0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
6: LANISADV.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει. Οι πρωταθλητές Ελλάδος αντιμετωπίζουν απόψε στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη την Λεύσκη Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη διαφορά ρυθμού των δύο ομάδων και τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα στα δύο παιχνίδια για να πετύχουν αυτό που μετράει, την πρόκριση. Ο διεθνής μπακ Λάζαρο Ζώτα τόνισε από την πλευρά του: όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας. Η Λεύσκη θα φιλοξενήσει την ελληνική αντίπαλό της σε αυτή την αναρκτήρια αναμέτρηση. Η Λεύσκη ήδη έχει περάσει τρεις γύρους στα προκριματικά του Champions League, κερδίζοντας τέσσερις από τους έξι αγώνες εκεί. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα Ολυμπιακός. Συμφώνησε με την Τσίβας και φέρνει στην Ελλάδα τον 22χρονο Μεξικανό φόρ Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στα 9 εκατομμύρια τον deal με τους Μεξικανούς για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή συν 2 μπόνους. Ενώ πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια. Για το συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κρίστιαν Κασέρες. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρμένιου ακραίου μπακ να έρθει την Ζιάννα από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι προανήγγυλαν την απόκτησή του. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πριν υπογράψει την Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μου είπε ότι είναι φανταστικά εδώ οι οπαδοί, ενώ οι οπαδοί παίκτες είναι ταπεινοί. Έχουμε καλή χημεία με τον Καρέτσα, δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί, αλλά έχουμε καλή χημεία. Όταν του ζητήθηκε να πει αν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν εύκολη απόφαση για εμένα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί την συνεργασία του με την Borussia Dortmund, παίρνοντας τον 17χρονο Χρήστο Γιάννη Κώστογλου, έναν ταλαντούχο χάφ από τις Ακαδημίες των Βεσφαλών, σε μια επένδυση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο δανεικός από τη Σανσουσπόρ Σενεγαλέζος Παπές Αρίφδιν Ντιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είμαι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερς, Τετέι και Λιβάι Γκαρσία για την θέση στην κορυφή της επίθεσης απέναντι στη Χράντε της Κράλοβε. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν κριτικοί. Ο Άρης επικράτησε 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσα στο γήπεδο της Ευκαρπίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος με σκόρ τους Φαντιγκά και Ράφα Μύρ. Ακόμη οι κίτρινοι απέκτησαν τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαραμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Ενώ ο μεγαλομέτοχος των κίτρινων Θεόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Η ΑΕΛ φάνηκε συνεπέστατη και στο ετοιμότητα ραντεβού με την League Face του κυπέλου. Οι Βυσσινοί επικράτησαν στο Ελπάσο της Καλυθέας 3-1, παίρνοντας την πρόκριση. Στη League Face του κυπέλου προκρίθηκε και ο Βόλος, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Ηρακλή στις Σέρες. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Ατρόμητο, ο οποίος απέκτησε το 31 ετών σε Νεγαλέζο τερματοφύλακα Σένι Εντιέγκ. Σε εκπληκτική κατάσταση ο φόρτης Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε χατρίκ σε μόλις 7 λεπτά, σκοράροντας το 47, στο 49 και στο 54 στο εντυπωσιακό 7-0 επί της Καζαπία. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζιάννη Ιφαντίνο. Η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Deportivo La Coruña Elche 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Μπαίνουμε και πάλι δυνατά σήμερα, και αυτό γιατί έχουν προκύψει ήδη θέματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία, η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα μας και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό σήμερα, για το λόγο ότι οι Πειραιώτες μόλις ανακοίνωσαν πριν από πολύ λίγο την απόκτηση του Ναέρ Τικνησγιάν. Το είχαν προαναγγείλει όπως αναφέραμε και στο Δελτίο, ωστόσο πριν από λίγο είχαμε και το επίσημο του πράγματος, την ανακοίνωση την οποία περιμέναμε από χθες. Ήδη, για την ακρίβεια, χθες είχαν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή με τα ερυθρόλευκα, οπότε θεωρούσε ο κόσμος θέμα χρόνου το να βρεθεί ο Τικνησγιάν στον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο φυσικά και έγινε. Οι Πειραιώτες λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ, ο οποίος παίρνει θέση επί της ουσίας του Φρανσίσκο Ορτέγκα, από την άποψη ότι ο Ορτέγκα ήταν ο μπακ ο οποίος αποχώρησε, στα 5 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως καταλαβαίνετε, πολλά θα έχουμε να πούμε σήμερα. Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε και λεπτομέρειες του deal. Ωστόσο, το σημαντικό είναι για τους Πειραιώτες ότι απέκτησαν τον Τικνησγιάν, ότι τον έχουν ανακοινώσει, είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τουλάχιστον με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που βγαίνουν, στα 4+1 χρόνια το συμβόλαιο του Ναερ Τικνησγιάν, ο οποίος υπογράφει με απολαβές στα 1,1 1,1 εκατομμύρια ετησίως. Παράλληλα, οι Πειραιώτες κλείσανε και τον Αρμάντο Ρονδρίγκες, τον Αρμάντο Γκονζάλες. Τα χάσαμε, Ρονδρίγκες, Γκονζάλες, τα πάντα.

Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν ανακοινώσανε τον Τικνιζιάν. Θα πάρουν σειρά φυσικά και άλλες μεταγραφές. Από ό,τι καταλαβαίνω, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, η χθεσινή ανακοίνωση του Φρόιλερ ήταν το ορεκτικό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ετοιμάζονται οι φίλοι των Ερυθρόλευκων και για τα υπόλοιπα, για άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Παίρνει λοιπόν και τον Γκονζάλες από την Τσίβας, η ομάδα του Πειραιά.

Ασυνασιών. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει πάρει φόρα για τα καλά. Και πλέον προσπαθεί να κλείσει τα μέτωπα που χρειάζονται, να αναβαθμίσει το ρόστερ της όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου να ανέβει επίπεδο και να διεκδικήσει όσο περισσότερο μπορεί τους στόχους της, τους οποίους έχει θέσει φυσικά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, Διαμαντή.

Παράλληλα, υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα για τον Κασέρες χθες, ότι συμφώνησε και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια και τον παίρνει. Παρ' όλα αυτά, θα τα πούμε πιο μετά. Αυτά με τον Κώστα Σαμοθράκη. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες που θέλουμε να δώσουμε, και οποιαδήποτε λεπτομέρεια για κάθε μεταγραφική κίνηση. Καλό

Ο Βίλος ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Γιώργο, το πρωτάθλημα δεν το χάνει ο Μαρινάκης. Διαμαντή, καταρχάς το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει καν. Οπότε καλό θα είναι φυσικά να περιμένουμε. Να δούμε ωραία μπάλα, αυτό είναι το σημαντικό. Από όλες τις ομάδες να μπορέσουμε να δούμε θέαμα και ο καλύτερος ας νικήσει. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι με αυτές τις μεταγραφές, έτσι, δεν είναι και απίθανο ο Ολυμπιακός να καθαρίσει γρήγορα το πρωτάθλημα με πολύ καλές μεταγραφές. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, έτσι, ότι οι άλλες ομάδες θα κάτσουν να χάσουν, έτσι, σε καμία περίπτωση. Σίγουρα, αυτό που αναφέρεις, θα σου πω, ξέρω ότι θα είναι 2 χρόνια μακριά από το Καραϊσκάκι, φέτος θα δίνει όλα. Πιθανό. Παράλληλα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, ο Μεντιλίμπαρ είχε ζητήσει και τον Brian Hill για τη θέση των Extreme. Οπότε σίγουρα αναμένουμε εξελίξεις, αν ισχύει αυτό το σενάριο, αναμένουμε και εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται κάνει ολική αντεπίθεση στο μεταγραφικό κομμάτι. Και όπως ανέφερα και νωρίτερα, η μεταγραφή του Φρόιλερ ήταν το πρώτο χτύπημα, γιατί σίγουρα δεν θα μείνει εκεί η ομάδα του Πειραιά.

Και παράλληλα όλα αυτά, ενώ η μεξικάνικη ρέκορντ έχει ντύσει τον Αρμάντο Γκοντζάλες στο πρωτοσέλιδό της σαν αρχαίο Έλληνα, παρακαλώ. Τώρα που το βλέπω κιόλας. Βέβαια, για να το εξηγήσω σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει δει, αν το ψάξετε λίγο, φίλοι ακροατές, θα το δείτε στο ίντερνετ. Ωστόσο, να το περιγράψουμε λίγο. Βλέπουμε τον, εδώ το πρωτοσέλιδο δείχνει τον Αρμάντο Γκοντζάλες με χιτόνιο χρώματος κόκκινο, με κόκκινο χιτόνα, όπως μπορεί να θεωρηθεί αυτό, με το σήμα του Ολυμπιακού πάνω και με μια ερυθρόλευκη, με ένα ερυθρόλευκο ρούχο από μέσα.

Θα υπάρξει φυσικά και η ανάρτηση αντίστοιχη από εμάς στα social media του σταθμού, τα οποία να τα αναφέρουμε με την ευκαιρία. 943 Sports χωρίς κανένα κενό, χωρίς καμία κάτω παύλα. 943 Sports στο Facebook, 943 κάτω παύλα Sports στο Instagram. Οπότε εκεί θα δείτε και, τις ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών. Μου έχει, όπως είπα, οι Μεξικανοί μου δώσανε μια εξαιρετική ιδέα για το γραφικό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι με τη μεταγραφή του Τικνιζιάν. Σε λίγο θα έχουμε και στη γραμμή μας τον Κώστα Σαμοθράκη για να συζητήσουμε γενικότερα τα θέματα που προκύπτουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όχι μόνο τον Τικνιζιάν, έτσι, γιατί ο Τικνιζιάν είναι μία μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα κινηθεί και για άλλες, οπότε έχουμε πράγματα να πούμε. Φυσικά, εν συνεχεία θα μπούμε και σε κλίμα Champions League, γιατί έχουμε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ απόψε με τη Λεύσκη, ενώ έχουμε και κύπελο. Και θα ακούσετε για κύπελο από το σταθμό μας. Αν νομίζετε ότι το κύπελο για εμάς είναι μόνο η League Phase, κάνετε λάθος. Υπάρχουν στάδια του κυπέλου και γύρι εντός αγωγών του κυπέλου πριν τη League Phase. Και ακριβώς αυτό θα το ακούσετε, γιατί θα είμαστε μαζί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, όπου θα υπάρξει ο αγώνας Ατρόμητος Πας Πύργου, ο Ατρόμητος με την ομάδα του Πύργου, όχι τον Πανηλιακό, η συνέχεια του Πανηλιακού είναι ο Πας Πύργος. Ο Πας Πύργου, συγγνώμη για να το πω πιο σωστά. Οπότε θα είμαστε μαζί εκεί για να δούμε και την εξέλιξη της αναμέτρησης και να σας τη μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπαμε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε πολύ αγωνιστικούς ρυθμούς, σε πολύ δυνατούς ρυθμούς. Έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε, έχουμε το κύπελο, έχουμε τον Όφι, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή γίνεται ο χαμός.

Ενώ έχουμε και κινητικότητα και στον Άρη, με τον Μανού Γκαρθία να επιστρέφει στους κίτρινους. Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Ισπανός, οπότε το αναφέρουμε και αυτό. Γίνεται ένας χαμός πλέον στα μεταγραφικά, το έχετε καταλάβει. Και φυσικά θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτή την εκπομπή.

Επίσης κάτι που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Ατρόμητο, φίλοι ακροατές, θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από αυτό που είχε οριστεί. Δηλαδή αντί για τις 10 η ώρα θα ξεκινήσει στις 9 και μισή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, χθες να αναφέρουμε κιόλας ότι ο Όφη παρουσίασε τις νέες του φανέλες. Στήθηκε μια πολύ όμορφη γιορτή στο Γεντικουλέ, με τους κριτικούς να παρουσιάζουν τις νέες τους εμφανίσεις, οι οποίες πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφες. Η πρώτη χρώματος μαύρου, η δεύτερη χρώματος λευκού με μαύρες λεπτομέρειες και η τρίτη η κλασική γούρικη εντεσαγωγικών φανέλα των κριτικών, χρώματος πορτοκαλί με μαύρα μανίκια.

Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουν γίνει και αρκετά πράγματα και στο διεθνή χώρο, τα οποία βέβαια θα πούμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, στις 12.30. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Όφη έχει χθες ανακοίνωσε τον 17χρονο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος αποκτήθηκε, είναι Έλληνας ομογενής, αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen. Και όπως είπαμε, εντάξει, γιορτινό το κλίμα χθες στην Κρήτη. Γιορτινό βέβαια θα είναι όλη τη σεζόν, φίλες και φίλοι ακροατές. Και όπως, γιατί το έχουμε ξαναπεί, εντάξει, ο Όφη μπαίνει σε μια νέα σελίδα της ιστορίας του, η οποία φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλή. Από την άποψη ότι βλέπουμε τουλάχιστον διάθεση από τους κριτικούς να κάνουν πράγματα, διάθεση να προσθέσουν κόσμο στο δυναμικό τους, λίγο αυτό, λίγο ότι θα παίξουν Ευρώπη, λίγο ότι πήραν δύο κούπες. Καταλαβαίνουμε ότι η Κρήτη έχει πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα και ένα πάρα πολύ όμορφο και θετικό κλίμα, από την άποψη ότι θα δουν για πρώτη φορά το σεντόνι του Europa ή του Conference League, ανάλογα, για την ομάδα τους. Θα ακουστεί στο Παγκρίτιο ο ύμνος του Conference League, μπορεί και του ή του Europa. Ο ίδιος είναι, όπως έχουμε πει, βέβαια. Το σεντόνι αλλάζει ο λιγοντή. Αυτό το σεντόνι που θα είναι στο κέντρο του γηπέδου, είτε θα έχει κίτρινη είτε πράσινη λεπτομέρεια, ανάλογα. Πορτοκαλί ή πράσινη, για να είμαστε ακριβείς.

0: Και όπως είπαμε, θα πάμε σιγά σιγά στα Ερυθρόλευκα, στον Ολυμπιακό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είχαμε την ανακοίνωση του Τικνησιάν. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, που θα μας πει γενικότερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα σε όλους.
0: Μία ημέρα η οποία ξεκίνησε με σκληρό ροκ εντός αγωγικών από τον Ολυμπιακό,
1: και
0: έτσι.
1: Θα έχει και συνέχεια και σήμερα και αύριο, όπως φαίνεται. Τον Ολυμπιακό έχουν πάρει φόρα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Νεϊρ Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν είναι ένας εξαιρετικός αριστερός μπακ με γεμάτη σεζόν από τον Ερυθρό Αστέρα και είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι λένε, γιατί έχει κάνει προετοιμασία. Πέρσι είχε καταγράψει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και 7 assist, 8 assist, και πέρσι ψηφίστηκε στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος της Σερβίας. Έτσι. Να πούμε ότι ο Τικνησιάν έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη. Έτσι. Έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, αλλά μετά αποφάσισε να συμμετάσχει στην Εθνική Αδρών της Αρμενίας, την οποία έχει 30 εμφανίσεις. Αυτός είναι ο Τικνησιάν. Τελείωσε και με αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στην μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Από χτες το βράδυ, εδώ στο γύρω στις 9.30, στην εκπομπή του Δήμου του Τσαπαλιάρη, μεταφέραμε πρώτη την είδηση για την οριστική συμφωνία της Τσίβας με τον Γκονζάλες. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη μεταγραφή, αν θέλεις, με τον Μεξικανό να έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Υπάρχει οριστική συμφωνία με ένα ποσό γύρω στα 9 εκατομμύρια που θα πάρει Τσίβας και το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη Ολυμπιακός, τα άλλα 30 οι Μεξικανοί. Επέμεναν πολύ σε αυτά τα 30% το δικαιωμάτο του, γιατί θεωρούν ότι μέσω του Ολυμπιακού ο Γκονζάλες, που είναι και μικρός, είναι 23 χρονών, θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή και να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί το ποσοστό αυτό που της αναλογεί για να βάλει και αυτή χρήματα στο ταμείο της, εκτός από τα 9,5 εκατομμύρια που θα πάρει από τον Ολυμπιακό.
0: Γενικά είναι αυτό που λέμε σκληρό ροκ, όπως είπα πριν, από τους Ερυθρόλευκους.
1: Εντάξει, ήταν μια μεταγραφή που απασχόλησε πολύ τον Ολυμπιακό. Ήταν από το τμήμα σκάουτινγκ και τον προπονητή σε πρώτο πλάνο εδώ και πολύ καιρό, πρώτη επιλογή. Γι' αυτό και επέμενε ο Ολυμπιακός. Και τελικά τα κατάφερε. Και δεν ήταν μια εύκολη περίπτωση. Δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή άλλοι διεκδικητές, η αλήθεια είναι. Αλλά η μεγαλύτερη σημασία στην υπόθεση του παίκτη είναι ότι ο παίκτης είχε εκδηλώσει την επιθυμία του να έρθει στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τώρα όλο το καλοκαίρι τι έγινε, να παρακαλάμε κάποιους παίκτες αν θέλουν περιμένουν, να ζητάγανε χρόνο να περιμένουν να δουν αν θα έχουν κάποια άλλη πρόταση και τα λοιπά. Ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός από κάτι τέτοιες περιπτώσεις, μεταγραφικές περιπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που περιμένει πάρα πολύ γενικότερα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα. Θα έλεγα ότι περιμένει.
0: Αυτό είναι η αλήθεια, είναι λίγο έξω από τις συνήθειές του πάντως. Γιατί συνήθως ξέρεις, όταν κάποιος τρενάρει πάρα πολύ μια απόφαση, ο Ολυμπιακός του λέει ότι φίλε, sorry κιόλας, αλλά εγώ αποσύρωμαι. Αν είναι έτσι.
1: Περίμενε όμως. Περίμενε. Και πέρσι και φέτος καθυστέρησε για αυτό το λόγο. Γιατί περίμενε κάποιες περιπτώσεις.
0: Έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή ο Ολυμπιακός σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ο Γκονζάλες, Αρμάντο Γκονζάλες, όπως είναι το όνομά του, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να έρθει στον Ολυμπιακό και αυτό το μέτρησαν. Πριν από λίγο η έκδοση της Record στο Μεξικό έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο.
0: Τον έχει δει στα Ερυθρόλευκα με στήλα αρχαίου Έλληνα.
1: Ναι, ναι, ναι, και γράφει Έλληνας Μυρμίγκη, Χορμίγκα Ελληνίκα, με τίτλο και μια ωραία φωτογραφία. Το έχω ανεβάσει στο site, το Red Seven Rules. Ένα πολύ ωραίο θέμα με αφορμή, μια έμπνευση δηλαδή της Record, με αφορμή τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της άφηξής του στην Ελλάδα. Έχει κάνει προετοιμασία, δεν έπαιξε στο τελευταίο μάτς την Κυριακή τα ξημερώματα, ήταν στον πάγκο, ήταν προφανές ότι ο προπονητής που έκανε και δηλώσεις είχε καταλάβει ότι είναι προς αποχώρηση, γι' αυτό και αποφάσισε να μην το χρησιμοποιήσει. Προφανώς και αυτός φοβήθηκε κάποιο τραυματισμό. Οπότε δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά το ότι έχει κάνει προετοιμασία και ότι είχε παίξει παιχνίδια στο Μεξικό δείχνει, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν στην αποστολή του Μουντιάλ, του Μεξικού στο Μουντιάλ, έτσι, και είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εν τω μεταξύ, ήθελα και να προσθέσω σε αυτό που ανέφερες για το πρωτοσέλιδο της Record, της Μεξικάνικης Record, Κώστα, να ξέρεις ότι μου έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για γραφικό όταν θα ανακοινωθεί, για να το ανεβάσουμε εμείς ως στον 943 Ελλάδα Sports.
1: Εδώ. Ωραία, μπράβο.
0: Μου έχει δώσει μια πολύ ωραία ιδέα, μια σκέψη που γιατί όχι να μην την πραγματοποιήσουμε κιόλας.
1: Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη μεταγραφή είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κάσερες, ο Βενεζουελάνο, ο παίκτης εθνικής Βενεζουέλας. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την ομάδα του, την γαλλική, την... πώς το λένε...
0: Την Τουλούζ. Έχασε και εγώ λίγο.
1: Θα φτάσει μια μεταγραφή και αυτή γύρω στα 10 εκατομμύρια, έτσι. Και μάλιστα η Τουλούζ προχθές απέκτησε παίκτη από μια νορβηγική ομάδα, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Δηλαδή είχαν αποφασίσει, ας πούμε, ότι θα τον πουλήσουν και ότι βρήκαν ήδη τον αντικαταστάτη του στο νούμερο 6. Είναι αμυντικός χαφ, έτσι, βασικός στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Πολύ καλό εξάρι, σε καλή ηλικία, 27 χρονών. Και αυτό γιατί φαίνεται του Πουέρτα η περίπτωση, η Σαντατέρ να επιμένει σε κάτι τρελά ποσά, 20 εκατομμύρια που υπάρχει ρήτρα κτλ. Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλες προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν μπορεί να δώσει αυτό το ποσό, όπως καταλαβαίνεις, ακόμα και αν πάνε στα 15-16 εκατομμύρια, έκανε μια πολύ καλή προσφορά, αλλά η Σαντατέρ και δεν απαιτεί αυτό το ποσό, αλλά και φαίνεται να μην θέλει να τον πουλήσει. Παρότι ο Πουέρτα είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, έτσι, ο Πουέρτα. Και αυτός είχε δώσει το OK στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να έρθει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός τελικά καταλήγει στον Κάσερες και νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν εξελίξεις και για αυτή τη μεταγραφή.
0: Όπως έλεγα εδώ Κώστα, Κώστα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος.
1: Okay.
0: Ωραία, πάμε σε break και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρτη Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Ροντρίγκες, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με πτήσεις απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τσίβας. Παράλληλα, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Μπράιαν Χιλ, ενώ πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κασέρες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με τους πρωταθλητές Ελλάδος να αντιμετωπίζουν απόψε στο στάδιο Βασίλευσκι τη Λεύσκη Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην διαφορά ρυθμού των ομάδων και τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα στα δύο παιχνίδια για να πετύχουν αυτό που μετράει, την πρόκριση. Όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας, ανέφερε ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια. Με το μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το σύλλογο. Το νέο απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά, ο δανεικός από τη Samsung Sport, Σενεγαλέζος Παπέ Σαρίφ Ενδιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στο Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζαρ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης απέναντι στη Χράντε Τσκράλοβε. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν χθες κριτικοί. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστορο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των Κιτρίνων Θόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Ατρόμητο που απέκτησε τον 31 ετών Σενεγαλέζο τερματοφύλακα σε Νιντιέγκ. Σε εκπληκτική κατάσταση ο φόρτης Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε hat-trick σε μόλις 7 λεπτά, σκοράροντας στο 47, στο 49 και στο 54 στο εντυπωσιακό 7-0 επί της Καζαπία. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή των Επιχειρήσεων Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζιάννι Φαντίνο. Η Γαλατασαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Τον Ντμπόιλι και Μαρκ Γουόλτερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας την Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Deportivo La Coruña Elche 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Βλέπω έχουν μπει για τα καλά οι Λατινιές στο πρόγραμμα, στην μουσική. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να επιστρέψουμε. Κώστα, είσαι εδώ, έτσι?
1: Έλα, ναι, Γιώργο, εδώ είμαι.
0: Καταλαβαίνεις, λοιπόν, τώρα, έχουν μπει οι Λατινιές στη μουσική του σταθμού, σαν να προεπαντούμε τον Γκονζάλες.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, ωραία υποδοχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Η υποδοχή θα γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο, στην πρεμιέρα πρωτοπροαθλήματος με τον Ατρόμητο. Να πούμε ότι το παιχνίδι αντί για 10 άλλαξε η ώρα, θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, στις 9.30. Και ήδη από χτες το μεσημέρι στη 1 έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι θα έχουμε sold out το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ. Ήδη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 4 μεταγραφές, έτσι, Broiler, την Κνιζιάν που έχουν ανακοινωθεί επίσημα, Γκονζάλες, Κάσερες, και πάει και για άλλες 2 τουλάχιστον. Δηλαδή, εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και μπακ, και δεξί μπακ. Για να ολοκληρώσω, πριν έλεγα εδώ και καιρό ότι ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος, εκτός από οκτάρι, να πάρει και εξάρι. Φαινόταν ότι θα πάρει παίχτη εκεί σε αυτή τη θέση, γιατί μόνο στον Ντάνι Γκαρθία προφανώς και δεν μπορεί. Και επειδή είπα Ντάνι Γκαρθία, Γιώργη, να σου πω ότι ωραία συζητάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, τις προσθήκες που έχουν γίνει, τις 4 συν άλλες 2 που θα γίνουν, αλλά η συζήτηση πλέον τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία σε 15 μέρες ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Europa League. Και πρέπει να έχει 17 ξένους και 8 Έλληνες.
0: Οπότε αναπόφευκτα η συζήτηση που αυτή τη στιγμή είναι φυσικά στις προσθήκες θα πάει και στις αποχωρήσεις.
1: Θα μείνουν εκτός λίστας. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να μείνουν 6 παίκτες εκτός λίστας.
0: Και όπως είπες, αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη μας ποιοι θα αποκτηθούν.
1: Ότι θα γίνουν άλλες 2 προσθήκες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε ανακατατάξει πολλές.
0: Μην είναι και 3. Μην είναι και 3 και 4 οι προσθήκες, εγώ θα πω.
1: Όχι, 3 και 4 όχι, δεν θα είναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μεντιλίμπαρ σίγουρο είναι ότι δεν θέλει παίκτες που θα τους έχει στο πρωτάθλημα και δεν θα τους έχει στην Ευρώπη. Θέλει να έχει μια 26, ξέρω εγώ, 27 παίκτες, στους οποίους θα τους έχει και για τις 2 διοργανώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει έξω κάποιον στην Ευρώπη και να τον έχει για το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολλές αποχωρήσεις. Όσοι πιο είναι σίγουρα θα φύγει, θα πάει με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στα χαφ έχουμε μαζευτεί πολλοί παίκτες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, έτσι, Αντρέ Λουίς. Νομίζω ότι η περίπτωση του Αντρέ Λουίς θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Νομίζω ότι θα γίνει μεταγραφή του στο MLS. Είναι πολλές εκκρεμότητες. Τώρα πλέον πάμε στη συζήτηση για το ποιοι θα μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Ή πώς θα διαμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει, η 26, 25 για την Ευρώπη, 26, 27 για το πρωτάθλημα, πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Στο μεταξύ βλέπω και αρκετές ερωτήσεις από έναν φίλο μας εδώ, το Θανάση.
1: Ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε. Με Μπρούνο τι βλέπεις να γίνεται?
1: Με
0: Μπρούνο. Με τον Μπρούνο.
1: Δεν νομίζω να ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει τώρα αριστερό μπακ μετά τον Νίκ Νιζιάν. Θα μείνει ο Μπρούνο. Έστω και αν πιάνει θέση ξένου, θα μείνει ο Μπρούνο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Εν τω μεταξύ, αν πουληθεί, λέει ο Ζέλσον, θα αποκτηθεί ένας ή 2 εξτρέμ.
1: Όχι, ένας.
0: Ένας.
1: Βέβαια, υπάρχουν ο Ροντινέη, ο Φορτούνης, ο Ρόκα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι γυμνός ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ.
0: Και επίσης ρωτάει. Με Ελκαμπή Γκονζάλες βλέπεις να μένει ως τρίτος φόρο Κλέιτον ή θα γίνει άλλη κίνηση?
1: Δεν νομίζω, γιατί ο Κλέιτον πιάνει και θέση ξένου, ρε φίλε. Καταλαβες. Το βλέπω δύσκολο. Ύστερα υπάρχουν λύσεις, έχει λύσεις. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, έχει πει ότι τον Ζώτα Σίλβα τον υπολογίστηκε για σεντερφό. Έτσι, το είχε δηλώσει κάποια στιγμή όταν έφτιαξε τη λίστα για τα 2 παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕ και είχε μείνει με τον Ελκαμπή, είχε πει ότι και ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει center for. Οπότε η τρίτη λύση, ας πούμε, θα είναι αυτή, αν χρειαστεί, ή αν θέλεις και ο Σά μπορεί να παίξει center for, ο Γκουστάβο Σά. Οπότε όχι, δεν νομίζω ότι ο Κλέιτον θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα. Αποκλείται να μείνει. Και το κυριότερο, αποκλείται να μείνει γιατί πιάνει θέση ξένου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρα πολλά να προσθέσουμε. Με Brian Hill τι γίνεται?
1: Με
0: Brian Hill. Γιατί βγαίνουν δημοσιεύματα κυρίως ότι...
1: Γιατί πάλι το όνομα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, ας πούμε, για το πώς μπορεί ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας για εξτρέμ, να πάει πάλι σε αυτή την περίπτωση. Αν και είναι ένας παίκτης, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει με τα καλύτερα λόγια και ήταν επιθυμία το από πέρσι, ας πούμε, τον ψάχνει για τον Brian Hill. Ο οποίος όμως πέρσι έκανε το δύσκολο και δεν ήθελε να έρθει. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει την υπόθεση του Γκονσάλες, είναι κλεισμένη, απλά να έρθει στην Ελλάδα, να υπογράψει, να τελειώσει και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα είναι το εξτρέμ που θα έρθει και νομίζω ότι θα πάρει και δεξί μπακ. Κάτι που σημαίνει ότι στο Μαφέο δίπλα βάζουμε ένα ωραίο ερωτηματικό.
0: Γενικότερα πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός το πήρε απόφαση μετά, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, το πήρε απόφαση να τα αλλάξει όλα.
1: Εντάξει, ήταν αναπόφευκτο. Το έχει κάνει και άλλες φορές ο Μαρινέξης, φίλε. Αυτό άλλωστε το είχε πει και από τη στιγμή που συμφώνησαν στη συζήτηση με τον Μεντιλίμπαρ, είναι αναπόφευκτο να έχουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Και το έχει κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Μας δείχνει την
1: ναι, έτσι. Ναι,
0: ναι. Ας πούμε, φέρε παράδειγμα, καλοκαίρι 2018, απλά το αφήνω. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που φύγαν 20 παίχτες και τότε.
1: Τώρα και αυτό ότι καθυστέρησε και τα λοιπά, δεν είναι ανάγκη να ακούμε τέτοια μουρμούρα και τέτοια γκρίνα. Καθυστέρησε, το ξέρουμε ότι καθυστέρησε. Εν πάση περιπτώσει, διορθώνεται αυτό το λάθος. Είναι παίχτες εγνωσμένης αξίας και ο Κάσερες και ο Σά που ήρθε και είδαμε ήδη τα στοιχεία τα που διαθέτει. Και ο Γκονσάλες είναι έτοιμος, δηλαδή δεν έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει προετοιμασία, είναι ανέτοιμοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ότι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προσαρμογής, αν και για μένα αυτό είναι σχετικό, γιατί είδαμε τον Γκουστάβο Ασά, ας πούμε, που μπήκε με την Αϊμέγγεν μέσα βασικός και έβγαλε μάτια, έτσι. Άρα το θέμα της προσαρμογής είναι σχετικό όπως το βλέπει ο καθένας. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ένα μήνα, ένα-δύο μήνες μέχρι να αποφασίσει και με τη Λίμπαρ πώς θα στήσει την ομάδα με αυτά τα νέα πρόσωπα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Γιατί αυτά για την ώρα.
1: Ό,τι άλλη εξέλιξη υπάρχει να τη μεταφέρουμε.
0: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, είπαμε. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα, έχει αρκετά μέτωπα ανοιχτά. Στη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση με το χρόνο πλέον. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει μια ομάδα και πρέπει να δηλώσει και ευρωπαϊκή λίστα. Και όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, θα δηλωθούν 25 παίχτες σε αυτή τη λίστα. 25 ποδοσφαιριστές, 17 ξένοι. 8 Έλληνες και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς ξένους και θα πρέπει φυσικά να υπάρξουν και αποχωρήσεις από το ερυθρόλευκο ρόστερ.

Και προς ενημέρωση, για να είμαστε ξεκάθαροι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. 17 ξένους και 8 γηγενείς στο όριο. Αυτό είναι το τελευταίο όριο. Άμα θέλει κάποιος να έχει, ας πούμε, 9 και 10 και 15 γηγενείς ποδοσφαιριστές, μπορεί να το κάνει.

Φυσικά περιμένω και μηνύματα, έτσι, φίλοι ακροατές. Περιμένω μηνύματα και στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Στο μεταξύ μου στέλνουν και εμένα μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ. Και η αλήθεια είναι πως βλέπω ενδιαφέροντα μηνύματα. Παράδειγμα, πρώτο μήνυμα, πως βλέπεις την αποσυνέα μέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Θα σου πω, φίλε Θέμη, ότι η αναμέτρηση της ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ έχει έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα της. Η Λεύσκη είναι στα μέτρα της, πρέπει να είναι προσεκτική, εννοείται, γιατί μιλάμε τώρα για play-off Champions League. Οι ομάδες θα είναι πιο επικίνδυνες, δεν υφίσταται. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η ομάδα του Μάρκο Νίκολτς. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι ρυθμό είναι η ΑΕΚ. Έτσι, δεν είναι ένα παιχνίδι που θα μπει δεν είναι, να το πούμε, ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα μπει και θα το κερδίσει από τα ποδητήρια. Ο φίλος μας ο Ανδρέας ρωτάει, καλημέρα φίλε Ανδρέα, θα βγάλεις ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πιο μετά? Πριν λίγο είχαμε Ανδρέα τον Κώστα το Σαμοθράκη. Κατατοπιστικό σε αρκετά θέματα. Ο Ολυμπιακός έχει, μετά την ανακοίνωση του Τικνησιάν, είναι πιθανό να υπάρχει παρουσία, φίλε Ανδρέα, του Αρμάντο Γκονζάλες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το Σαββατοκύριακο που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Ο Γκονζάλες, ο οποίος κλείνει στον Ολυμπιακό, φίλε Ανδρέα, με 9 εκατομμύρια ποσό για το 70% των δικαιωμάτων του από τους Ερυθρόλευκους στην Τσίβας. Τετραετές συμβόλαιο, ετήσιες απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Σύμφωνα εντωμεταξύ με τους Γάλλους, οι Πειραιώτες, όπως ανέφερε και ο Κώστας, φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει με την Τουλούζ για την απόκτηση και του Κριστιάν Κάσερες με μια προσφορά κοντά στα 10 εκατομμύρια τουλάχιστον, να αναφέρουν στη Γαλλία ότι γίνεται αυτό.

Όπα, όπα, όπα. Και από ό,τι βλέπω έχουμε και πολύ ωραία εξέλιξη, την οποία έχει βγει αρκετή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο η ειδοποίηση ήρθε τώρα στο κινητό μου. Ασχολίαστο.

ας μη σχολιάσω εκεί. Και για να το εξηγήσω, έτσι, είναι τελείως εξωαγωνιστικό αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με τον χώρο των e-sports, του gaming, για την κυκλοφορία του PlayStation 6. Είναι στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων το πότε θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει το 27, κυκλοφορήσει το 28, πότε θα κυκλοφορήσει. Βγαίνει η Sony λοιπόν και κάνει μια επίσημη δήλωση. Και δεν είναι αυτό που θα ήθελε να ακούσει. Η απάντηση ποια είναι λοιπόν? Η Sony λέει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να βάλει ημερομηνία στη νέα της κονσόλα. Δεν έχει αποφασίσει πότε θα το κυκλοφορήσει. Αυτά είναι. Δηλαδή βγαίνει να μας πει για την βγαίνει να πει στον κόσμο πότε θα κυκλοφορήσει το PlayStation και λέει ότι δεν ξέρουμε πότε. Τι να πω. Τρολάρισμα κανονικό από τη Sony στον κόσμο. Και ναι, δηλώνω και εγώ φαν των e-sports. Δηλώνω φαν του gaming.

Θα πάμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Champions League από το επόμενο μισάωρο, γιατί παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια φυσικά. Αλλά έχουμε το απόψινο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πάμε και πιο μετά σε Μούντι Κυπέλου. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και στα πιο χαλαρά. Θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και εκεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχω και πολλά μηνύματα σχετικά με μπάσκετ. Οπότε βλέπω, έχω να απαντήσω ερωτήματα. Και μιας και έλεγα για e-sport, θα πούμε βέβαια κάτι. Θα πούμε για το NBA 2K27, 2K27, με τα πρώτα ratings, με την υψηλότερη βαθμολογία, αγωνιστική βαθμολογία των μπασκετμπολιστών να έχει βγει. Τους αποκαλύφθηκαν για την ακρίβεια οι 10 παίκτες με την υψηλότερη βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Shai Gilgeous-Alexander από τους Oklahoma City Thunder με 97 βαθμολογία, 97 στα 100, έτσι, 100 δεν υπάρχει καν στο παιχνίδι, το 99 είναι το μεγαλύτερο. Με 97 λοιπόν ο Shai Gilgeous-Alexander, το ίδιο rating ο Γάλλος και ο Σέρβος. Ο Γάλλος Victor Wembanyama των Spurs και ο Nikola Jokic των Denver Nuggets. Στην έκτη θέση, είναι ο Έλληνας ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τον Miami Heat πλέον. Πρώην τον Bucks, τον Heat πλέον, με 96. Jalen Brunson, τον Knicks. Luka Doncic, τον Lakers, επίσης 96. Στη δέκατη θέση είναι ο Kevin Durant, τον Rockets, με 93. Ακολουθεί ο Steph Curry με 93 επίσης. Cunningham, τον Pistons, είναι 8ος με 94. Anthony Edwards, τον Timberwolves, με 95. Πάμε λίγο να πούμε την ακριβή δεκάδα. Πρώτος ο Shai Gilgeous-Alexander με 97, δεύτερος ο Wembanyama με 97 επίσης, Nikola Jokic τρίτος με 97, τέταρτος ο Doncic με 96, πέντε ο Brunson με 96 επίσης, 96 και ο Αντετοκούμπο που βρίσκεται έκτος, Anthony Edwards με 95 έβδομος, Cade Cunningham στο 8, στη θέση 8 με 94, 9 ένατος ο Steph Curry με 93 και δέκατος ο Kevin Durant, ο KD, με 93 επίσης.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ώρα νομίζω για να βάλουμε σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους. Να πάμε λίγο προς μεριά Champions League. Έχουμε το τσουλού που λέμε, το λεγόμενο τσουλού, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Σόφια τη Λεύσκη. Η Λεύσκη Σόφιας. Η οποία έχει καλύτερο ρυθμό. Αναμένεται φυσικά να προσπαθήσει να θα πάνε και οι δύο ομάδες προφανώς να πάρουν το παιχνίδι. Εντάξει. Θα κυνηγήσει η ΑΕΚ την νίκη και να πάρει φυσικά και ένα καλό σκορ εν όψη της ρεβάνς. Θα πάμε λοιπόν στο πιθανό σχήμα της ΑΕΚ, το οποίο αναμένεται σίγουρα να είναι 4-4-2. Και δεδομένα θα είναι στην εστία ο Θωμάς Τρακώσια. Πάμε στην τετράδα της άμυνας της Ένωσης, η οποία θα είναι ο Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πήλιος. Πήλιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Μαρίν, εξασφαλισμένη θέση στον άξονα. Αναμένεται δίπλα του να βρίσκεται, παρτενέρ του μάλλον, να βρίσκεται ο Κάιρινεν. Κοϊτά και Μάγερ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Γιώβιτς και Βάργκα αναμένεται να είναι εκτός απρόπτου το δίδυμο στη γραμμή κρούσης των κιτρινόμαυρων. Ζούμπκοφ και Ζίνι είναι στα υπόψη φυσικά του Μάρκο Νίκολιτς και αναμένεται να τους έχει και αυτούς στο μυαλό του ο Σέρβος Coach, προκειμένου είτε να τους ξεκινήσει είτε να τους περάσει σιγά σιγά στο παιχνίδι. Θεωρώ πως δεδομένα θα παίξουν. Το θέμα είναι να δούμε αν θα ξεκινήσουν ή όχι. Δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο να βρεθούν βασικοί. Ωστόσο, είναι πιθανό να έχουμε ανατροπή. Δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία περίπτωση η συμμετοχή τους στο αρχικό σχήμα, έτσι. Μπορεί να μην είναι το επικρατέστερο σενάριο όπως γράφεται παντού πλέον. Ωστόσο, δεν είναι και δεν είναι και το πιο απίθανο. Και φυσικά αυτή την αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από το Κοσμοτέ Sport 2, αλλά και να την ακούσετε. Από πού? Μα φυσικά από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Θα ακούσετε το κύπελο, το οποίο θα τα πούμε σε λίγο. Για το κύπελο, δύο αναμετρήσεις είναι. Και στις 10, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ.

Όπως είπαμε, έχουμε αρκετά να πούμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αναφέραμε την πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης. Η ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα γήπεδο το οποίο θα είναι, αναμένεται να είναι γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί sold out από την Λεύσκη. Πουλήθηκαν και τα έξτρα εισιτήρια που εκδώσανε οι Βούλγαροι προκειμένου να γεμίσουν το γήπεδο. Οπότε σίγουρα θα έχουμε καυτή ατμόσφαιρα, θα υπάρχει καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της, στο στάδιον Βασίλ Λεύσκη. Να πάμε λίγο στην πιθανή δεκάδα των γηπεδούχων. Ο Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Αλντάιρ, Δημήτροφ, Σεραφίμοφ και Σεντέγες στην άμυνα. Τρντίν, Μπουμπαρίκ στο κέντρο. Οκοφλέξ, Σερζίγιο, Μπάλα, πίσω από τον προωθημένο Ρεϊνάλντο. Αυτή αναμένεται να είναι η ενδεκάδα, είναι πιθανή, η πιθανή ενδεκάδα των Βούλγαρων. Ο φίλος μας ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Ο καλημέρα Σαμαδράκης βγήκε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος από Κερατέα. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά για τις ευχαριστίες σου. Ναι, έχει βγει ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, να θυμίσουμε πριν συνεχίσουμε, να πούμε λίγο την διαιτητική ομάδα, να την αναφέρουμε ξανά. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Σουηδική θα είναι. Σουηδική και Ολλανδική. Σουηδο-Ολλανδική εντός αγωγικών η διαιτητική ομάδα. Πάμε λίγο να την αναφέρουμε. Νίμπεργκ, ο πρώτος διαιτητής. Βοηθή του ο Μάχμουντ Μπέιγκι και ο Ανδρέας Σέντερβιγκστ. Σουηδοί και οι δύο. Ο Άνταμ Νάντεμπεκ, Σουηδός τέταρτος διαιτητής. Στο VAR ο Ντένις Χίγκλερ από την Ολλανδία και βοηθός Έρβιν Μπλάνκ από την Ολλανδία.

Παράλληλα να προλάβουμε να αναφέρουμε ότι η Borussia Dortmund έχει γνωστοποιήσει, έχασε και λίγο τα λόγια μου, γνωστοποίησε τον αριθμό που θα φοράει στην πλάτη του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, το οποίο είναι το νούμερο, ένα νούμερο το οποίο, εντάξει, ο λίγο αντί, λίγο ασυνήθιστο. Είναι το νούμερο που φοράει και ο Ρέτσο στον Ολυμπιακό, είναι το νούμερο 45 και μάλιστα οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας φρόντισαν να ενημερώσουν τον κόσμο ότι η εμφάνιση του 24χρονου μεσοεπιθετικού είναι πλέον διαθέσιμη και προς αγορά.

Και όμως αντιλαμβανόμαστε, είναι αρκετά από αυτά που πρέπει να πούμε. Βλέπω και πολλά άρθρα που δεν έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και είναι και ενδιαφέροντα, αλλά δεν θα τα αναφέρουμε τώρα.

Να αναφέρουμε λοιπόν, εντάξει, θα πάμε φυσικά και στο μπάσκετ σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και εκεί. Έχω και κάποιες ερωτήσεις για το μπάσκετ.

Μάλιστα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θεματάκι του Ολυμπιακού, γιατί προέκυψε πριν λίγη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, σύμφωνα με, με τους Ισπανούς, οι Πειραιώτες κάνουν κίνηση για τον για έναν πιτσιρικά της Μπαρτσελώνα, ένα αστέρι της Μπαρτσελώνα, τον Τζέσι Μπισιβού, 18 ετών, εξτρέμ, και όπως αντιλαμβανόμαστε μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Βελγίου. 8,5 εκατομμύρια πλήρωσε η Μπαρτσελώνα στην Club Brugge, και στα καλοκαιρινά φιλικά έχει δείξει και πολύ καλά δείγματα, φιλιά Κροατές. Εντυπωσιακή γίνηση αυτή, θα λέγαμε, εάν όντως πραγματοποιηθεί. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι Ισπανοί.

Παράλληλα, η Καλαμάτα από ό,τι βλέπω βάζει και πούλμαν για τη μεταφορά των φιλάθλων της στην Τρίπολη, φίλοι ακροατές. Εντυπωσιακό. Και αυτό, εντάξει. Ανακοίνωση πως θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν τη μερίδα φιλάθλων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρεμιέρα απέναντι στον Άρη, 22 Αυγούστου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα και στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρτη Κνιζιάνου με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράψει συμβόλαιο 4+1 χρόνων με τους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ, το deal με την Τσίβας. Ενώ πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιάν Κάσερες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Δεδομένη η παρουσία του Θωμά Στρακώσια κάτω από τα δοκάρια, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν η Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, Παπέ Σερίφ Ντιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27. Ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερ, Στετέι και Λιβάη Γκαρσία για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης στην αναμέτρηση απέναντι στη Χράντα της Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας Μογενής αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν χθες οι κριτικοί. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των Κιτρίνων Θεόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράρεται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Κέβιν Λαμούρο, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζιάνι Ιφαντίνο. Η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμύριων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει πως ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Τοντ Μπόελι και Μαρκ Γουόλτερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρούνταν στην Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε αρκετά να πούμε. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ. Γιατί το λέω? Γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις. Τι θα γίνει με forward στον Ολυμπιακό? Βλέπω εδώ συνεχώς με... Πραγματικά το κινητό μου έχει γεμίσει με τέτοιες ερωτήσεις, να ξέρετε. Έχει γεμίσει με ερωτήσεις. Τι θα γίνει με forward στον Ολυμπιακό? Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός forward πήρε. Έχουμε πει βέβαια ότι δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Συνεχίζουμε. Βέβαια καταλαβαίνω την αγωνία, να το πω. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις αυτές και το λόγο που γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γίνεται ένας χαμούλης, η αλήθεια είναι, με το ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον NDI, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ότι λέγεται, NDI τον λέγαμε, ήταν λίγο περίεργο το όνομά του, από την άποψη δεν ξέραμε πώς να το προφέρουμε. Κάτι παρόμοιο, να ξέρετε, το περάσαμε και πέρσι με τον Φρανκ Νιλικίνα. Και χρειαζόταν να πηγαίνει ο κόσμος, να πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο και να λένε, τελικά ρε άνθρωπε, πώς λέγεσαι? Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Προχωράμε. Ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, off-ball. Ένας forward που κινείται χωρίς την μπάλα. Του αρέσει να, άμα βρει ανοιχτή διάβαση, θα μπουκάρει κατευθείαν στη ρακέτα για να καρφώσει και θα ζητήσει την μπάλα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει πολύ γρήγορο τρόπο σκέψης. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απίστευτα πολύ στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αν είχε και τρίποντο, θα μιλάγαμε για ένα τέρας της φύσης. Κανονικότητα, εντός αγωγικών. Με την καλή έννοια τέρας πάντα, έτσι. Θα μιλάγαμε για έναν παιχταρά. Ήταν έναν μέλος, όπως είπαμε, αυτής της χρυσής ομάδας, της επίχρυσης ομάδας της Βιλερμπάν, με το μπάτζετ των 59 εκατομμυρίων, που εν τέλει αποδείχθηκε μόνο μια χρυσή επικάλυψη με ένα φθηνό πέτρωμα από μέσα. Δηλαδή, εν τέλει η επένδυση πήγε περίπατο και το μπάτζετ μειώθηκε δραστικά. Θυμίζω, οι αποκτήσεις της ήταν, οι παίκτες τους οποίους είχε πάρει ήταν απίστευτοι, έτσι. Είχε ανανεώσει καταρχάς για 3 χρόνια τον NDI. Ας το αφήσουμε, ας το προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι. Είχε πάρει το Φρανσίσκο, είχε πάρει τον Τάις. Είδαμε που καταλήξαν αυτοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, φίλοι ακροατές, και εγώ με τέτοιου είδους λεφτά γίνομαι και εγώ GM. Γίνομαι και εγώ General Manager. Δεν είναι τέλειο? Και πολύ ωραίο και εύκολο. Να το ξέρετε αυτό.

Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος, όπως είπαμε, δεν έχει τρίποντο. Δεν είναι παίκτης που εκτελεί τρίποντο. Είναι λίγο περιορισμένων δυνατοτήτων επιθετικά. Ωστόσο, αμυντικά μιλάμε για ένα πολύ δυνατό κορμί. Δηλαδή, δεν θα πας να τον μποστάρεις. Δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Γιατί αν σου βάλει το σώμα του και σε σπρώξει, είναι πιθανό να βρεθεί στο κέντρο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν είναι ο παίκτης που θα πας να κάνεις lay-up μπροστά του. Δεν θα τον δεις δηλαδή να σε περιμένει στη ρακέτα και θα πεις αχ τι ωραία πάω να βάλω καλάθι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά φίλοι ακροάτες. Δεν θα το κάνεις. Γιατί άμα πας και το κάνεις θα πρέπει να ζήσεις την όχι και τόσο ωραία στιγμή και όχι το όχι και τόσο ωραίο αίσθημα να δέχεσαι ένα εντυπωσιακό μπλοκ μπροστά σε κάμποσες χιλιάδες κόσμο.

Επίσης, επειδή τα ερωτήματά σας είναι κιόλας, αφού δεν έχει τρίποντο συγκεκριμένος, από πού θα πάρει το σουτ ο Ολυμπιακός? Παιδιά, δεν χρειάζεται να το πάρει από το 4 το σουτ. Μπορεί να το πάρει και από το 3, λέω εγώ τώρα. Η κίνηση αυτή πάντως του Ολυμπιακού μαρτυράει ξεκάθαρα ότι οι Πειραιώτες θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για έναν ή για μία ή δύο περιπτώσεις τριαριών, για ένα τριάρι, ένα θα πάρουν, δεν θα πάρουν δύο. Εντάξει. Και εντάξει, τα ονόματα τους τα έχουμε αναφέρει. Το ένα τριάρι είναι ένα superstar ο οποίος σε ανεβάζει όχι ένα επίπεδο, δύο και τρία επίπεδα. Και ο άλλος είναι ένας forward ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στη EuroLeague. Στην ομάδα που ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν πήγε και πολύ καλά η κατάσταση. Και ταιριάζει σχεδόν, θα λέγαμε, γάντι στο σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Αναφέρομαι στον Αλφα Ντιάλο, έτσι. Ο άλλος είναι ο Μάριο Χεζόνια, το έχουμε πει. Και το σημαντικό και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι πρέπει να το δω, η αλήθεια είναι, για τον Ντιάλο. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Για τον Μάριο Χεζόνια είμαι σίγουρος. Το συμβόλαιο δεν είναι εγγυημένο, είναι two way. Είναι 40 ημερών. Οι οποίες 40 ημέρες εννοούμε αγωνιστικές, έτσι, από την αρχή της σεζόν. Που αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να αγωνιστεί και στην ομάδα των Cavaliers που αγωνίζεται και στην G League, στην αναπτυξιακή τους. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Κάτι βέβαια που δεν είναι και εύκολο να το πεις στο Μάριο Χεζόνια, έτσι. Δεν θα του πεις Μάριο, πήγαινε μία στην G League. Θα σου πει πήγαινε να παίξεις εσύ στην G League. Και δεν θα έχει δίκιο. Και δεν θα έχει, συγγνώμη, άδικο. Δεν θα είναι ωραίος ο τρόπος που θα το πει, αλλά δεν θα είναι και το πιο περίεργο πράγμα το να το πει. Μιλάμε για έναν star, έναν παίκτη που έχει κάνει απίστευτα πράγματα στο NBA και στην Ευρώπη έχει κάνει επίσης εντυπωσιακά πράγματα. Θα του πεις να πάει G League? Όχι τόσο εύκολα. Είναι πιθανό να γίνει wave, εγώ θα πω. Πολύ πιθανό να γίνει wave. Εάν περάσουν οι 15 Νοέμβρη, οι Cavs να τον κάνουν wave, πρέπει να του δώσουν και το τελευταίο ευρώ, να ξέρετε, από το συμβόλαιό του. Έτσι. Είναι, εγώ πιθανολογώ ότι θα μείνει ελεύθερος πριν τις 15 Νοέμβρη. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι αποδοχές του βέβαια είναι και πάρα πολύ μικρές, έτσι. Ένα ακόμα κάτι νομίζω παίρνει συνολικά. Καθαρές αποδοχές. Συμβόλαιο που η αλήθεια είναι ότι όχι απλά το βρίσκει, βρίσκει το τριπλάσιο στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη αν ζητήσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα του τα δώσουν πάρα πολλές ομάδες. Παράλληλα βλέπω η Μπαρτσελόνα είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις, στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων μάλιστα, με τον Γιωάν Μακουντού. Θέλει να ενισχύσει την front line της. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε μια κατάσταση περίεργη η Μπαρτσελόνα, το έχουμε πει. Είναι σε ένα ρόστερ που έχει υποστεί ολική αναδόμηση. 26 ετών, 2,07 το ύψος του, 2 μέτρα και 7 εκατοστά. Ταυτόχρονα στο NBA είχε βγει και πριν δύο μέρες μια τρελή φήμη. Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έρθει στην Ευρώπη τέτοια εποχή ο συγκεκριμένος σέντερ. Ο Νίκ Ρίτσαρντς, ο Τζαμαϊκανός, ο οποίος θα μπει, στόχος της Μπαρτσελόνα, για να ξέρουμε τι λέμε, ήταν να μπει στην σεζόν 26-27 με μια τριάδα η οποία θα αποτελείται από Moses Wright, Josh Nimbo και Alexander Baltsarovsky. Δεν έγινε αυτό γιατί ο Wright προτίμησε ο άνθρωπος να πάει στο Μιλάνο. Οπότε ψάχνουν ακόμα έναν center που θα κάνει τη διαφορά. Ο Νίκ Ρίτσαρντς είναι 28 ετών, 2,11 ύψος, Τζαμαϊκανός.
Έπαιξε σε Hornets, Suns και Bulls. Έχει 7,1 πόντους μέσο όρο. Είναι free agent. Δεν είναι πολύ δύσκολο να προτιμήσει την Ευρώπη τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως έχετε καταλάβει. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι θα του έρθει η ευκαιρία από το NBA.

Και το θεωρεί και όχι τόσο άδικα, γιατί στη θέση του, αν το δούμε λίγο. Ο λίγον τι. Δεν έχει και τόσο άδικο από την άποψη ότι δεν είναι και όχι. Πώς να το πω, δεν υπάρχουν και πολύ καλύτεροι του στην θέση στο 5 που είναι free agent στο NBA. Βέβαια, οπότε ο Τζαμαϊκανός θεωρεί ότι θα του δοθεί ευκαιρία από το NBA. Με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να μην έχει τόσες πολλές πιθανότητες.

Ο μόνος που ο λίγον τι είναι καλύτερος θα λέγαμε από τον συγκεκριμένο, από τον Ρίτσαρντς στο NBA, είναι ο Τζέιλεν Ντούρεν, ο οποίος όμως δεν είναι απλώς free agent, είναι restricted free agent. Τι εννοούμε? Για να το εξηγήσουμε λίγο και το τι σημαίνει η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος όρος, η συγκεκριμένη ορολογία. Είναι περιορισμένα ελεύθερος παίκτης, και γιατί το λέμε αυτό? Το συμβόλαιο του έχει λήξει, ωστόσο η ομάδα του διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε

είναι το λεγόμενο δράσης συνέχεια. Και πού γίνεται αυτό, σε Περιστέρι και Λιβαδιά. Θα πάμε πρώτα στο Περιστέρι, στις 7 η ώρα. Ατρόμητος Πασπύργου. Θα είμαστε μαζί εκεί, θα τα πούμε. Από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Φαβορεί φυσικά ο Ατρόμητος, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βρίσκεται στη Super League. Ο Πασπύργου είναι στην επιστροφή του στη Super League 2. Έχει αρκετές βλέψεις. Παρόλα αυτά είναι ακόμα ο λιγοντής στο στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να δώσει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Πελοποννήσιους. Ο Ντούζαν Κέρκεζ από τον Ατρόμητο, να πούμε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάγνουσον, ο οποίος έχει μείνει εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους, και τον Ντίενγκ, ο οποίος είναι ο αποκτηθέντας, έτσι. Θα αναφέρουμε λίγο την αποστολή του Ατρομήτου. Λοιπόν, Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Μούντες, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Μουτουσάμι, Νούνες, Τσιγκάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας και Τσιλούλης. Ένα ενδιαφέρον ρόστερ, μπορώ να πω.

Πάμε τώρα και στο παιχνίδι το δεύτερο. Η συνέχεια γίνεται στις 9. Α, να πούμε ότι για το παιχνίδι του Ατρομήτου, όπως είπα, θα είμαστε μαζί εδώ στο 943 Ελλάδα Sports από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ταυτόχρονα βέβαια θα μεταδίδεται και ιντερνετικά το παιχνίδι, όχι τηλεοπτικά, ιντερνετικά από το monobala.gr για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι. 2 ώρες αργότερα, στις 9 η ώρα, ο Sky θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στο Λάμπρος Κατσόνης. Ηλίας Χαραλάμπους, ο νέος προπονητής των Βιωτών, στο επίσημο ντεμπούτο του. 2 απουσίες έχει ο Λεβαδιακός. Ο τιμωρημένος Κωστή και ο αναποκτηθέντας Σουτ. Αυτοί οι δύο είναι εκτός αποστολής. Απ' την άλλη, η ομάδα της Τρίπολης έρχεται μετά τις καλές εμφανίσεις στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μακέντα, Κιμπιόκα, Τερεζίου και Τσίκο, οι οποίοι είναι όλοι τραυματίες, έτσι. Το αναφέρουμε και αυτό. Να αναφέρουμε λίγο τις αποστολές τώρα. Πάμε στον Λεβαδιακό. Άνακερ, Ελιάση, Βαλίνδρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Πάντεα, Λαμαράνα, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, Μπάουσα, Βρακάς, Ούρση, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ροντρίγκες, Οζέγκοβιτς και Κομπνάν. Πάμε και στον Αστέρα Άκτορ. Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζεμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Γκέζος, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Κουρμπέλης, Ριέρα, Ζόγκου, Μπαρτόλο, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος και Πέρεθ. Οι 11 νικητές λοιπόν των ζευγαριών του δεύτερου προκριματικού γύρου θα συγκροτήσουν την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Λοιπόν,

0: Πάμε λίγο να αναφέρουμε λίγο καταρχάς τις ομάδες που έχουν εγγυημένη συμμετοχή στη League Phase. Να πούμε ότι πρώτοι είναι οι 5 Ευρωπαίοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Και μετά έχουμε την ΑΕΛ που κέρδισε χθες την Athens Καλυθέα 3-0. Έχουμε τον Άρη που νίκησε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Βόλο που επικράτησε 3-1 του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα είναι τα δύο ζευγάρια σήμερα, Ατρόμητος Πας Πύργου και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Και από εκεί και πέρα μετά, τα 6 παιχνίδια που έχουν μείνει είναι νίκη Βόλου, Πανιόνιος στο Παντελής Μαγουλάς, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ελλάς Σύρου Μαρκό. Πάμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με αρκετή κουβέντα για μπαλά. Να ξέρετε, θα έχουμε πολύ ωραία ποδοσφαιροσυζήτηση.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε γιατί έχουμε ωραία πράγματα για να πούμε. Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε.

Και από ό,τι βλέπω η Dortmund δεν σταματάει, δεν χαμπαριάζει καθόλου. Ανακοινώνει κι άλλον ποδοσφαιριστή. Τον Φέρμαν λοιπόν. Ο Τζόι Φέρμαν είναι και αυτός ποδοσφαιριστής στην Dortmund και επίσημα. Υπέγραψε για αυτός 5 ετών συμβόλαιο ο Ολλανδός χαφ και με τη μετακίνησή του να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια.

Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πριν πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά τον Μάνο Σταραμόπουλο, θα πάμε σε μια ωραία παράδοση που συνοδεύει την Λεύσκη και τον Νίμπεργκ, τον Σουηδό διαιτητή, η οποία δεν είναι και πολύ ευνοϊκή για τους Βουλγαρούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε τις κακές αναμνήσεις της Λεύσκη και των Βούλγαρων γενικά. 1η Αυγούστου του 2019 ο Νίμπεργκ διευθύνει το παιχνίδι της Λεύσκη με την ΑΕΚ Λάρνακα στη Σόφια. Μαντέψτε το αποτέλεσμα. 4-0 για τους Κύπριους. Βαριά ήταν. 4-0 για την Λεύσκη. Και πάμε στο 2021. Σεπτέμβριος 16 του μήνα το 2021. Ο Νίμπεργκ πηγαίνει στη Ρώμη για να σφυρίξει το παιχνίδι Ρώμα Τσέσεκα Σόφιας. Νίκη η Ιταλή 5-1. Και 2 μήνες αργότερα η Λουντογκόρετς αντιμετωπίζει την Μπράγκα για τη φάση των ομίλων του Europa League την ίδια σεζόν 21-22, Νοέμβριο δηλαδή περίπου. Ο Νίμπεργκ σφυρίζει το παιχνίδι και οι Πορτογάλοι νικάνε 4-2. Και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής θα σφυρίξει τον αγώνα της Λεύσκη με την ΑΕΚ. Δεν είναι και πολύ δυσάρεστο αυτό νομίζω για τους φίλους ΣΑΚ. Μακάρι φυσικά να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και να φύγει η ΑΕΚ με ένα ωραίο αποτέλεσμα από την Σόφια για να πάρει σιγά σιγά την πρόκριση και να γεμίσει τα ταμεία της. Και φυσικά για να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα κυνηγάει και τον τελευταίο βαθμό.

0: Λοιπόν, νομίζω έχει έρθει η ώρα. Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, να συζητήσουμε για αυτό το υπέροχο άθλημα. Με ποιον άλλον? Με το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του 1943.
0: Λοιπόν, καθιερωμένο σιγά σιγά το ραντεβού μας, όπως έχουμε αναφέρει. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Με τι να σε ξεκινήσω, με την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια χθες, με την απόψινή αναμέτρηση?
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτό που είχε και άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, όπως ξέρουμε, για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, όπως δήλωσε και στο κανάλι της Dortmund, η απόφαση, όταν ρωτήθηκε σχετικά, η απόφαση να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Γερμανία και στην Borussia Dortmund είναι δικιά του. Οπότε όλα αυτά που λέγονται για τον ΠΑΟΚ είναι λανθασμένα ή ανακριβή. Τόσοι, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, είχε πει για το θαυμάσιο κλίμα του, είχε πει για το πόσο ωραία τα πράγματα είναι στη Γερμανία και στην Bundesliga και στην Dortmund, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η ομάδα στην Ευρώπη τουλάχιστον, με τους περισσότερους φιλάθλους σε κάθε αγωνιστική, δηλαδή τέτοιο sold out που έχει το γήπεδο του Signal Iduna της Dortmund, δεν το βρίσκει πουθενά άλλου σε καμία άλλη ομάδα της Ευρώπης. Και μάλιστα φέτος υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορέσουν κάποια κερκίδα εκεί που είναι καθιστή να τη μετατρέψουν σε όρθιους, ούτως ώστε να φτάσει και τις 100.000 θεατές. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας θα συνεχίσει τα διοδρομία, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ετησίως, έτσι, πενταετές συμβόλαιο νομίζω τελικά θα υπογράψει. 33 εκατομμύρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει και τον Κώστο Γλυσο 17χρονο, αυτόν τον ταλαντούχο χαφ, ελληνικής καταγωγής εννοείται, γεννημένο απλώς στη Γερμανία. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες συζητήσεις για έναν δεύτερο εξίσου ταλαντούχο. Θα δούμε. Γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίγει μια πόρτα με αυτή τη συνεργασία του με την Borussia Dortmund, που θα μπορεί να την εκμεταλλευτεί και στο μέλλον και οι δύο πλευρές. Θέλω να πιστεύω παράλληλα ότι ο Καρέτσας απίσει τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει στην ομάδα της Ελλάδος. Νομίζω σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Lars Ricken, ο διευθύνων σύμβουλος της Dortmund, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής ο Μπουκ, που ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση και είχε καθημερινές επαφές, είχε έρθει στην Ελλάδα, μίλησε και με την οικογένεια του Έλληνα Άσου, του δείξε το σχέδιο, το πρόγραμμα της γερμανικής ομάδας. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα χρήματα, πίστηκε ότι εκεί θα μπορέσει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί έχουν περάσει με μεγάλη επιτυχία ο Χόλαντ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Σάντσο και άλλοι μεγάλοι αστέρες, που στη συνέχεια πήγαν σε ακόμη πιο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου.
0: Μάλιστα, μάλλον το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτή η κίνηση του Κωνσταντέλια να πάει στην Ντόρτμουντ και του Καρέτσα είναι ίσως η καλύτερη που μπορούσαν να κάνουν, έτσι. Η καλύτερη απόφαση που μπορούσαν να πάρουν.
1: Έχει αποδειχθεί με τρανά παραδείγματα, όπως προαναφέραμε, του Χόλαντ και του Τζουντ Μπέλιγχαμ και άλλων ποδοσφαιριστών, ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο η Ντόρτμουντ, που δίνει την ευκαιρία στον κάθε ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος διψάει για να βελτιωθεί κυρίως, έτσι, θα αγωνιστεί. Δεν είναι εύκολο. Δεν σημαίνει ο Κωνσταντέλιας ότι επειδή θα φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ θα είναι και βασικός κιόλας. Πρέπει να δώσει τη μάχη του. Έντονος συναγωνισμός, οπότε αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να αντρωθεί ακόμη περισσότερο, να βελτιωθεί στις όποιες αδυναμίες του και από εκεί και πέρα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση από πολλούς ποδοσφαιριστές που θα θελήσουν να αλλάξουν ομάδα, να αν καταφέρουν να πάνε στην Borussia Dortmund. Είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι έχουμε εξελίξεις στη FIFA. Ενώ όλα έδειξαν ότι αρκετοί, ακόμα και Ευρωπαίοι, περισσότερο Ευρωπαίοι, είναι κατά της πιθανής υποψηφιότητας του Γιάννη Φαντίνο για επανεκλογή στον προεδρικό φόκο, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, πήγε και δήλωσε ότι εμείς Θεωρούμε ότι ο Ιφαντίνο έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τον στηρίζουμε. Αυτό ανατρέπει το σκηνικό τώρα, γιατί ξέραμε ότι η Γαλλία ήταν και αυτή, όπως και οι άλλες χώρες μέλη της UEFA, απέναντι στον πρόεδρο της FIFA.
0: Βλέπεις πιθανό να συμπαρασύρει.
1: Συγγνώμη.
0: Βλέπεις πιθανό να συμπαρασύρει αρκετές χώρες η Γαλλία.
1: Όλα είναι πιθανά πλέον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας η Fair Square, μια εταιρεία που λέει ότι ο Ιφαντίνο πρέπει να φύγει από τη θέση του πριν τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό. Αν έρθει η 18η Νοεμβρίου και έχει παραμείνει στη θέση του και θέση υποψηφιότητα, τότε τι γίνεται. Όπως ο Τζιάνι Ιφαντίνο θέλει να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους και τις τάξεις της FIFA. Αντίστοιχα, υπάρχει ήδη η C3 θυγατρική εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της UEFA. Αυτή είναι που ελέγχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε σιγά σιγά, γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε επισήμως τι είναι. Το Μεξικό, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, επισήμως δεν το έχει πει, αλλά είναι φιλαποσχημένη. Το Μαρόκο βεβαίως. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αυτή η κίνηση του πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με βάση στις σκέψεις. Βεβαίως η Σκωτία τάχθηκε υπέρ της πλευράς της Αγγλίας, δηλαδή και αυτή είναι ενάντια στην υποψηφιότητα του Ιφαντίνο κατά του σημερινού πρόεδρου της FIFA. Η Ουαλία και όλες οι άλλες χώρες και η Ελλάδα, όπως έχει επισήμως ανακοινώσει. Αλλά όλα αυτά, αν θέσει υποψηφιότητα και δεν φύγει με τις 15-18 Νοεμβρίου ο Τζιάνι Ιφαντίνο, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά στην ζωή μας, ειδικά από το 10 και μετά, έχουμε δει όσα δεν έχουμε δει τα προηγούμενα 500 χρόνια που λέει ο λόγος, νομίζω ότι όλα μπορούν πλέον να αλλάξει. Θα δούμε, όσο και αν σήμερα δείχνουν ότι είναι στριμωγμένο στη γωνία ο Τζιάνι Ιφαντίνο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι, Μάνο, όσο κάθομαι και το σκέφτομαι.
1: Να προσθέσω και κάτι, βεβαίως, βεβαίως. Έναν εκ των διευθυντών του, τον Κέβι Λαμούρ, ο οποίος είχε περάσει και από την UEFA, ήταν, πώς να το πω, ιδιαίτερος αυτό του Μισελ Πλατίνι, ήταν την Κίνας πρόεδρος, και ο οποίος την Παρασκευή είχε δηλώσει ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό το νέο σχέδιο του πρόεδρου της FIFA και μάλιστα δεν το εγκρίνω, δεν το υπογράφω, γιατί θέλω το βράδυ να κινηθώ ήσυχος και ας με απολύσουν.
0: Τον απέλυσε.
1: Η FIFA τον απέλυσε. Τον Κέβι Λαμούρ. 49 χρόνια αυτό είναι παράγοντα. Διοικητικό τελεό.
0: Τώρα νομίζω θα κοιμάται ήσυχο.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά βέβαια και τα 800.000 το χρόνο.
0: Ήτανε. Αυτά, δεν τα λες και λίγα.
1: Δεν τα βρίσκει εύκολα ή μάλλον δεν τα βρίσκει. Μια φορά στη ζωή πέραν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι που ο άνθρωπο αυτό του βγήκε και το είπε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μάνο, να σου πω την αλήθεια. Όσο κάθομαι και το σκέφτομαι, μου φαίνεται πάρα πολύ κοντινό σενάριο να δούμε τον κύριο Τσέφεριν να κατεβαίνει. Τσέφεριν.
1: Επειδή έχω μιλήσει μαζί του και τον έχω ρωτήσει, όταν το 16 ήρθε στην Αθήνα και στις πρώτες εκλογές που ανεδείχθη πρόεδρος, Τσέφεριν είναι το σωστό, να ξέρουμε που είναι ο τόνος.
0: Βεβαίως. Ο Τσέφεριν λοιπόν, γιατί μου φαίνεται ότι θα πάει, γιατί μου φαίνεται πολύ κοντινό σενάριο το να κατέβει σαν υποψήφιος πρόεδρος και να στηριχθεί από όλες τις ομάδες της UEFA. Από σχεδόν όλες τις χώρες τουλάχιστον.
1: Κοίτα να δεις. Άλλο η UEFA αντιπροσωπεύει 55 χώρες μέλη. Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος στα 211 μέλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 107 ψήφους. 107 δηλαδή χώρες μαζί του.
0: Πάντως σίγουρα αρκετές χώρες από ό,τι φαίνεται θα τον εμπιστευτούν περισσότερο.
1: Αρκετές, αλλά δεν είναι 107 αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω.
0: Αλλά μου φαίνεται δούμε, πολύ πιθανό να δούμε αρκετές χώρες και όλες να τον στηρίζουν στο τέλος τον Τσέφεριν. Γιατί
1: δείξει,
0: η αλήθεια είναι πως.
1: Θα δείξει, αλλά ακόμα πιστεύω ότι γίνεται μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι, γιατί το είπε ο Λευκός Οίκος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι τεράστιο λάθος να μην επανεκλεγεί ο Τζιάνι Ιφαντίνο στην προεδρία της FIFA. Όλα αυτά. Το ρόλο τους. Και είδαμε το Μεξικό που στην αρχή ήταν εναντίον, γιατί το Μεξικό ανήκει στην ΚΟΚΑΚΑΦ, έτσι, δηλαδή Βόρειο-Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Μετά ο πρόεδρος το άλλαξε. Οπότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Δύσκολο μονοπάτι. Γενικά και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχει σήμερα και ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Λεύσκη Σόφτιας, μια Λεύσκη που έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι, στη διοργάνωση. Mm-hmm. Έχει μια καλή ομάδα, πιο έτοιμη σίγουρα από την ελληνική. Αλλά το πλεονέκτημα, όσο μπορεί να είναι πλεονέκτημα πλέον, γιατί εδώ και χρόνια δεν πρέπει να ξεχνάμε, τα εκτός έδρας τέρματα δεν μετρούν διπλά σε περίπτωση ισοπαλίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δώσει τη δική της μάχη και όπως είπε σωστά ο Σέρβος, ο Νίκολης, ο προπονητής ΑΕΚ, καθώς ο επιτυχημένος τεχνικός, ότι οι παίκτες πρέπει σε εισαγωγικά να πεθάνουν μέσα στο γήπεδο για να πάρουν την πρόκληση. Και μακάρι το υλικό ποδόσφαιρο χρειάζεται την πρόκληση της ΑΕΚ να μπει στο League Face, που εντάξει θα της δώσει και κάποια μεγαλύτερη οικονομική άνεση.
0: Παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι η Λεύσκη είπες είναι σε καλύτερη κατάσταση προφανώς λόγω και των περισσότερων επίσημων αγώνων που έχει δώσει. Ωστόσο έχει και μια κάκιστη παράδοση με τον συγκεκριμένο διαιτητή.
1: Αλλά εντάξει, εγώ δεν κοιτάω ποτέ πίσω στον διαιτητή. Θα κοιτάνε εντάξει, άλλοι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη, ούτε με ενδιαφέρει ποιος είναι ο διαιτητής.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον Ίμπεργκ δεν περνάει και πολύ καλά αυτή η ομάδα. Εννοώ ότι συνοδεύει τις βαριές της ήττες.
1: Έχουμε κανένα λάθος στην Ελλάδα. Ξεκινάμε πρώτα να δούμε ποιος είναι ο διαιτητής και μετά ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο ποδόσφαιρο. Είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα έχουμε αναγάγει σε επιστήμονες, σε διαιτητές και κοιτάμε πρώτα ποιος είναι ο διαιτητής, πού δουλεύει η γυναίκα του, τι κάνει το παιδί του και αυτά. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνει τόσο πολύ.
0: Το αναφέρω κυρίως για την σύμπτωση των πραγμάτων. Έτσι. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο συνοδεύει τις πολύ βαριές ήττες των βουλγάρικων ομάδων γενικότερα.
1: Εντάξει. Μια αρνητική παράδοση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος ότι έχει παίξει το ρόλο του για να χάνει.
0: Δεν λέμε αυτό. Εντάξει. Άμα... Ας προσέχαν οι βουλγάρικες ομάδες όταν ήταν διαιτητής αυτός να μην χάνανε.
1: Ναι, μπράβο, σωστά. Ας προσέχαν οι ομάδες τη διοίκηση.
0: Εντάξει, ας προσέχαν να μην το πω αλλιώς, να μην εισπράτανε 4 και 5 γκολ από τους αντιπάλους τους.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Έκλεισε, έρχεται ο Φόρτης Τσίβας, ο Μεξικανός, έτσι.
0: Ο Γκονζάλες.
1: Ο Γκονζάλες, ο Αρμάντο, ο οποίος ήθελε να έρθει στην Ευρώπη πρωτίστως για να εγκληματιστεί και να αποκτήσει άλλες εμπειρίες, γιατί το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ευρωπαϊκό είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο, και από εκεί και πέρα ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του, γιατί και η Τσίβας είναι μια σημαντική ομάδα, έτσι. Το μεξικανικό ποδόσφαιρο έχει πολλά λεπτά. Δεν είναι ότι οι Μεξικάνοι είναι σαν το Μάλι, λέω τώρα, έτσι δυτικά ένα μέρος που δεν έχουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα πρωτίστως να γνωρίσει το ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού και ζωής και να παίξει στον Ολυμπιακό, που θα του δοθεί ευκαιρία να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι, στο Europa League τώρα, να διακριθεί, γιατί έχει φιλοδοξία από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, να πάει σε κάποια άλλη σπουδαιότερη ομάδα, να διεκδικήσει μεγαλύτερους τίτλους και να βγάλει σε τελική ανάλυση και περισσότερα λεφτά. Επίσης, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τουλούζ περίπου σε ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ πέριν τον Κάσερες, τον διεθνή με τη Βενεζουέλα. Θέλει χαφ Ολυμπιακός, όπως θα το κάνουμε. Επίσης, ο διακαής πόθος του Μεντιλίμπαρ είναι ο εξτρέμου 26χρονος Ισπανός, ο Μπράιν Χίλ. Και στην κουβέντα που είχε Σαββατοκύριακο με τον Μονκάδα, του ζήτησε πάνω απ' όλα να κινηθεί να πάρει τον Χίλ. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους είχε κάνει κρούση στο Χίλ, αλλά ο Χίλ ο ίδιος δεν ήθελε να έρθει. Τώρα λοιπόν μίλησε μαζί του με τη Λίμπαρ, του ξεκαθάρισε ότι ναι, δέχομαι να έρθω σε σένα, στην ομάδα, στον Ολυμπιακό, για να πάρουμε πρωτάθλημα. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα τι με λιγενέστε.
0: Γενικά πάντως κάνει πολύ καιρό μεταγραφικό ντεμαράζ ο Ολυμπιακός, Μάνο, έτσι.
1: Ναι, μετά τη συνάντηση που είχαν Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, γιατί είχαμε δει όλοι ότι ο Ολυμπιακός εναντίον της Ναϊμέγγεν μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε, έτσι.
0: Δεν ήταν εικόνα τώρα αυτή που να αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό, έτσι. Όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό, περιμένεις περισσότερα πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Και από την ώρα εκείνη μπήκαμε σε σκληρό ρόλο.
1: Τον Αντωνιάδη που τον έψαχνε ο Δωμάζος, ή το Δελικάρι που έψαχνε τον Ιβ Τριαντάφυλλο. Και πάλι ήταν διαφορετικό το στυλ. Εντάξει, άλλες εποχές αλλάξαν. Τώρα το ποδόσφαιρο παίζεται περισσότερο στο έδαφος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο και χαμηλά την μπάλα που λέμε. Έτσι είναι.
0: Και από την ώρα εκείνη πήγαμε σε σκληρό ροκ με τις μεταγραφές.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Από ό,τι πληροφορούμε, ο Ολυμπιακός φέτος θα δώσει μεγάλη μάχη δυνατά στο Europa League. είναι στόχος του να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτή τη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Και να προσθέσω κάτι, Μάνο, μια σκέψη μου. Η αλήθεια είναι ότι τον Ολυμπιακό εν μέρει και τον συμφέρει και πάρα πολύ να είναι στο Europa League για να κάνει την πορεία. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο Europa League δεν είναι ανίσχυρη ομάδα. Είναι μάλιστα από τις πολύ ισχυρές ομάδες του Europa. Ναι, και ειδικά με την ενίσχυση, έτσι.
1: Πρώτα είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός ήταν στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει την ισχύ του, δείχνει τη δική του προσωπική βαθμολογία, του δίνει τη δυνατότητα να είναι στο μεγάλο τραπέζι του γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης της 27ης Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Monte Carlo.
0: Φυσικά μετά από αυτό, έτσι, εντάξει, περιμένουμε φυσικά να τα δούμε όλα στο χορτάρι. Ωστόσο.
1: Στο χώρο τα πάντα είναι, ναι.
0: Ακριβώς. Ωστόσο. Δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ότι δεν έρχονται ομάδες από το Champions League στο Europa.
1: Υπάρχουν και ομάδες, άμα αντιληφθούμε όλες. Α, εννοείς ότι δεν μετατοπίζονται πλέον.
0: Ναι, γιατί, γιατί με τα προηγούμενα format ξαφνικά εμφανίζονταν στο Europa κάτι καμικάζι ομάδες και σπέρναν τον δρόμο, κανονικότατα.
1: Τον Ιανουάριο, ναι, εντάξει. Αλλά τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι ομάδες δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν είσοδο στο Champions League, έτσι. Οπότε πάνε στο Europa League. Οπότε γι' αυτό έχει δυναμώσει περισσότερο και το Europa League. Θέλει γι' αυτό τη μάχη του, όπως τη μάχη του θέλει και το Conference League. Όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν τη δυναμική τους, την ισχύ τους και τα λεφτά τους. Έτσι, βεβαίως, τα λεφτά του Champions League είναι μακράν των άλλων δύο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Στο μεταξύ.
1: Το Europa League ταιριάζει στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Να κλείσουμε και με μια ακόμα. Με ένα ακόμα θεματάκι που είναι ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης, ο οποίος θες ήταν φωτιά και λαύρα, 3 γκολ σε 7 λεπτά, έτσι, απίστευτος, το 7-0 επί της Καζαπία, δείχνοντας ότι είναι σε πλήρη φόρμα, εν ώψη των δύσκολων αγώνων που έχει μπροστά της το Σεπτέμβριο Εθνική Ελλάδος. Πρώτα θα παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας και μετά θα πάει στο Άουσμπουργκ να παίξει στην νέα Εθνική Γερμανία με προπονητή τον Γιούργκεν Κλοπ και τα άλλα αστέρια του γερμανικού ποδοσφαίρου που θα είναι και τα δύο μεγάλο τεστ για την ελληνική ομάδα, η οποία βεβαίως φέτος ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στο μεγάλο γκρουπ, αλλά έχουμε και τρία αστέρια αυτή τη στιγμή που λάμπουν στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ο Τζόλης στην Άρσεναλ, ο Καρέζας και ο Κωνσταντέλιας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Τζολάγκης στη Χαλ και ο Μαυροπάνος στη West Ham που περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει στα Συριά ή θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Γενικά, εντάξει, έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που διακρίνονται σε κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Μάνο, θέλω να σε κλείσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Την πόρτα της Εθνικής την κρατάμε ανοιχτή για τον Κωνσταντέλια. Θέλω να πω στο σκεπτικό, ναι, έτσι, ότι μπορεί να επιστρέψει.
1: Θεωρώ ότι ο Καρέτσας, τώρα που θα είναι και συμπαίκτες, μπορεί να μένουν και στο ίδιο δωμάτιο όλα πιθανά είναι. Με την παρέα που θα κάνουν τις γνωριμίες, γιατί ο Καρέτσας ξέροντας και γερμανικά και θα μπορέσει να βοηθήσει τον Κωνσταντέλια να προσαρμοστεί πιο γρήγορα και θέλω να πιστεύω ότι στις συζητήσεις που θα κάνουν θα έρθει και το θέμα της Εθνικής Ελλάδας. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τον πείσει να επιστρέψει στη γαλάζια ομάδα.
0: Και μακάρι, γιατί άμα μπήκε ο Κωνσταντέλιας δημιουργείται μια μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Εννοείται, έτσι, ναι.
0: Που τη βλέπεις και δεν την αντιμετωπίζεις και χαλαρά, δηλαδή αρχίζει και τρέμει μετά. Αρχίζουν και τρέμουν τα ποδαράκια των αμυντικών.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι, γιατί όταν βλέπεις τώρα στις πτέρυγες τον Καρέτσα και τον Τζόλι και στο 10 τον Κωνσταντέλια, από πίσω τους, σαν αναπληρωματικό ή μπορεί να διεκδικήσει και θέση βασικού ο Κοστούλας. Άλλος παιχταράς από εκεί και μπροστά τον Παυλίδη με το ξεκίνημα που έχει κάνει σε αυτή τη σεζόν.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Πού να το σταματήσεις. Πραγματικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Μας πιέζει και ο χρόνος η αλήθεια είναι.
1: Ωραία. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και μετά να ξεκινήσει καλά και η Εθνική Ελλάδος σε αυτά τα εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια του Nations League.
0: Ακριβώς. Να έχουμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, το χαρούμε, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Yes. Ωραία. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Yes. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Yes. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Περιμένω φυσικά... να δούμε τι και τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Από εμένα, καλή συνέχεια, να μείνετε συντονισμένοι, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γεια σας!
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιον Βασίλη Λεύσκη στη Βουλγαρία. Δεδομένη η παρουσία του Θωμά Στρακώσια κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ιζίνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 2 και ραδιοφωνική από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρτη Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4-1 χρόνια με τους Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Γκοντζάλης, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στα 9 εκατομμύρια το deal με την Τσίβας. Πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν επίσης ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούς είπε το ναι στην μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κάσερες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια, με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το σύλλογο. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Παπέ Σερίφ Ενδιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, με το μήνυμά του, ενώ με το μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος για να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στο Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερς, Θετέι και Λιβάη Γκαρσία για την θέση στην κορυφή της επίθεσης στην αναμέτρηση με τη Χράντα της Κράλοβες στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των Κιτρίνων, Θεόδωρος Καρυπίδης, προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στην δεύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης, στις 9 ο Λεβαδιακός κοντράρεται στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Kevin Lamour, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Gianni Infantino. Η Γαλατασαράη, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Bruno Fernandes, με τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν παραχωρεί το ποδοσφαιριστής. Οι Todd Boyle και Mark Walter εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας στην Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους, έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μπάσκετ, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Γιωάν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων.

0: προβλημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και

0: Λαλαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε για σήμερα άλλη μια εκπομπή, άλλη μια εκπομπή να εχνηλατήσουμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας, να εχνηλατήσουμε τους ακροατές που θέλουν να πούν τη γνώμη τους για τα τεκτενόμενα, για τα τεκτενόμενα στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο της πολιτικής, οπουδήποτε, οπουδήποτε απασχολεί, ενοχλεί, αρέσει στον καθένα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα απόνερα της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, τι έχει αφήσει αυτή η μεταγραφή στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ένα κόσμο που νομίζει ότι θα μοιράζεται και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδος, εκτός από τα φιλοπαοκικά του αισθήματα, που δεν έχει καταλάβει ότι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα διαλέξουν το καλύτερο για αυτούς. Και βέβαια, αν και το καλύτερο αυτό συνδυάζεται και με το καλύτερο της ομάδος, δύο φορές καλά. Έχουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό, με την μεταγραφή του, πώς τον είπαμε, όχι, του Γκονζάλες, μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Έχουμε άλλη μια μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό, του Κάσερες, που είναι σχεδόν έτοιμη να κλείσει και αυτή γύρω στα 10 εκατομμύρια, όπως έκλεισε και μεταγραφή του Γκονζάλες. Έχουμε τον Αρμένιο, τον Τικρινζιάν, είναι λίγο τα ονόματα δύσκολα. Έχουμε μεταγραφές για τον, έχουμε και εδώ τον Τζάσπερ, ο οποίος αρνείται να αντικαταλείψει τη θέση, για να την καταλάβει ο κύριος, ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Καραμπεσίνης. Εχθές το βράδυ είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια τριμερή συζήτηση με βασικό στη συζήτηση τον κύριο Μάκη, ο οποίος παραπονέθηκε ότι κάποιοι από εσάς τον έχετε απαξιώσει ή λέτε κάποια πράγματα τα οποία είναι για αυτόν υποτιμητικά ή γενικότερα δεν θέλετε να βγαίνει στον αέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ετοιμαστούμε και ο κύριος Καραμπεσίνης και να τα πούμε σε λίγο.

0: πιστεύω ότι ετοιμαστήκαμε. Πώς μας ακούς τώρα, Γιώργο? Εντάξει, δεν μας ακούς? Δεν μας ακούς, ε? Καλώς. Δεν μας ακούς, μας ακούς? Είσαι καλά, εσύ? Εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε, θα το φτιάξουμε. Την πρώτη διακοπή θα το φτιάξουμε. 210-220-5943, 215-215-5943 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να έρθετε κοντά μας να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Πάντα με ευγένεια, πάντα με καλοσύνη, πάντα με τη διάθεση να ακούσουμε. Έχουμε γραμμή στον αέρα? Πάμε, ακούμε. Σας ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λίγο χαμηλώσετε το ραδιοφωνό σας.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Πολύ καλά εσείς. Πίνουμε και λίγο πορτοκαλάδα να δροσιστούμε. Έγινε πάρα πολύ ζέστη σήμερα.
1: Ναι.
0: Είστε, ποιος είστε?
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Δεν ακούγεστε.
0: Εμείς σας ακούμε.
1: Δεν ακούγεστε καθόλου.
0: Κλείστε τότε και ξαναπάρτε.
1: Τώρα διορθώθηκε.
0: Ωραία. Εντάξει. Αν διορθώθηκε λοιπόν, γιατί να μην, πέσουμε το σπασμένο τηλέφωνο, ακούω δεν ακούω. Λοιπόν, αυτά, ξέρετε, παλιά που δεν υπήρχαν, για τους παλιότερους, πληκτρολογώντας ένα τριψήφιο νούμερο στις γραμμές του ΟΤΕ, μπαίναμε και συζητάγαμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν το είχατε πάρει εσείς πότε χαμπάρι αυτό. Εμείς οι πιο παλιοί, οι πρώτες επικοινωνίες που κάναμε, εκτός από το... από τις επικοινωνίες στους πειρατικούς σταθμούς, είχαμε και αυτή την ιστορία με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, πληκτρολογώντας νομίζω 110, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νούμερο, μπαίναμε σε μια γραμμή συζήτησης και βρισκόμαστε πάρα πολλά άτομα και συζητάγαμε. Κάποιο bug είχε ο ΟΤΕ τότε ή κάποια ανοιγμένη πύλη και τα σαΐνια την είχαν βρει και επικοινωνούσαμε. Η επικοινωνία, να ξέρετε, ένας άνθρωπος γίνεται κακός όταν σταματήσει να επικοινωνεί. Η διπλωματία εφευρέθηκε για αυτό το λόγο. Για να λύνει αυτά τα προβλήματα. Επιδιπλωματία σημαίνει επικοινωνία. Επικοινωνούμε και βρίσκουμε λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, σας ακούμε. Τι έχετε να εισφέρετε?
1: Να ρωτήσω κάτι. Να σας πω, η ιστορία των κορμοράνων από πού ξεκίνησε? Ήθελα να μου πείτε τότε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, κάτι κορμοράνι, τι ήταν αυτοί, τι είχαν προβάλει ότι ήταν κορμοράνι και δεν έπρεπε να γίνει, τι ήταν, γιατί δεν με
0: θυμούνται. Αυτά είναι παλιά ξινά στα φίλια, μην τα συζητάμε τώρα.
1: Ναι, όχι. Απλώς δεν το ξέρω και παρεμπιπτόντως ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό, ποιος το είχε πει ότι υπήρχαν κορμοράνι, τι ήταν.
2: Αστεία ήταν
0: τα οποία διακομωδούσαν την κατάσταση.
1: Α, αυτό ήταν αστεία, ήταν. Εντάξει. Κάτι άλλο να πω.
0: Να μας πείτε, νομίζω ότι είστε φίλαθλος οπαδός της ΑΕΚ. Να μας μιλήσετε για την ΑΕΚ, να μας πείτε για τη γνώμη σας σήμερα.
1: Οπαδός όχι.
0: Φίλαθλος.
1: Δεν είμαι οπαδός, αλλά ότι εντάξει, τώρα έχω χρόνια να πάω στο γήπεδο. Πώς το βλέπετε τον αγώνα
0: σήμερα?
1: Για την ΑΕΚ δεν έχω πάντα κάποια εμπιστοσύνη. Κανονικά, από ό,τι έχουμε δει, αυτοί οι παίκτες όλα είναι, δεν είναι ότι τους βλέπαμε τακτικά να παίρνουν στα πρωταθλήματα τους και ήρθανε μετά εδώ. Τι άποψη να έχω όταν δεν έχουμε επίσημους αγώνες να τους δω, καταλαβαίνετε.
0: Για τον προπονητή που τον έχετε δει τώρα.
1: Ναι, αφήστε τον προπονητή, εγώ είμαι αλλού τοποθετημένος με τον προπονητή.
0: Όχι, τι λέτε, εγώ δεν την έχω ακούσει, την γνώμη.
1: Εντάξει, εγώ είμαι αλμεϊλικός τώρα, αν πάση περιπτώσει. Εντάξει, προχωράμε τώρα, δεν μιλάμε. Απλώς να μιλάμε για τα παλιά, για το πώς έφυγε ο Αλμέιδα. Και την μπάλα έπαιζε ο Αλμέιδα, συγκριτικά με την μπάλα έπαιζε τώρα η ΑΕΚ. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, γιατί εκεί που προχωράει, κάνει κάτι, πάει σκοντάφι, σύνει την καρδάρα, τελείωσε. Δεν έχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε πέρσι. Πήρε ένα παιχνίδι.
0: Ήταν συναρπαστικό το περσινό το πρωτάθλημα. Να δούμε, μακάρι να είναι και το
1: πρωτάθλημα. Συναρπαστικό έγινε γιατί κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Διότι αλλιώς πήγαινε τρένο ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Στην αρχή δηλαδή τρένο. Δεν ήταν αυτό που ήταν πρόπερση. Εν πάση περιπτώσει όμως προχώραγε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι αρχή ακόμα. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως δεν έχουν εμπιστοσύνη. Από τότε που ξεκίνησε είναι περίεργος προπονητής αυτός και σας ξαναείπα, Δημοσθένη, ότι αυτό θα τον δω εγώ στις δύσκολες στιγμές όταν θα έρθουν.
0: Μα πάντα στις δύσκολες φαίνονται. Ο στρατηγός στη δύσκολη στιγμή φαίνεται. Στην εύκολη τη βγάζουν οι στρατιώτες.
1: Ναι, τώρα επειδή τον βλέπω να είναι λίγο αλαζονάκος, δηλαδή την έχει τη σέρβικη τρέλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορεί να έχει υπομονή, πώς θα χειριστεί το ζήτημα και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω, μου είχε κάνει κακή εντύπωση ότι κρατούσε έναν παίκτη το Σουηδό, αυτό ο Γιόνσεν, ποιος ήταν, που δεν το χρησιμοποιούσε. Ούτε τον έβαζε να παίξει, ούτε του δίνανε μεταγραφή. Ναι. Έφυγε αυτό νομίζω. Για ποιο είναι.
0: Είναι ο
1: Γιόνσον,
0: τον οποίο
1: δεν τα συμπεριφορά.
0: Μα δεν τον χρησιμοποιούσε νομίζω το Γιόνσον και ο Αλμέιδα το τελευταίο καιρό.
1: Όχι, ο Αλμέιδα τον χρησιμοποιούσε. Τον χρησιμοποιούσε.
0: Τον Ελίασον δεν χρησιμοποιούσε πάρα πολύ.
1: Ο Αλμέιδα δεν χρησιμοποιούσε πολύ τον Ελίασον. Αυτόν τον Τσουλιδό τον χρησιμοποιούσε. Τσουλιδό δεν ήταν αυτό Ιδάνο. Αυτόν τον είχε καραντίνα. Ένα χρόνο δεν τον έβαλε και δεν του έλεγε καμία εξήγηση. Τίποτα παραπεταμένα. Μπορεί να περιπτώσει και έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή αν θα υπάρχει μια προτίμηση μεταξύ.
0: Να βάλουμε και τον άλλο ξένων, το φίλο, Γιώργο, να βάλουμε και τον άλλο το φίλο
1: μας. Ξένων, τελειώνω εγώ. Των ξένων τύπων. Προπορεί,
0: να καλησπέρισουμε, καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, να καλησπέρισουμε και τον άλλο φίλο. Ποιος είναι?
1: Πιο πολύ θέλουμε τον.
0: Ποιος είναι?
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, παρακαλώ. Περιμένει. Ωραία. Είμαστε με τον κύριο Γιώργο. Είμαι εγώ στο μικρόφωνο και ο κύριος Καραμπεσίνης δίπλα μου. Ο κύριος Γιώργος Καραμπεσίνης δίπλα μου. Είμαστε τέσσερις στον αέρα.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι όταν θα προτιμηθεί ένας ξένος παίκτης μεταξύ δύο παιχτών, θα προτιμήσει έναν Σέρβο παρά τον Τέλη. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Δεν ξέρω.
0: Απόλυτα φυσιολογικό, γνωρίζοντας τη σέρβικη νοοτροπία. Απόλυτα, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Δηλαδή
0: ο Δόνης που ήταν κάτω εκεί, που ήταν στα Εμιράτα, που ήταν στην Αραβία, δεν θα προτιμούσε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, από τους ήξερε καλύτερα?
1: Δεν ξέρω το χαρακτήρα του.
0: Είναι όλοι αυτό μην σας κάνει εντύπωση, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: μακάρι αυτούς τους συντοπίτες του, μακάρι να ήταν και καλοί παίχτες. Αν είναι καλοί παίχτες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μακάρι να υπάρχει αξιοκρατία. Ξέρετε τι γίνεται, χάνονται ταλέντα και ποδοσφαιριστές από τις ομάδες λόγω ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Η αξιοκρατία του προπονητή πολλές φορές κάνει δυνατή την ομάδα. Δεν παραπονούνται, τα αποδυτήρια είναι σωστά. Βλέπετε την περίπτωση στον Ολυμπιακό του Ουκρανού. Ο Ουκρανός ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία. Αλλά δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και κρίνουμε με ανθρώπινα.
1: Κύριε Δημοσθένη,
0: ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά εγώ.
1: Αυτός ο κύριος, πώς το λέγανε χθες που ήταν στη συζήτηση, τι είναι ο Ολυμπιακός? Είναι,
0: ο κύριος Μάκης, ο κύριος Μάκης, Ολυμπιακός, ναι.
1: Α, ο Ολυμπιακός.
0: Δήλωσε Ολυμπιακός, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Ό,τι δηλώσει ο καθένας, δεν το γνωρίζω.
1: Για να αφήσω τη γραμμή να μπει άλλο να μην ξέρω. Ένα θέλω. Ο Παναθηναϊκός γιατί ζήτησε αναβολή τον αγώνα?
0: Γιατί έχει τον ευρωπαϊκό αγώνα και θεώρησε ότι θα είναι οι παίκτες κουρασμένοι. Κατά τη δική μου άποψη είναι λάθος. Γιατί δεν έχει και πολλούς αγώνες στα πόδια του Παναθηναϊκός.
1: Σιγά μόνο. Με την Κηφισιά ήταν να παίξει. Δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Να έχει ζόρια.
0: Μα και με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό να έπαιζε. Η Manchester City παίζει με τη Λίβερπουλ και την άλλη μέρα παίζει ευρωπαϊκό αγώνα. Τι θα πούμε. Οι επαγγελματίες παίκτες είναι. Αλίμονο. Αυτά είναι τερτύπια και τακτικές, κατά τη γνώμη μου, όχι σοβαρές.
1: Εντάξει, να σας αφήσω να μην καλησπέρω άλλο και εγώ. Μην σας μπει άλλο στη θέση μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε που εκείνεστε. Πάμε στον άλλο το φίλο που είναι στη γραμμή. Σας ακούμε.
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Σας ακούω.
2: Έλα, ο Δημήτρης είμαι εδώ, τα Μικονιάτικα. Θα ακούμε νέα. Άμα έχουμε καινούριους ακροατές, θα ακούμε νέα.
0: Ναι, ναι.
2: Για θετικά, πρέπει να μην ξεκινάμε τα παλιά, ξεκουραστούμε πια.
0: Μα αυτό λέμε, να ρίξουμε λίγο πέτρα πίσω μας.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Τι λέτε κύριε Καραμπεσίνη γι' αυτό?
2: Ολυμπιακός είμαι εγώ, όταν πέσει θα ενδιαφέρουν.
0: Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε και τη γνώμη του κύριου Καραμπεσίνη ως πιο...
2: Που λένε στο χωριό μου, έτσι είναι.
0: Ναι, για...
2: Ήθελα να σου πω, σήμερα βγήκε αυτός ο υπουργός μου.
0: Ποιος?
2: Στην ΕΡΤ.
0: Ποιος υπουργός?
2: Για τα θετικά.
0: Α, μάλιστα. Ο κύριος Βρούτσης.
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, ναι. Σας ακούω. Σας ακούω.
2: Ακούω. Είναι ο υπουργός σήμερα για τα αθλητικά.
0: Ναι, ναι.

0: και την άλλο, και τον άλλο νομό, κεντρική Θράκη, και πάλι Θεσσαλία, Αριστερά Ελλάδα και πάλι προς την Αττική.
1: Ναι.
0: Να προχωρήσαμε με καινούργια αθλητές. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες ομάδες παίρνουν από τα στοιχήματα. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνεις από το στοίχημα και από το λαό, να τα ρίξεις πάλι έξω. Δηλαδή θα τους δίνεις τους σε μεγάλους και μικροί θα κάθονται στα... μέσα στα γρέκια, μέσα στους στάβλους.
1: Όταν εννοείται μεγάλους, ποιους εννοείται?
0: Όλες τις μεγάλες ομάδες.
1: Ποιες, δηλαδή.
0: Να προωθούνται, λέει, μεγάλες ομάδες που παίζουν έξω, στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε. Όταν μια ομάδα παίζει στο εξωτερικό, ναι, παίζει, ναι, έξω αγώνες, ασφαλώς, ναι, έξω. Κάποια στιγμή θα πρέπει και να παίρνει κάτι της το παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν,
0: ναι, σωστά,
1: να παίρνει σωστά, μια ομάδα. Ναι. Που είναι εδώ στην Ψωροκώστα να γύρω γύρω όλοι και η άλλη ομάδα να παίρνει τα ίδια λεφτά ή τις ίδιες επιχορηγήσεις.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει,
1: να παίρνει. Ναι. Απλώς να μην είναι τεράστιες οι διαφορές και κάνουν.
0: Αυτό λέει και εγώ. Είπε τα λεφτά που τους βοηθάει τώρα το κράτος, αλλά τα κεντρικά λεφτά που παίρνουν είναι το στοίχημα, αφήνει πολλά λεφτά.
1: Το στοίχημα αφήνει πολλά λεπτά, αλλά
0: αφήνει γιατί εμείς ξέρεις που φοράμε.
1: Αλλά το στοίχημα δεν είναι δημόσιο.
0: Αν χάνει σε σκούζι, σαν την Αλεπού που λένε.
1: Το στοίχημα.
0: Ναι,
1: κύριε. Το στοίχημα.
0: Φωνάζουμε γιατί θα χάνουμε. Μόλις πιάνουμε τον Ολυμπιακό και τον Παθανικό και την ΑΕΚ.
1: Ναι, να ξέρετε κάτι. Ακούστε κάτι, να διευκρινίσουμε κάτι. Το στοίχημα δεν είναι δημόσιο. Έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από το δημόσιο. Το στοίχημα πια είναι ιδιωτικές εταιρείες. Απλά δεν ξέρω και δεν είμαι και η Δήμων κιόλας.
0: Να πω, να τον ακούσει τον Υπουργό.
1: Πώς φορολογούνται αυτά τα έσοδα? Γιατί οι περισσότερες εταιρείες αυτές που οι στοιχηματικές που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι περισσότερες, μάλλον από το 90% είναι εταιρείες του εξωτερικού. Δεν ξέρω πώς φορολογούνται και αν φορολογούνται και τι αφήνουν. Εκείνο που ξέρω είναι ότι.
0: Για τα δικά μας λεφτά, αυτά που μαζεύονται στην Ελλάδα, δεν είπε για την Ευρώπη.
1: Ναι, εκείνο που ξέρω μονάχα είναι ότι.
0: Θα φτιάξω τα στάδια, θα φτιάξω όλα. Είναι και αθλητές που θέλουν, οι μικροί.
1: Δεν είναι μόνο το στοίχημα, από το στοίχημα να τα φτιάξει. Δεν είναι μόνο το στοίχημα.
0: Πρέπει να φτιάξει τα στάδια, έτσι, δεν είναι, να ρίξει τα λεφτά εδώ στην Ελλάδα. Να πάρουν αυτοί που παίζουν μόνο έξω και εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε και κοιτάμε τους αθλητές.
1: Μα νομίζω ότι δίνονται επιχορηγήσεις και για.
0: Δίνονται.
1: Δεν ξέρω, εγώ έμαθα τώρα στον πύργο που ή στην Καλαμάτα που η επιχορήγηση βοήθησε πολύ ο Δήμος. Δηλαδή, έχουμε. Να δούμε.
0: Αυτό λέω και εγώ. Να προχωρήσουν τα αθλήματα εδώ, από την κεντρική Ελλάδα και κατεβαίνουν.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω γιατί θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχουμε.
0: Αυτά τα πράγματα, ο δημοσιογράφος δεν βοηθάνε την κατάσταση.
1: Κοίτα, τι να κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Ο υπουργός μιλάει καλά, πάντοτε μιλάνε. Οι υπουργοί τα ξέρεις τώρα.
1: Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και ο υπουργός κάνει τη δουλειά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φέρουν και τα περιθώρια έξω.
1: Εντάξει. Δεν είναι ο αλίμονο τώρα να καθόταν ο υπουργός να πάρει συμβουλές από τους δημοσιογράφους.
0: Μια κυρία καλή ήταν. Εγώ καλά του μίλησε του ανθρώπου.
1: Οι δημοσιογράφοι έχουν. Άλλη είναι η δουλειά τους. Να κρίνουν και να φέρνουν στο.
0: Το πιάνει κεντρική Μακεδονία, κατεβαίνει Αθήνα. Ανατολική Μακεδονία, κατεβαίνει Αθήνα. Πάτρα, πύργο. Έτσι να πιάσει και τις ομάδες. Να ξεκινήσει από ψηλά και να αρχίσει προς τα κάτω.
1: Λοιπόν,
0: σας δεν το λέω, κατάλαβα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να φύγουν τα λεφτά από εδώ μέσα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μιλάμε σταδιακά, παίρνει λεφτά. Τζόγος. Ο τζόγος παίρνει και στα κέντρα. Εσύ τα ξέρει τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε στα μηνύματα διαφημιστικά, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε. Ας κάνει μια τοποθέτηση ο κύριος Καραμπεσίνης τώρα να μας πει.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δημοσθένη, όλα αυτά που λέμε είναι καλά και οι ακροατές και για τις ομάδες μας που τις αγαπάμε. Αλλά κατά την γνώμη μου υπάρχει ένα καζάνι που βράζει και με κίνδυνο να εκραγεί. Αυτό το καζάνι λέγεται οπαδική βία. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξεκινήσατε τις εκπομπές σας εδώ και μια εβδομάδα με ακριβώς αυτό, με την καταδίκη της οπαδικής βίας, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
1: Ωραία, να κάνουμε μια διακοπή, μια μικρή διακοπή εδώ.

0: γιατί μας κάνει νόημα ο υπολήπτης ότι πρέπει να κόψουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και θα επανέλθουμε άμεσα. Κάνουμε μια διακοπή άμεση και αμέσως επανερχόμεθα. Πάμε.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, επανερχόμαστε παρά τις Λάτιν αυτές τις ωραίες μουσικές. Το μικρόφωνο στο κύριο Γιώργο.
4: Ναι, Δημοσθένη, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέμε ότι πρέπει να, αυτό που λέγεται οπαδική βία με μια φράση, πρέπει να εκλείψει, γιατί αλλιώς είναι ένα καζάνι που βράζει και κάποια στιγμή θα εκραγεί. Και όταν λέμε οπαδική βία, εμείς εδώ θα δώσουμε ένα πλαίσιο για συζήτηση. Ο λόγος ανήκει αποκλειστικά στους ακροατές μας, έτσι. Οι απόψεις όλες είναι ελεύθερες φυσικά, είτε με επιχειρήματα είτε χωρίς επιχειρήματα, αλλά πάντως στα όρια της ευπρέπειας και με σεβασμό στο συνομιλητή μας. Μόνο αυτό. Θα κάνω μια σύντομη εισήγηση από τη μεριά μου και φυσικά περιμένω τις απόψεις των ακροατών. Όταν λέμε οπαδική βία, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, σύνθετο θα έλεγα, ένα φαινόμενο που έχει σαν αφετηρία πολλούς παράγοντες. Αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε σε κοινωνικούς, σε ψυχολογικούς, σε οικονομικούς, σε θεσμικούς κλπ. Δεν είναι απλώς, δεν μιλάμε απλώς για ένα αθλητικό, ας το πούμε, πρόβλημα. Η βία αντανακλά τις βαθύτερες παθογένειες μιας κοινωνίας. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε έτσι τις κύριες αιτίες της οπαδικής βίας. Πρώτον, τα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα του καθενός. Επιγραμματικά θα αναφερθούμε στην περιθωριοποίηση, στη φτώχεια, στις ανισότητες, στην αποξένωση του ανθρώπου. Ψυχολογικοί παράγοντες. Η ανάγκη της ταυτότητας, η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου. Η ψυχολογία του όχλου, η αδυναμία διαχείρισης του θυμού. Επίσης, η εμπεριβαλλοντοποίηση και τα συμφέροντα. Ο παραγοντισμός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η σύνδεση με το κοινό έγκλημα και τελευταία, οι θεσμικές ελλείψεις, όπως είναι η ανεπάρκεια ελέγχων, η έλλειψη παιδείας και η χρήση ουσιών. Αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτησης και πάνω σε αυτό θα θέλαμε να τοποθετηθούν και όποιοι από τους ακροατές μας θέλουν. Σας ευχαριστώ.
3: Εγώ θεωρώ ότι η οπαδική βία, αυτό που λέμε βία, η βία που συνδυάζεται με το γήπεδο, συνδυάζεται με τον αθλητικό χώρο, γιατί βία υπάρχει παντού, βία υπάρχει σε όλα τα σημεία και σε όλους τους τόπους του κόσμου. Η αθλητική βία έχει μια μεγαλύτερη δύναμη στο κομμάτι της, στο κομμάτι αυτό, το αθλητικό το κομμάτι, δηλαδή είναι ότι από κάπου πυροδοτείται πολύ περισσότερο. Όταν ένας άνθρωπος είναι πεινασμένος και γίνεται βίαιος, γιατί γίνεται βίαιος? Για να ξεσπάσει το κομμάτι αυτό, για να εκδικηθεί αυτόν που τον έφερε στην πείνα, αλλά δεν ξέρει τελικά ποιος είναι, και σαστιμάρα του αυτή απάνω, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν γιατί τα κάνουν. Αν ρωτήσεις κάποιον δολοφόνο γιατί τον σκότωσες την πρώτη στιγμή, δεν θα σου πει ποτέ τον πραγματικό λόγο. Πάντα θα σου πει κάτι άλλο. Η αθλητική βία είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Βλέπουμε, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Είναι έτοιμος ο διπλανός σου να ασκήσει βία απέναντί σου τη στιγμή που του παίρνεις εσύ τη σειρά του, παραδείγματος χάρη. Του φταίνε όλα. Έρχεται φορτωμένος και ψάχνει να κάνει καυγά. Γιατί ψάχνει να κάνει καυγά? Για να ξεσπάσει, γιατί στο σπίτι του ίσως δεν μπορεί να ξεσπάσει, γιατί στο σπίτι του είναι απομονωμένος, κλεισμένος, και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκφράσει στον κοντινό του χώρο, πάει και το εκφράζει σε ένα μέρος που είναι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Η βία πρέπει να καταπολεμιέται μέσα και από το σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε πολλούς λόγους να πούμε από πού προέρχεται η βία, αλλά ας μας το πούνε και οι ακροατές, να ακούσουμε και τους ακροατές να μας πούν πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι, τι θα έκαναν αυτοί για να εκλείψει αυτή η βία, τι είναι αυτό που προτείνουν. Γιατί καλά να λέμε υπάρχει βία, υπάρχει κακία, υπάρχει, αλλά τι κάνουμε εμείς γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε γραμμή.
5: Καλησπέρα, κύριε.
3: Καλησπέρα σας.
5: Δημοσθένη. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, και να πω και το καλησπέρα μου στον κύριο που είχετε, τον κύριο Γιώργο, από ό,τι άκουσα το μικρό του όνομα, που είναι εκεί στην παρέα. Ακούγομαι, κύριε Δημοσθένη?
4: Ναι, ακούγεστε, ακούγεστε. Γιώργος Καραμπεσίνης λέγομαι, Καραμπεσίνης.
5: Ναι, και το καλησπέρα μου και σε εσάς που ανοίξατε πάρα πολύ καλά θέματα. Να ευχαριστήσω το Ιντερνετ Ελλάσπορ για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά. Λοιπόν, άκουσα στην αρχή ότι ξεκινήσατε και με θέμα με το Κωνσταντέλια. Εγώ, επειδή είμαι παοξής, θέλω να πω δύο λόγια. Γιατί παοξίδες, η μισή είναι με τον κύριο Μητσακίδη και άλλη μισή έχουν πάει με τον κύριο Σαββίδη, και θα δείτε την Πέμπτη τι βία θα υπάρχει μέσα στούπα μεταξύ τους. Λοιπόν, να ξεκινήσω για τον κύριο Σαββίδη. Καταρχήν, τον κύριο Σαββίδη τον έχουν παραξηγήσει, τον λένε Ρώσο. Ο κύριος Σαββίδης έχει γεννηθεί στη Γεωργία από Πόντιους γονείς, και ο Πόντιος σημαίνει ότι είναι Έλληνας. Τώρα για τα Ρώσικα αυτά που μιλάει, δικαίωμα στο κάθε άνθρωπο τη γλώσσα θέλει να μιλάει. Να πω εγώ για τον κύριο Σαββίδη ότι πριν 13 χρόνια πρωτού έρθει, ο ΠΑΟΚ ίσως να έπαιζε και στη Β' Εθνική. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να μην έχει στην άκρη τίποτα, γιατί μεγάλες ομάδες, όπως ξέρουμε, έχουν τεράστια έξοδα. Λοιπόν, τι έκανε ο κύριος Σαββίδης? Ξόφλησε 10 εκατομμύρια τα χρέη στην ομάδα. Είδατε, πήρε 4 τίτλους, νοικοκύρεψε το ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί αυτός ο πρόεδρος να το σύνουμε στον τοίχο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και όχι αχάριστοι. Αυτά θέλω να πω. Και όσο για τη βία, έχω πει εγώ πώς τη βλέπω εγώ τη βία. Η βία μπορεί να ξεκινήσει και από παράγοντες και από διαιτησία στο γήπεδο. Τώρα αυτό πώς θα διορθωθεί...
3: Είναι πολλοί παράγοντες, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ναι. Ο καθένας λιθαράκι γίνεται, ναι, βράχος.
5: Και τώρα αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα στο κάθε άνθρωπο πώς τα βλέπει.
3: Ναι, ναι.
5: Εγώ τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
4: Να είστε
5: και
4: καλά.
5: Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή, να μιλήσουν κι άλλοι, γιατί εγώ έχω μάθει να μιλάω 2-3 λεπτά, δεν είμαι για παραπάνω. Και τα χαιρετίσματα και στην Αποστολία και σε όλα τα παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους σας.
4: Να είστε καλά.
3: Να κάνω μια αναφορά στον κύριο Τάκη, με υπογράφει Ευστάκης Καπετάνιος. Μου λέτε ότι Βλέπετε ότι είμαι πολύ αντικειμενικός όταν ο Ολυμπιακός η ομάδα μου ζητάει αναβολή και ότι λέω ότι είναι βλακεία και λάθος ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν καταλάβατε. Εγώ λέω ότι είναι βλακεία για μια ομάδα που δεν έχει αγώνες στα πόδια της, για μια ομάδα που είναι ακόμα έχει παίξει ένα-δυο αγώνες ουσιαστικά δυνατούς, να μην παίζει έναν αγώνα πρωταθλήματος που ουσιαστικά θα ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση, μια δυνατή προπόνηση αυτός, γιατί δεν είναι κανένας μεγάλος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά, χωρίς να υποτιμώ την Κηφισιά. Και γι' αυτό είπανε βλακεία. Δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου και έχω δικαίωμα να λέω ότι είναι λάθος. Όπως θα ήταν λάθος και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι θέμα ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός ή και τα βλέπω Ολυμπιακά. Τα βλέπω απλά αθλητικά. Βλέπω ότι έπρεπε να παίξει τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει. Να χαιρετήσω και τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε γραμμή. Ακούμε. Σας ακούμε.
6: Καλησπέρα.
3: Να ανέβει λίγο ο κορατής.
6: Για την εξαίρεση εκπομπή σου και τις παραμέτρους που βάζει σε αυτήν.
3: Ναι, ναι.
6: Θα ήθελα να δώσω τη γνώση μου για το θέμα της βίας.
3: Μάλιστα.
6: Okay. Λοιπόν, για ένα φαινόμενο όπως η βία πρέπει να γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε η οπαδική βία. Συμφωνεί.
4: Βεβαίως, σας ακούμε, βεβαίως.
6: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο μέχρι το 22 υπολειτουργούσε στην Ελλάδα. Αναζωπηρώθηκε με την έλευση των προσφύγων από Κωνσταντινούπολη, Πόντο και Σμύρνη.
4: Πολύ σωστά, έτσι είναι.
6: Φτιάξανε κάποιες ομάδες και μετά οι αυτόχθονες Έλληνες φτιάξαν και αυτοί τις δικές τους. Όπως έγινε ο Εθνικός το 23, το 24, έγινε το 25 ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσουν την άμυνα από Κοινιάς. Τώρα, όταν παίζανε ομάδες...
3: Αν έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, κλείστε παρακαλώ το ραδιόφωνο, γιατί κάνουμε διπλή ακρόαση.
6: Ναι.
3: Κάνουμε διπλή ακρόαση και είναι μικροφωνής.
6: Ναι. Τώρα, ευχαριστώ. Όταν παίζανε ομάδες αυτοκτόνων Ελλήνων με ομάδες προσφύγων, έβγαιναν...
3: Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ να φύγει το άλλο το τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Έπεσε η γραμμή, έχουμε... Έχουμε ένα μπλοκ στα τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει.
4: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο τελευταίος ακροατής που έπεσε γραμμή. Ελπίζουμε να επανέλθει.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της βίας δεν λύνεται με ραδιοφωνικές εκπομπές ή με απόψεις σκόρπιες και εδώ και εκεί. Το θέμα της βίας, αν δεν αντιμετωπιστεί από το κράτος, δηλαδή από την κυβέρνηση, από αυτούς που διοικούν, δεν πρόκειται ποτέ αυτό η βία να αντιμετωπιστεί από κανέναν άλλον. Βλέπετε τι έγινε στην Αγγλία. Στην Αγγλία αναγκάστηκαν το ίδιο το κράτος, οι ίδιοι οι Εγγλέζοι, η κυβέρνηση, να πετάξει έξω από τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές, τις αγγλικές ομάδες, και βλέπετε και παρακολουθείτε τώρα, βλέπετε αγώνες, όχι ότι έχει εκλείψει η βία, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό το χάλι που ήταν πριν από 15-20 χρόνια, που σκοτωνόντουσαν άνθρωποι, μεθάγαν οι Εγγλέζοι και σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Τώρα, βλέπετε κάθονται δίπλα οι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ, με μια απόσταση 3-4 μέτρων, τους χωρίζουν 4-5 καθίσματα και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι πολιτισμός. Δεν έγιναν ο αθλητισμός, δεν έγινε για να σκοτωνόμαστε. Δεν έγινε για να βγάλουμε τα βία τα αισθήματά μας ή τις βίαιες καταστάσεις που έχουμε μέσα μας. Ο αθλητισμός έγινε για να περνάμε καλά. Εφαγωνίζεστε. Και να βλέπουμε αυτόν που αγαπάμε, να τον εμψυχώνουμε, να τον ζητοκραυγάζουμε τις ομάδες μας να κάνουμε την απαιτούμενη, το απαιτούμενο push στην ομάδα μας για να κερδίσει. Δεν φταίει η άλλη ομάδα επειδή η ομάδα μας δεν παίζει καλά. Δεν φταίει ο φίλαθλος της άλλης ομάδας επειδή έχασε η ομάδα μου. Τι φταίει? Ας έπαιζε η ομάδα, ας έπαιζε η ομάδα σου, η ομάδα μου και να κέρδιζε. Και δεν μπορεί πάντα να κερδίζουν όλοι. Μπάς περιπτώσει. Πάμε, έχουμε γραμμή. Σας ακούω.
7: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη.
8: Καλησπέρα.
3: Είμαστε δύο στον αέρα.
8: Ναι, την καλησπέρα μου και στο κύριο Καραμπεσίνη.
3: Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας.
8: Είμαι ο Βασίλης από την Πλαταμόνα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα.
3: Και ο άλλος ο κύριος.
9: Θοδωρής από το Γιάννη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Θοδωρή.
4: Καλησπέρα Θοδωρή.
3: Σας ακούμε.
8: Καλησπέρα και εγώ τον φίλο τον Θοδωρή, τον έχω ξανακούσει. Λοιπόν, βία, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει. Βία σημαίνει, κατά την άποψή μου, η επιβολή ισχύως ενός ή περισσότερων ατόμων με πρόθεση να προκαλέσουν πρόβλημα ή βλάβη σε κάποιους άλλους. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραμπεσίνη?
4: Έτσι είναι, Βασίλη, σωστά.
8: Η βία δεν υπάρχει μόνο στα γήπεδα. Υπάρχει σε όλες τις φάσεις της ζωής.
4: Απλώς επικεντρωθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στην οπαδική βία, διότι εμείς δεν είμαστε εδώ να λύσουμε όλα τα προβλήματα.
8: Ναι, η οπαδική βία είναι αυτή που λέμε ο χουλιγκανισμός.
4: Όπως θες.
8: Η βία είναι ίδια παντού. Απλά ονοματοδοτείται ανάλογα με το σημείο, με το χώρο όπου ενεργοποιείται και ασκείται. Δηλαδή, όταν η βία δημιουργείται στον αθλητικό χώρο ή στα γήπεδα, την έχουμε ονομάσει οπαδική βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικογενειακή βία, δεν υπάρχει σεξουαλική βία, δεν υπάρχει εργασιακή βία. Παντού υπάρχει βία. Και η βία αντιμετωπίζεται με βία. Αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται μόνο με αντιπυρ. Στην Αγγλία η βία αντιμετωπίζεται και καθολικά με βία. Όταν η κυβέρνηση ψήφισε νόμους και πέταξε τις δικές της ομάδες κάποια χρόνια έξω από την Ευρώπη και τους οπαδούς έξω από τα γήπεδα, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει βία απέναντι στη βία?
4: Πάσαλος πασάλο εκρούεται.
8: Έτσι, μπράβο. Και έτσι βρέθηκε η λύση. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν έχει κανείς τη δύναμη να ψηφίσει κάποιο νόμο ή να δημιουργήσει τις προδιαγραφές της αντιβίας για να αντιμετωπιστεί η βία. Γιατί εδώ η πολιτική είναι η αυλική των προέδρων των ομάδων. Είναι διαφορετικό το δικό μας το κράτος. Δεν έχει σχέση με τα οργανωμένα κράτη, κύριε Καραμπεσίνη, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
3: Εγώ ήθελα να ξέρω, να μου πεις, Βασίλη, επειδή εκτιμώ τη γνώμη σου, την άποψή σου, εάν ένας πρόεδρος μιας ομάδος έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο με τον πιστόλι. Άδειο τον πιστόλι, να μην έχει τίποτα. Εγώ δεν λέω ότι είχε σφαίρες μέσα. Αυτός ο πρόεδρος θα ξαναπάταγε ποτέ το χορτάρι ή θα ξαναπέρναγε απ' έξω από το γήπεδο?
8: Σε κάποιο άλλο κράτος ίσως θα ήταν και για πολλά χρόνια στη φυλακή.
3: Μάλιστα.
8: Αλλά στο ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται και ήρωας.
3: Και ήρωας. Yeah. Και ο συγκεκριμένος, γιατί εδώ μιλάμε με ονόματα. Στο τέλος αδόθηκε.
8: Και άλλη πιστόλια, δεν είναι μόνο.
3: Λέμε για ένα συγκεκριμένο τώρα. Όλοι το κάνουν. Εγώ έχω δει και προέδρους μεγάλων ομάδων στην Αθήνα που πηγαίνανε στο γήπεδο και το πιστόλι ήταν στην τσέπη, στην κολότσεπη.
8: Έτσι, μπράβο.
3: Δεν είναι προνόμιο μόνο αυτό. Δεν είναι προνομιακά, επειδή το είδαμε μόνο αυτό, να λέμε μόνο για εκείνον. Εγώ λέω, εάν ένας τέτοιος πρόεδρος θα πέρναγε απ' έξω από το γήπεδο?
8: Όχι, ποτέ. Αλλά είπαμε, σε κράτη οργανωμένα που σέβονται και το
3: πώς λοιπόν να σεβαστεί? Πώς να σεβαστεί τώρα ο απλός φύλαθλος, λοιπόν, τον άλλο φύλαθλο που πάει και τον μαχαιρώνει?
8: Αυτό λέμε, μωρέ.
3: Αυτός με τον πιστόλι, εγώ με το μαχαίρι.
8: Η βία δεν απαντάται μόνο στη φτώχεια και στην κακομοιριά. Εγώ, επειδή πηγαίνω πολλά χρόνια στα γήπεδα, έχω δει στα ρυθμιμένα και στους υποτίθεται επισήμους πλούσιους, δηλαδή ανθρώπους εκατομμυριούχους, να σκοτώνονται, να γροθοκοπούνται μεταξύ τους για ένα γκολ, για μια απόφαση λαθασμένη του διαιτητή.
10: Εγώ έχω δει και χειρότερα πράγματα. Τη βία που ασκούν οι γονείς, όταν πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάλα, τη βία που ασκούν στους παράγοντες που διοργανώνουν το ποδόσφαιρο ή τον αγώνα.
8: Κοιτάξτε να δεις, ένα
10: όταν το παιδί σου ακούει λοιπόν τον πατέρα και ασκεί βία προς τον διαιτητή, προς τον προπονητή, προς οποιονδήποτε παράγοντα του αγώνα, το παιδί σου όταν θα μεγαλώσει και θα σταματήσει πλέον να ασχολείται με την μπάλα, να παίζει, αλλά θα παρακολουθεί, θα γίνει πιο βίαιος από σένα.
8: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, φίλε Δημοσθένη, γιατί ένας γονιός ασκεί βία ενδεχομένως άθελά του στο παιδί του? Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να γεμίσει τα δικά του ανισόρροπα κενά,
10: ναι,
8: της ψυχικής του διαδρομής. Κοίταξε, δεν έχουν βγει ποτέ, δεν καταφέρανε κορυφές ψυχιατρικές παγκόσμιες επιτροπές, δεν καταφέρανε ποτέ μετά από μεγάλες συνεδριάσεις να βγάλουν ένα πόρισμα των αιτιών ή της αιτίας της βίας σε οποιοδήποτε χώρο.
10: Ναι.
8: Δεν το καταφέρανε. Και ούτε πρόκειται εμείς να βγάλουμε πορίσματα σε μια ωραία εκπομπή.
10: Όχι, μα δεν είμαστε και παντογνώστες εμείς. Δεν μπορούμε να... Εμείς,
8: αυτά τα θέματα, κύριε Καραμπεστίνη,
4: κύριε Βασίλη,
8: είναι πολύ σύνθετα.
4: Ναι, βεβαίως. Χαίρομαι πάρα πολύ.
8: Για να βγάλουμε πορίσματα εμείς, οι οποίοι δεν είμαστε και εξειδικευμένοι.
4: Κύριε Βασίλη, χαίρομαι πάρα πολύ. Η συζήτηση μαζί σας είναι απολαυστική. Φυσικά και δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς το θέμα της βίας, η οποία πολύ σωστά την οριοθετήσατε. Η βία υπάρχει παντού. Απλώς προσπαθούμε να την ορίσουμε εμείς στα αθλητικά, στο πούμε πλαίσια. Εμείς ένα λιθαράκι ρίχνουμε στη λίμνη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μία, δύο, τρεις, δέκα συνειδήσεις, αν αρχίσουν και αναρωτιόνται, σημαίνει πως κάτι έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση.
8: Σωστό, αλλά κύριε Καραμπεστίνη,
4: ναι,
8: έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η βία, όταν ελέγχεται, ενδεχομένως να κάνει καλό σε κάποιους χώρους. Για παράδειγμα στο γήπεδο. Για φανταστείτε ένα γήπεδο χωρίς πολεμική ατμόσφαιρα στην κερκίδα. Δεν θα ευχαριστιέσαι το μάτς. Φανταστείτε τώρα τα μάτς που βλέπαμε επί κορονοϊού με άδειες κερκίδες. Ποιος ευχαριστήθηκε ένα μάτς εκείνη την εποχή?
10: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να σκοτωνόμαστε κιόλας. Ναι. Δεν μπορούμε.
8: Όχι,
10: δεν μπορούμε.
8: Δημοσθένη, διευκρίνησα.
4: Τα όρια πια είναι. Δεν μπορούμε τα όρια να ελέγξουμε από ένα σημείο.
8: Όταν ελέγχεται η βία, είναι κακιά και άσχημη όταν γίνεται ανεξέλεγκτη.
4: Αυτό είναι το
8: θέμα. Το να φωνάζεις, να πανηγυρίζεις και να ρίχνεις και κάποια μπινελίκια ελεγχόμενα, αυτά ομορφαίνουν το χώρο το ποδοσφαιρικό.
4: Σωστά.
8: Έτσι είναι ο χώρος ο ποδοσφαιρικός. Το ποδόσφαιρο από τη στιγμή που εφευρέθηκε στην Αγγλία, εφευρέθηκε από ανθρώπους δυναμικούς και γι' αυτό λέμε ότι είναι αντρικό άθλημα. Δεν γίνεται να ευχαριστηθείς ποδοσφαιρικό μας.
10: Ας ακούσουμε και τη γνώμη, του Θοδωρή που περιμένει κιόλας να μπει και αυτό στη συζήτηση.
8: Ευχαριστώ.
10: Θοδωρή, ακούμε.
11: Καλησπέρα σε εσάς, την παρέα σας και στον κύριο Βασίλη, πάντα με υγεία.
4: Καλησπέρα σας.
11: Αν και είχαμε διαφωνήσει μια φορά σχετικά με τις υποδομές της αθλητικής της Ελλάδας, δεν πειράζει. Ο λόγος του κυρίου Βασίλη είναι πάντα σεβαστός και όμορφος. Σας είχα
8: βάλει,
11: αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη Παρασκευή, ήμουν ο πρώτος όταν θέξατε το θέμα της βίας, δεν ξέρω αν θυμάστε, σχετικά με τη δολοφονία του Άλκη που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ζωντανά, μία δολοφονία ενός παιδιού.
4: Σωστά.
11: Κάτι το οποίο ήταν τραγικό, γιατί για πρώτη φορά, παρόλο που συνέβαιναν καταστάσεις και πράγματα, για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάστηκε ζωντανά και είδε όλη η Ελλάδα πως ένα παιδί ξεψυχάει πίσω από τους κάδους. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι.
10: Το θέμα είναι πώς συγκίνησε αυτό το πράγμα και πόσους έκανε, τους εκνεύρισε ή τους έφερε σε τέτοια κατάσταση να πούνε ως εδώ και μην παρέκει. Γιατί και μετά τη δολοφονία αυτή, υπήρξε και άλλη δολοφονία.
11: Υπήρξε βεβαίως.
10: Άρα λοιπόν, δεν είδα, συγκίνησε πολύ λίγους από ό,τι φαίνεται.
11: Το είπα λοιπόν. Το είπα λοιπόν και στην πρώτη εκπομπή που κάνατε σχετικά με το θέμα της βίας και είχαμε μιλήσει και για το ραδιόφωνο, την αγάπη μας για τους σταθμούς κτλ. Είπα λοιπόν το εξής, ότι όταν λοιπόν τα μέσα σου παρουσιάζουν μια ζωντανή δολοφονία που κατά την άποψή μου ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη, ίσως άλλους αντίθετης ομάδας οπαδούς τους εντριγκάρουν, ίσως οπαδούς της ίδιας ομάδας τους εκνευρίζουν ακόμα περισσότερο. Ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη σε μια πανελλήνια μετάδοση. Λοιπόν, για να μην πάω στην βία, γιατί το συζήτησες και με τον κύριο Βασίλη.
10: Ξέρετε, το αίμα φέρνει θεαματικότητα.
11: Αυτό.
10: Και στη σύγχρονη αυτή ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα καταπατώνται στο όνομα της ακροματικότητας, της θεαματικότητας.
8: Κύριε Δημοσθένη, δεν φέρνει το αίμα θεαματικότητα.
10: Το αίμα και βία φέρνει...
8: Θεαματικότητα φέρνει ο τρόμος και το αίμα προκαλεί τρόμο.
10: Τρόμο.
8: Δηλαδή μας πουλάνε τρόμο. Τότε που έχουν. Να μας πουλήσουν τρόμο. Κάποτε ο Λουτέμις έλεγε, μην τους φοβάστε ρε. Στο φόβο σας ποντάρουν. Αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να το καταλάβουμε.
10: Τρομοκρατήστε τους, το μεγάλο σύνθημα, τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, το θυμάστε?
8: Έτσι, μπράβο.
10: Τρομοκρατήστε, φοβήστε αυτούς που σας φοβίζουν.
8: Ήθελα να πω ένα πραγματάκι, έτσι και για να κλείσω τη γραμμή, να πάρει κάποιος άλλος. Στον κύριο Καραμπεσίνη και γενικότερα σε όλους όσους μας ακούνε. Εμείς φίλε Δημοσθένη, οι οποίοι είμαστε παρά 33% στην εποχή μας, ψάχναμε για δημιουργικές παρέες και για παρέες διασκέδασης. Σήμερα τα παιδιά δεν ψάχνουν για τέτοιες παρέες. Ψάχνουν για μέλη συμμοριών, για μέρη συμμοριών τύπου ποτοαπαγόρευσης. Δηλαδή έχουν αλλάξει οι εποχές. Και τα παιδιά ζουν σε μια άλλη εποχή. Κάποτε κύριε Καραμπεσίνη, η απόδραση από τη ζωή ήταν το ίντερνετ. Τώρα το ίντερνετ είναι ακριβώς η ίδια η ζωή.
10: Είναι εικονική πραγματικότητα όμως, ρε Βασίλη.
8: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα διακόψουμε γιατί έχουμε διαφημιστικά μηνύματα και δελτίο ειδήσεων.
11: Να είστε καλά, Βασίλη.
10: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνείτε μαζί μας, την αγάπη μας.
11: Δεν προλαβαίνω να πω δύο λόγια.
10: Αν θέλετε, παραμείνετε, κύριε Θοδωρέ, μετά τα μηνύματα να βγείτε. Παραμείνετε.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
14: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
16: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
17: Τι είναι βρε.
16: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
17: Τι είναι βρε.
16: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
17: Τι έφτιαξα.
16: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
18: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ,
17: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
19: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
20: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
21: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
22: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
23: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
24: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
25: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ταξίδι στα αστέρια για την ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια. Δεδομένη παρουσία του Θωμά Στραχώσια κάτω από τα δοκάρια. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από 943 από Κοσμοτέ Sport 2 και ραδιοφωνική από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναϊρτη Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4 χρόνια για 4-1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τσίβας. Πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες ανέβασαν την προσφορά τους στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κασέρες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ομάδα του, με το μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου, το μήνυμα του Τάισον στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα της Κράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Ντέσσερς. Τα 15.000 εισιτήρια διαρκές και πέρασαν οι πράσινοι. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Άρη, με την Kansas City να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Έως την Τετάρτη καταφθάνει και ο Ομάρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό των κιτρίνων. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράρεται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δεν παραχωρείται. Οι Todd Boyle και Mark Walter εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας στην Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους εναντί 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Γιώαν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
10: Επανερχόμαστε, εδώ είμαστε. Ας πάμε για λίγο γρήγορα στο Κώστα Σαμοθράκη, κάτι έχει να μας πει. Γεια σου Κώστα.
2: Ο Ολυμπιακός αρώνει τις μεταγραφές και εσύ έκανες μία και καλή και μας την έκρυβες.
10: Ποια?
2: Ο Γιώργος Καραμπεσίνη.
10: Γιώργος Καραμπεσίνη, εμείς τα καλά ακόμα... δεν τα έχουμε βγάλει όλα μας τα...
2: Καλά, μην τα βγάλεις όλα, όπως Ολυμπιακός κράτησε και κανένα, ναι, έχεις δίκιο.
10: Έχεις τίποτα εσύ καλό να μας πεις για τον Ολυμπιακό,
2: ναι.
10: Έχεις κάτι?
2: Γι' αυτό βγήκα.
10: Ναι, για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, ο Κάσερες έκλεισε στον Ολυμπιακό.
10: Άρα έκλεισε.
2: Έρχεται αύριο, μια εξαιρετική περίπτωση. Mm-hmm. Ίδια με του Πουέρτα, γιατί ο Κολομβιανός ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, τη Σαντατέρ. Τα λεφτά όμως ήταν η διαφορά, γιατί ο Ολυμπιακός θα δώσει 10 εκατομμύρια για τον Κάσερες, ενώ στην Τουλούζ υπάρχει σχετική συμφωνία και με τον παίκτη και με την ομάδα, ενώ η Σαντατέρ για τον Πουέρτα ζητούσε 20 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα. Μια τέτοια μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν ήθελε να δώσω εδώ μια διευκρίνηση, ένα σερίσκο να βάλω, αν ήθελε ο Ολυμπιακός να την κάνει μέσω Νότιχαμ, που θα μπορούσε να γίνει, όπως έγινε, ξέρω εγώ, με τον Ζώτα Σίλβα ή με τον ΣΑ. Δεν μπορεί, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει 3 παίκτες με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ.
10: Μάλιστα.
2: Απαγορεύεται πάνω από
10: τις παίκτες. Αυτή η μεταγραφή προφανώς είναι για αυτή την περίοδο η ακριβότερη μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, 10 εκατομμύρια.
10: 10 εκατομμύρια. 9,5 έκλεισε ο Γκονζάλες. Άρα είναι ουσιαστικά του
2: Γκονζάλες. Αλλά να περιμένουμε, γιατί ακούγεται κάτι για αριστερό εξτρέμ που μπορεί να την ξεπεράσει.
10: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε. Αυτό γιατί ο Ολυμπιακός...
10: Άρα έχει μπει ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά, δηλαδή μετά από την παραμονή του Βάσκου, τη συμφωνία μάλλον για παραμονή του Βάσκου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης...
2: Έχει κάνει ήδη 4 μεταγραφές που έχουν ξεπεράσει θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια. Σύν ότι θα έρθει ένα εξτρέμ, ένα δεξιμπακ,
10: ναι.
2: Και ίσως να πάρει και αριστερό μπακ, να πουληθεί ο Μπρούνο.
10: Α, να πουληθεί ο Μπρούνο.
2: Ναι, γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί σε 15 μέρες ο Μεντιλίμπαρ θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός.
10: Μάλιστα. Πρέπει να δει τη λίστα και θα ανοίξει. Ωραία, σε ευχαριστούμε Κώστα, γιατί έχουμε.
2: 17 ξένους και έχει 23 ξένους.
10: Μα έχουμε ακροατές, να μην τους.
2: Έγινε,
10: να σε ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Κάσερες λοιπόν στο Ολυμπιακό, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης έκλεισε. Πάμε στον ακροατή, το Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Σε ακούμε, Θοδωρή. Ναι, σε ακούμε.
5: Λοιπόν, σας είχα πει και στην περασμένη εκπομπή.
10: Μάλιστα.
5: Ότι τα παιδιά έχουν πρότυπο. Όταν βλέπουν λοιπόν προέδρους να μπαίνουν με πιστόλια, προέδρους να μπαίνουν με δράκους στα γήπεδα, προπονητές και αναφέρομαι με επώνυμα όπως ο Αταμάνο Μπαρτσόκας να πλακώνουν φιλάθλους, παίκτες όπως ο Κόβιτς προχθές να πλακώνονται στις μπουνιές, τις προάλλες μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού να πλακώνονται στις μπουνιές, στο μπάσκετ. Όλα αυτά τα παιδιά τα εκλαμβάνουν ως ήρωες.
10: Μα ναι, κοιτάξτε, όταν είναι μαγιά, είναι σαν το τσιγάρο. Το τσιγάρο, τα παιδιά το μαθαίνουν από μαγιά.
5: Και δεν μπορώ να το κόψω.
10: Αυτό λέμε. Μακάρι όμως η βία να μην είναι σαν το τσιγάρο. Γιατί αν ένα παιδί μάθει τη βία, μάθει να είναι βίαιο, πολύ δύσκολα, όταν μεγαλώσει θα ξεφύγει από αυτό. Θα έχει, θα είναι βίαιο στο σπίτι του, βίαιο στη γυναίκα του, βίαιο στα παιδιά του, βίαιο παντού.
3: Για να το κλείσω το θέμα αυτό, να μην καθυστερώ με αυτό το θέμα. Εγώ μεγάλωσα στο Εγάλιο. Οι δυτικές λοιπόν συνοικίες και την εποχή του 60 και 70 δεν ήταν και καλύτερες. Άμα ήθελες να μπλέξεις, σε μπλέκεις πολύ γρήγορα. Ο μεγάλος βαθμός ήταν η οικογένεια που σε κράταγε και οι φίλοι.
10: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά, γιατί είμαστε σχεδόν ίδια ηλικία, 67 με 62, λίγο πολύ κάπου εκεί είμαστε.
10: Κοίταξε, άκου να σου πω και εγώ, θα σου πω και από τη δική μου εμπειρία κάτι, ότι εγώ στις παρέες μου αυτές που είχαμε όλοι παρέες, είχαμε και παιδιά που κάπνιζαν, είχαμε και παιδιά που έπαιρναν ναρκωτικά, είχαμε και παιδιά που έκλεβαν, είχαμε και παιδιά παραβατικά σε όλα τα σημεία. Εγώ π.χ. ποτέ δεν κάπνισα, ποτέ δεν πήρα ναρκωτικά. Δεν ήμουν βίαιος με την έννοια, κοιτάξτε, ανεβαίνουν τα αίματα κάποιες φορές, αλλά ο βίαιος είναι όταν είναι καθέξιν και κατά συνήθεια βίαιος. Τώρα μια φορά αν νευριάζεις 2-3 στη ζωή σου ή 5-10, δεν είναι βιαιότητα, για να ξεχωρίζουμε.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο να περάσουμε τα παιδιά που αγωνίστηκαν και πήραν μετάλλια, μην τα αναφέρω ένα-ένα, στο πανευρωπαϊκό του στίβου. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είτε αγωνίστηκαν είτε πήραν μετάλλια. Να είναι καλά, και είναι και μια μορφή αθλητισμού που την έχουμε στην Ελλάδα αφήσει λίγο πίσω. Ναι.
10: Τι να κάνουμε,
3: εκεί
10: έτσι
3: ήταν και η διαφωνία μου κάποτε με τον κύριο Βασίλη. Λοιπόν,
10: έτσι είναι ο αθλητισμός, έχουμε συνηθίσει τελικά να είναι ποδόσφαιρο και τα τελευταία λίγα χρόνια το μπάσκετ. Δυστυχώς αυτό είναι ένα λάθος μεγάλο. Αθλητισμός είναι οτιδήποτε στο χώρο αυτόν κινείται στο κομμάτι του αθλητισμού. Πόλο, βόλεϊ, αγώνες.
3: Τα πάντα.
10: Ακόμα και το μηχανοκίνητο. Και το μηχανοκίνητο είναι αθλητισμός. Ακόμα και το μηχανοκίνητο είναι αθλητισμός.
3: Ακριβώς εκεί λοιπόν είχαμε διαγωνίσει με τον κύριο Βασίλη. Επειδή είμαι μεγάλος φαν λοιπόν του μηχανοκίνητου.
10: Ναι, ναι.
3: Ειδικά με το Ράλι Ακρόπολης, τα οποία περνάω, τουλάχιστον είναι η ευκαιρία μου να φεύγω για 5 μέρες στα βουνά και στα λαγκάδια. Χρόνια τώρα. Έχω ξοδέψει και λεφτά να παρακολουθήσω στο εξωτερικό και αγώνες μηχανές, και ο λόγος που είχα βάλει Κοσμοτέ κάποτε ήταν για να βλέπω μηχανές και Φόρμουλα 1.
10: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και είχα πει ότι εδώ δεν έχουμε μικρές πίστες κάπου να μαθαίνουν τα παιδιά μηχανάκια και τα λοιπά, ας πούμε, δεν έχουμε
10: σχέση. Αν υπήρχαν πίστες δεν θα υπήρχαν αυτά τα ατυχήματα.
3: Σωστά. Λοιπόν, και είχε πει ο κύριος Βασίλης, εδώ δεν έχουμε ψωμί να φάμε, τώρα οι πίστες κάτι μας μαράζουν.
10: Εντάξει, τι να κάνω.
3: Επιτρέψτε μου για ένα λεπτό μόνο να θίξω ένα θέμα για το οποίο μάλλον είστε γνώστης, το άκουσα χτες.
10: Ναι, για πέστε μου.
3: Επειδή λοιπόν η καταγωγή μου είναι από τη Ζαχάρο, μια και τη διαφημίζετε.
10: Ζαχάρο Ηλίας.
3: Η καταστροφική πυρκαγιά του 97 ξεκίνησε ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό μου.
10: Ποιο το χωριό, ποιο έχει.
3: Και παραθερίζαμε.
10: Ποιο είναι το χωριό
3: σας? Ορίστε.
10: Το χωριό σας ποιο είναι?
3: Σχήνη λέγεται. Είναι Μπισχήνη μάλλον.
10: Α, Μπισχήνη.
3: Μπισχήνη, ναι. Τώρα Σχήνος.
10: Ναι, ναι.
3: Είναι πηγαίνοντας στο δρόμο για τα χωριά που καήκανε, τη Μάγκηστο, την Αρή.
10: Ναι, το έχουμε περπατήσει αυτό και με τον κύριο Καραμπεσίνη. Το έχουμε περπατήσει αυτό το δρόμο. Εκεί που και όπως κατεβαίνεις και δεξιά που είναι το μνημείο. Το μνημείο με τους
3: των καμένων. Εκεί λοιπόν σκοτώθηκε μια γυναίκα που είχε πάρει τα παιδάκια της και τα παιδιά μιας άλλης οικογένειας.
10: Και καήκανε μέσα στο αμάξι.
3: Που τράκαρε με το πυροσβεστικό και σκοτώθηκαν 5 πυροσβέστες. Mm-hmm. Γενικά σε εκείνη τη φωτιά λοιπόν, γιατί είχε καεί μισή Πελοπόννησο, είχαν πεθάνει 87 άτομα, 1500 σπίτια καήκανε. 6 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και αμέτρητες εκτάσεις δασικής έκτασης.
4: Στρατηγός άνεμος, Θόδωρε, το θυμάσαι.
3: Βεβαίως. Εμάς μας έδιωξε η αστυνομία άρων-άρων και όταν γυρίσαμε μετά από 2 εβδομάδες, γιατί δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε, γιατί για 10 μέρες και εγώ ήταν η Πελοπόννησο, και γυρίσαμε από τον δρόμο της Τρίπολης, το καλό νερό που λέμε, την Τζακώνα κάτω.
10: Ναι, ναι.
3: Ήταν ένα...
10: Πήγατε γύρω-γύρω δηλαδή για να γυρίσετε.
3: Ναι. Ένα τοπίο σεληνιακό. Από τη μία πλευρά η θάλασσα και από την άλλη πλευρά το ασήμι. Όλα είχαν γίνει ασημένια από τη στάχτη.
10: Το έχουμε περπατήσει αυτό. Και μάλιστα το έχουμε περπατήσει και είχαμε εκπλαγεί το πόσο η φύση γρήγορα Ναι, ανταποκρίθηκε και πρασίνησε πάλι ο τόπος. Βέβαια
3: και
10: εκεί είναι
3: Καϊάφα,
10: ευλογημένος τόπος, είναι το νερό, είναι το νερό εκεί που κάνει τη δουλειά.
3: Λοιπόν, ακούστε, μια και συζητάγατε λοιπόν για το κράτος, θα σας πω ένα πράγμα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ξέρατε και τον Δήμαρχο, να μην λέω ονόματα, να μακαρίτης ο άνθρωπος. Λοιπόν, η τεχνική εταιρεία της κυρίας Βλάτση, και αυτό δεν είναι διαφήμιση, ανέλαβε, χωρίς να μπει πουθενά το κράτος, να φτιάξει εξ ολοκλήρου ένα χωριό, Τιμάκι, στο αν δεν κάνω λάθος, και η Κυπριακή Δημοκρατία.
10: Και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, όχι μόνο η κυρία Βλάτση.
3: Ναι, ναι, και χωρίς να ανακατευθεί πουθενά, γιατί η κυρία Βλάτση είναι από τον πύργο, τέλος πάντων.
10: Ναι, ναι.
3: Η κυρία Βλάτση, η οικογένεια Βλάτση. Λοιπόν, και η Κυπριακή Δημοκρατία ανοικοδόμησε πάλι ένα χωριό, χωρίς να ανακατευθεί πουθενά το κράτος.
10: Ναι.
3: Τα λεφτά που στέλνανε λοιπόν οι Έλληνες από την Αυστραλία, γιατί η περιοχή έχει πολλούς μετανάστες στην Αυστραλία, γίνανε δημαρχείων, λες και είναι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Και ένα μεγάλο ποσό λοιπόν από αυτά είναι ακόμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί φτιάξανε ένα ειδικό ταμείο για τους ανθρώπους που καήκανε και τα λοιπά, και ποτέ τα λεφτά δεν δοθήκανε.
10: Μα νομίζω αναζητούνται ακόμη τα χρήματα αυτά.
6: Όχι, όχι,
3: ακόμα λοιπόν αναζητούνται μέσα από διάφορες.
6: Κύριε Θόδωρε, μου επιτρέπετε
3: παρακαλώ,
6: ως προς αυτό, ότι θυμάστε ότι είχε δημιουργηθεί τότε, μιλάμε για τις φωτιές του 2007, έτσι.
3: Σωστά.
6: Είχε δημιουργηθεί το λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη. Έτσι.
3: Μολυβιάτη.
6: Το θυμάστε, έτσι.
3: Όχι,
6: δεν είναι. Ίσα-ίσα είναι τιμή του και καμάρτιου του ανθρώπου που, όπως το διαχειρίστηκε. Όχι, όχι, θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Εκεί ήταν οι εισφορές όλων των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε πολλούς στην Αυστραλία, στον Καναδά κτλ. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση του 2009. Και ήρθε η κυβέρνηση, πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ, τότε ο Μολυβιάτης, σωστά πράττον, παρέδωσε στη νέα κυβέρνηση το ταμείο.
3: Βεβαίως, πολύ καλά τα γνωρίζετε.
6: Τα χρήματα αυτά δεν σπαταλήθηκαν παράνομα, αλλά λόγω τότε που άρχισαν τα πράγματα να στριμώχνονται στην Ελλάδα, θυμάστε, μπήκαμε στο μνημόνιο το 10, μπήκανε όλα στο μεγάλο κορβανά που λέγεται προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης. Μπήκανε όλα μέσα στη Γενική Κυβέρνηση. Και γι' αυτό δεν διατέθησαν στους σκοπούς για τους οποίους πράγματι οι Έλληνες του εξωτερικού τα είχαν στείλει.
3: Ήθελα να πω λοιπόν, για να μην σας κρατάω όλες τις γράμμες σας, ότι όπου δεν επενεύει το ελληνικό κράτος, γιατί είχαν μια κουβέντα ο κύριος Δημοσθένης χθες, όπου δεν επενεύει λοιπόν το ελληνικό κράτος και επενεύει η ιδιωτική πρωτοβουλία, γίνανε πράγματα.
10: Με η ιδιωτική πρωτοβουλία που επεμβαίνει ελέγχει. Το κράτος είναι ανεξέλεγκτο. Αποδεικνύεται.
3: Λοιπόν,
10: αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό.
3: Συνεχίστε πάντα με αυτό το ίδιο στις εκπομπές που κάνετε.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε.
6: Ευχαριστούμε.
10: Και η στήριξη, κοιτάξτε, για να συνεχίσουμε εμείς, είναι πρέπει να παίρνουμε τη στήριξη τη δική σας. Όσο παίρνουμε τη στήριξη τη δική σας και συνεχίζουμε και μεγαλώνουμε. Να ξέρετε, τη δύναμη στα ραδιόφωνα δεν τη δίνουν οι ιδιοκτήτες, οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι. Τη δίνουν είναι οι ακροατές. Οι ακροατές πρέπει να είναι αυτοί που θα είναι οι αιμοδότες.
3: Ναι, το ραδιοφώνο.
10: Δεν είμαστε ραδιόφωνα, μουσικά ραδιόφωνα, να παίζουμε μουσικούλα και ένα καστόφωνο ή ένα CD.
3: Δεν ακούω κύριε Δημοσθένη, σας το είπα, δεν ξέρω αν θυμάστε.
10: Ναι, ναι.
3: Δεν ακούω συστημικά μέσα, ούτε βλέπω συστημικά μέσα. Λοιπόν, έπεσα τυχαία στην εκπομπή του Θέμη, γυρνώντας το ραδιάκι πάνω στην ώρα της δουλειάς. Και κόλλησα λοιπόν με τον λόγο του Θέμη. Δεν με κάνω για το Θέμη.
10: Σύντομα θα είναι και ο κύριος Θέμης στις επάλξεις. Σύντομα. Όχι, θα είναι στο καινούριο πρόγραμμα.
3: Ο λόγος του έπεσα πάνω, μου αρέσαν οι ακροατές.
10: Μπράβο.
3: Κόλλησα και σας ακούω. Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε
6: εσείς,
10: πολύ.
6: Και εσείς.
3: Να είστε καλά.
10: Λοιπόν, Γιώργο, που λες είναι αυτό, θυμάσαι ότι προχωρήσαμε, διαβήκαμε εκεί στους δρόμους της Μάκης του, το άλλο το χωριό, πώς το λέγανε.
6: Σμέρνα,
10: όλα αυτά τα χωριά. Εκεί έγιναν τραγικά λάθη. Τα δεν εκτίμησαν σωστά.
6: Μα αν θυμάσαι, ο τότε αρμόδιος υπουργός έβγαλε το πόρισμα
10: ότι φταίει ο στρατηγός Άνεμος.
6: Ακριβώς αιτία ήταν ο στρατηγός Άνεμος.
10: Μας έλεγαν κάποιοι εκεί γνώστες της φωτιάς, γιατί έγινε η φωτιά. Ο δήμαρχος την τελευταία στιγμή κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε και παράτησε το πανηγύρι, γιατί ήταν πανηγύρι εκείνο τον καιρό,
7: ναι,
10: και παράτησε το πανηγύρι για να πάει να δει για τις φωτιές. Αλλά όταν η φωτιά είχε πάρει το δρόμο της, δεν σταμάταγε η φωτιά. Και πώς δεν κάηκαν κιόλας, δημαρχέ ή παραδημαρχέ.
7: Σκέψου, Δημοσθένη, ότι αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε, που ξεκίνησε από τα πρανή εκεί της Σμέρνας, έκαψε τα χωριά, είχαμε την εκατόμβη των θυμάτων, έφτασε μέχρι την αρχαία Ολυμπία.
10: Και για πρώτη φορά θα μείνει στην ιστορία ο υπουργός αυτός.
7: Όχι, δεν ήταν πρώτη φορά, ήταν η δεύτερη φορά που κάηκε η αρχαία Ολυμπία.
10: Ναι,
7: η πρώτη είχε καεί το 390 μετά Χριστόν από τις ορδές του Αλάριχου.
10: Του Αλάριχου. Και ο συγκεκριμένος που έγινε και πρόεδρος της Βουλής στο τέλος, έτσι δεν είναι?
7: Τέλος πάντων.
10: Έγινε.
7: Τέλος πάντων.
10: Και την τελευταία μέρα, έκαναν κόσμους αλχημίες. Μπάση περιπτώσει. Αυτά είναι. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, όπου δεν υπάρχει ο πέλεκης της δικαιοσύνης, αυτά θα συμβαίνουν. Και δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν ελέγχει όπως πρέπει, κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό προσωπικό. Ελέγχει τον φτωχό, τον ανήμπορο που δεν μπορεί να έχει το μεγάλο δικηγόρο και τον κλείνει στη φυλακή χωρίς δεύτερη κουβέντα, αλλά το μεγάλο πολιτικό ή το μεγάλο επιχειρηματία που έχει τις ορδές των δικηγόρων ή όποιον δικηγόρο θέλει και ό,τι θέλει, κατορθώνει να ξεφεύγει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να ξεφεύγει διαρκώς, να παραγράφονται διαρκώς τα πολιτικά λάθη? Γιατί δεν νομίζω και κανείς πολιτικός ότι θέλει, είναι ηθελημένα να κάνει κακό. Αλλά κάποια στιγμή, άμα κάνεις κακό στη χώρα σου, πρέπει να τον πληρώνεις. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος ο πολιτικός που κάνει λάθος. Έχουμε άλλο γραμμή, έχουμε γραμμή, σας ακούμε.
8: Ακούγομαι.
10: Ναι.
8: Τι γίνεται, κύριε Δήμο? Γιάννης από Πειραιά.
10: Ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιώργος είναι εδώ.
8: Και ο κύριος Καραμπεσίνης.
10: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, τα ξέρει ο κύριος Καραμπεσίνης, θα τα πω. Την εποχή εκείνη φωτιά στην Ζάχαρο. Γιατί υπάρχει αιτιολογία. Ξεκίνησε από μια ηλικιωμένη η οποία βρήκε με τόσα αμπουφόρα άνεμο να ανάψει ξύλα για να ψήσει ψωμί στο φούρνο της.
7: Σωστά.
8: Όλα ξεκινάνε δηλαδή από μια αμέλεια. Αλλά γίνονται και άλλες αμέλειες και προχωράνε. Την εποχή του φίλου μας του Πολύδωρα, όταν άλλαξε η κανέλα από Καραμαλής τότε ο Κώστας την διακυβέρνηση, και επειδή εδώ είμαστε ένα κράτος που δυστυχώς...
10: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί...
8: Ναι, μισό λεπτό, που δυστυχώς με ακούτε τώρα.
10: Ναι, σας ακούω, ναι, σας ακούω.
8: Βασιλεύουν σε αυτό το κράτος δυσκώς τα κομματόσκυλα. Τι έγινε? Υπήρχε υπεύθυνος πυροσβεστικής δυτικής Πελοποννήσου, επί Πασόκ, ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Επειδή άλλαξε η κατάσταση, ο Πολύδωρας σκέφτηκε να τον βγάλει και να βάλει έναν δικό του. Είναι αυτός που στα δερβανοχώρια Πολύδωρας είχε πει για το στρατηγό άμυνο.
10: Ναι.
8: Άνεμο, πρώτη φορά. Τη δεύτερη το είπε εκεί. Δύο φορές το έχει πει.
10: Ναι.
8: Ο στρατηγός άνεμος. Λοιπόν, αυτός ο υπεύθυνος πυροσβεστικής επί Πασόκ της Πελοποννήσου, το ξέρει ο κ. Καραμπεσίνης, είπε το εξής. Ότι κοιτάξτε να φρενάρετε τη φωτιά στη Σμέρνα, γιατί άμα φύγει από εκεί δεν θα μπορείτε να τη μαζέψετε.
10: Και δίκιο έχει.
8: Λοιπόν, εκεί πρέπει να παρατάξετε όλες τις δυνάμεις. Ο άλλος διέσπερε τις δυνάμεις, ο καινούριος αρχηγός πυροσβεστικής της Πολύδωρας, με τα αποτελέσματα που ξέρουμε, να λέμε αλήθειες.
10: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, τα κομματόσκυλα, δηλαδή τον ευγάλαμε τον άλλον που απεδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο ικανός, γιατί ήταν του Πασόκ.
10: Το ίδιο έγινε και στο Μάτι. Κάηκαν 110 νομίζω ψυχές ή 110, δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό.
8: Γιατί δεν φρενάρανε εκεί που έπρεπε την πυρκαγιά?
10: Όχι μόνο δεν φρενάρανε, θυμάστε τότε τι συνέβαινε. Είχαμε το θέμα με τους 8 Τούρκους που ήρθαν με το ελικόπτερο και απαιτούσε η Τουρκία να...

0: προς τη Μαραθώνος. Εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα, άρχισαν να παίρνουν φωτιές το ένα μετά το άλλο, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι και κάηκαν. Τραγικά λάθη.
1: Η φωτιά έπρεπε να φρενάρει ψηλά, δηλαδή δεν ευνοείται. Με τόσα μπουφόρ, 10 μπουφόρ που είχε τότε, που εκεί πέρα είναι ένα κανάλι αέρα που ξεκινάει από εκεί, περνάει από τον Κάφο Ντόρο και καταλήγει στα τουρκικά παράλια που είναι η θάλασσα πάντα ταραγμένη, να αφήσει έναν ηλικιωμένο να πάει να κάψει τα χόρτα στο χωράφι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και πρέπει να τον μαζέψει πριν το ξεκινήσει.
0: Πώς να τον μαζέψει, κοίταξε να δει, πώς να τον μαζέψει, όταν δεν υπάρχει η αγροφυλακή, όταν δεν υπάρχει το σωστό δασαρχείο να ελέγξει. Είναι δυνατόν, ας πω μια εμπειρία. Φυλάνε αυτή τη στιγμή την Καμένη Πάρνηθα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή φορέα στην Πάρνηθα που εννοείται ότι φυλάει. Τι να καεί, η Πάρνηθα έχει καεί. Και φυλάνε την Καμένη Πάρνηθα. Κλείνουν το δρόμο να μην ανέβει κάποιος την ώρα που έχει μποφόρ, για να μην πάρει φωτιά. Μα τι να πάρει φωτιά, αφού ξεκινώντας από κάτω, από το Τηλεφερίκ, στους πρόποδες της Πάρνηθας, μέχρι να ανέβεις επάνω, δεν υπάρχει δέντρο, τι να καεί.
1: Είχα πει την περασμένη φορά και στον κύριο Καραμποσίνη το λέω, ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος και να μην κάνει το γενικό κομμάτι το δασαρχείο.
0: Το δασαρχείο πρέπει να φύγει εντελώς από αυτή τη διαδικασία. Ή να είναι ουραγός και να είναι υποστηρικτής των ομάδων πυρόσβεσης. Γιατί το δασαρχείο, οι δασονόμοι και οι δασάρχες πρέπει να ξέρουν τα μονοπάτια σε συνεργασία με τους χωρικούς ή τους τοπικούς παράγοντες.
1: Είχαν βγάλει κάποιον περιφερειακό παλιό και μίλαξε στην τηλεόραση που παράδειγμα είπε, παιδιά, βάντε πάλι τους βοσκούς με τα πρόβατα, όχι με τα κατσίκια που τρώνε δέντρα, να βόσκουν μέσα στα δάση. Διότι τα πρόβατα, όταν έχουμε μεγάλες βροχές στην άνοιξη, θα φάνε το χορτάρι από κάτω και δεν θα υπάρχει χορτάρι να πρέπει να το κλάσουμε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, και η ρητινοπαραγωγή που φύγανε. Η Εύβοια κάει και ένας μεγάλος παράγοντας είναι που φύγανε η ρητινοπαραγωγή. Η ρητινοπαραγωγή καθαρίζαν τα δέντρα, προσέχαν τα δέντρα, ήταν μέσα στο δάσος, ζούσαν στο δάσος.
1: Ειδοποιούσαν γέρο.
0: Το ξέρετε ότι η Εύβοια παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κάρβουνου που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε. Γιατί τα χρόνια εκείνα που έβγαιναν κάρβουνα, έβγαιναν χιλιάδες τόνοι. Γιατί δεν καιγότανε. Γιατί οι υλοτόμοι, μπαίνανε μέσα, καθαρίζανε τα δέντρα, καθαρίζανε τους χώρους και προστατεύαν το δάσος.
1: Και ειδοποιούσαν και αγκαίρωσαν
0: κάτι βέβαια.
1: Που βλέπαν δεν πάει καλά.
0: Εδώ πάει να περάσει το δασαρχείο. Κάει και η Βαριμπόμπη.
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους
0: ντροπή. Κάει και η Σαλαμίνα. Ντροπή.
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους υλοτόμους.
0: Είναι δυνατόν.
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους υλοτόμους. Για ποιο λόγο? Για να ιδρύσουν μια εταιρεία ειδικού σκοπού να ταΐσουν με διάφορους αργόμισθους.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Τα περιστέρια της Σαλαμίνας, γιατί έπρεπε να προσέχουν, διότι είχε ξανασυμβεί μια πυρκαγιά. Ψάξω να το βρεις, κύριε Δήμο. Είχε συμβεί μια πυρκαγιά που πάλι κατέβηκε χαμηλά το 83. 82-83.
0: Ναι. Όχι. Την ξέρω πολύ καλά. Την ξέρω την περιοχή. Τα ξέρω. Το θέμα είναι. Δεν είμαι.
1: Δεν το 82 λέμε, με 83 έχει ξαναγίνει το ίδιο.
0: Η φωτιά πάντα θα παίρνει. Τι κάνεις εσύ για να την προλάβεις? Με ένα φλιτζάνι νερό σβήνει η φλόγα.
1: Να καθαρίζετε τα οικόπεδα, να μην αφήνεις τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά κυνηγάς τον ιδιώτη να καθαρίσει το οικόπεδο και να του ρίξεις πρόστιμο. Κύριε Παναγόπουλε, κύριε Δήμαρχε της Σαλαμίνας, γιατί τα σκουπίδια είναι ολόκληρα βουνά στη Σαλαμίνα? Γιατί είναι ακαθάριστη τα δημόσια μέρη? Γιατί δεν κάνατε τις δουλειές αυτές? Γιατί δεν έγιναν
1: και πρέπει
0: φωτιά?
1: Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Πρόλαψε.
0: Θυμάστε όταν πήρε φωτιά στο Πέραμα πρόσφατα, που πήρε φωτιά στο Πέραμα?
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο γρήγορα έσβησε, το θυμάστε?
1: Γιατί ήταν έτσι.
0: Γιατί ο δήμαρχος προς τιμήν του αγαπάει το Πέραμα και εργάζεται για το Πέραμα. Δεν αγαπάει τη θέση. Λοιπόν, επειδή μου κάνουν νόημα ότι θα κλείσουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα έχουμε χρόνο να τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Το βράδυ μετά τον αγώνα της ΑΕΚ θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία!

0: πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρε 94,3. Είμαι ο Δημοσθένης και είναι μαζί μου ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε. Παρακαλώ. Σας ακούω. Ακούμε. Ακούμε. Είμαστε στον αέρα. Όχι. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, συζητάμε εδώ σήμερα. Η συζήτηση ήταν για την οπαδική βία, όπως την ξεκίνησε ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Μπήκαμε στις φωτιές και την αμέλεια, την ατομική και την αμέλεια την κρατική. Οι παθογένειες είναι παθογένειες. Δύσκολα αυτές οι παθογένειες είναι αντιμετωπίσιμες, διότι η παθογένεια όταν δεν αντιμετωπίζεται ή όταν επισημαίνεται και δεν αντιμετωπίζεται δείχνει βλακεία. Δηλαδή δεν μπορεί να σου επισημαίνει κάποιος ότι αυτό που κάνεις είναι στραβό και εσύ να συνεχίζεις να το κάνεις. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Σας ακούμε.
1: Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη. Ναι.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Μια χαρά. Να χαιρετήσω και τον κύριο Καραμπεσίνη.
2: Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Να ρωτήσω,
1: επειδή ασχολούμαι εγώ με τα ρεμπέδικα και με αυτά, καμιά σχέση με τον Καραμπεσίνη, τον Πουζουξή?
2: Πάρα πολύ στενή. Υπήρξαμε πρώτα ξαδέρφια.
1: Τον παλιό, έτσι, τον...
2: Το Γιάννη τον Καραμπεσίνη, το Γιάννη τον Καραμπεσίνη, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, φοβερό μπουζούκι και πολύ ωραία τραγούδια.
2: Αν ρωτάς εμένα, το καλύτερο, αλλά εγώ είμαι υποκειμενικός.
1: Εγώ θεωρώ το Χιώτη και μετά τον Καραμπεσίνη.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στη συζήτησή μας μαζί. Ναι. Περίμενε λίγο, Βασίλη. Παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, είμαι και εγώ. Να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, μόνο περιμένετε, γιατί μιλάει ο κύριος Καραμπεσίνης με τον κύριο Βασίλη και θα συμπληρώσετε. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Σας ακούμε, σε ακούμε, Βασίλη.
1: Και ο άλλος μεγάλος πάλι ήταν ο Μπέπης, ο Δημήτρης Θεργίου Μπέπης.
2: Ναι, Βασίλη, ανέφερε σε ένα όνομα όμως που δεν, μπορεί, δεν είναι συγκρίσιμο, δεν συγκρίνεται. Ανάφερε στον Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης είναι κάτι άλλο, είναι πάνω από τα μέτρα τα ανθρώπινα.
1: Καλά, ναι, ναι, εντάξει.
2: Έτσι
1: εντάξει,
2: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμπρο, εντάξει.
1: Εγώ είμαι φανατικός Χιώτης και μάλιστα ναι. Χιώτης όχι με τη Μεριλίδα, αλλά πριν τη Μεριλίδα.
2: Σωστά.
1: Με τον Τρίχορδο.
2: Σωστά. Είναι ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι από τα καταγόγια και τους τεκέδες και το ανέβασε στο κολονάκι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα έχει φοβερά τραγούδια πριν τη Μεριλίδα, όχι με τη Μεριλίδα. Και μετά με το Θοδωράκι και το, ναι. Και το Χατζηδάκι, όλα αυτά στα οποία έχει παίξει ως οργανοπαίκτη, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Εσύ είναι φοβερός. Λοιπόν, κάποια στιγμή να μιλήσουμε έτσι για αυτά τα θέματα, για τη μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ξέρω πάρα πολύ καλά έτσι το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 50.
0: Βασίλη, όταν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με αυτές τις εταιρείες των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί είμαστε σε έναν αγώνα δύσκολο απέναντί τους, όταν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, εμείς θα επαναφέρουμε και το ελληνικό τραγούδι στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε πολύ να παίζουμε ελληνικά τραγούδια, αλλά η διένεξή μας με τις εταιρείες πνευματικών, ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της ιδιωτικής
2: εταιρείας. Ελπίζουμε να έχει καλό αποτέλεσμα.
0: Ελπίζουμε να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε αναγκαστεί να συμβληθούμε με εταιρεία που έχει συγκεκριμένη μουσική, άρα λοιπόν δεν είναι επιδίωξή μας και θέλω μας να παίζουμε ξένη μουσική.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει και η ξένη μουσική, έτσι. Απλά λέω το...
0: Λέμε γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ είναι ένα σταθμός Ελλάδα δεν παίζουμε ελληνική μουσική. Πολλά θέλουμε, αλλά δεν ξέρω αν το μπορούμε.
1: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Επίσης μου αρέσει η κύριε Καραμπεσίνη πάρα πολύ. Συγγνώμη, Δημοσθένη, που απευθύνομαι σε κύριο
0: Καραμπεσίνη. Όχι, δεν είναι
1: κακή, είναι ο νέος έτσι της παρέας.
0: Αυτό αλλήμον, γιατί όχι.
2: Σωστά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία. Και επειδή άκουσα προηγουμένως και για τον χουλιγανισμό. Ο χουλιγανισμός ξεκίνησε, μάλλον ο όρος χουλιγανισμός προέρχεται από τους αδερφούς χούλιγκαν.
2: Πάρα πολύ σωστά.
1: Έτσι, οι οποίοι αρχές του 20ου αιώνα ήταν μέλη του ΙΡΑ και βάζαν βόμβες συνέχεια και ήταν ο φόβος και ο τρόπος των αγγλικών δυνάμεων, να το πούμε έτσι.
2: Σωστά.
1: Και από εκεί πήραν αυτό την ονομασία χούλιγκαν, χούλιγκανισμός και όλα αυτά.
2: Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το επισημάνατε. Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η ιστορική αναδρομή.
1: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε και άλλα πολλά έτσι, ιστορικά. Μ' αρέσει και κάνω και ιστορικές αναφορές έτσι, κατά καιρούς, αν είναι κάποια επέτειος, τέλος πάντων. Πάνω στο θέμα της βίας. Τα έχετε πει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής και κυρίως είναι, πιστεύω, η βία ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια. Το παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, αντιγράφει τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό είναι το αντίγραφό του. Έτσι.
2: Το πρότυπό του.
1: Το πρότυπό του, σωστά. Το πρότυπό του. Και αυτό είναι μετά οι συμβουλές που παίρνει από τους γονείς του. Θα σας πω το εξής. Εγώ είμαι, το ξαναπεί, είμαι 63 ετών τώρα, αλλά από το 1985-86 ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες. Και μέχρι το 2020 που άρχισε ο κορονοϊός και έκλεισα τα γυμναστήρια, γυμναζόμουν κανονικότατα. Ξεκίνησα με ταϊκβοντό.
2: Σαν επιχειρηματίας, σαν επιχειρηματίας ή σαν αθλούμενος?
1: Όχι, αθλητής, ασκούμενος. Έτσι, γιατί πέρα από το επιχειρήν, ό,τι άλλο σας έχω πει είναι ερασιτεχνικό. Ναι, απλά ναι. Γιατί μου άρεσε εμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και η ιστιοπλοεία που έχω ασχοληθεί και οι καταδύσεις και οι πολεμικές τέχνες μου άρεσαν εμένα. Και μην νομίζω ότι είμαι κανένα, ξέρω εγώ, μαράκι τίποτα. Στο 1,74 είμαι, 70 κιλά, έτσι, στέκα του μπιλιάρδου, δεν είμαι, δηλαδή δεν δείχνω κανένας, καταλαβαίνετε, κανένα θερίο, κανένας έτσι περίεργος τύπος. Λοιπόν, ασχολήθηκα λοιπόν με ταϊκβοντό, μετά επειδή έχω, εσείς σαν γιατρός σας πω και τι συμβαίνει και με εμένα. Με τζούντο, Brazilian Jiu-Jitsu, χαπκίντο και σπαθί σαμουράι, απλά επίδειξη, όχι ξυβασκία, δεν έκανε ξυβασκία. Σας πληροφορώ ότι δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Προσέξτε, άλλο ένα λογοφέρ και να ρίξω δύο πινελίκια, μιλάω να πιαστώ στα χέρια.
2: Ναι.
1: Έχω πιαστεί στα χέρια μόνο μέσα στο τατάμι που λέμε, στο χώρο προπόνησης, στον αγωνιστικό χώρο.
2: Στο κατάμι, σωστά.
1: Έτσι. Με έχουν βρίσει, μου έχουν πει η μάνα σου, η αδερφή σου, η θεία σου, ο μπάρμπα σου, όλα. Λέω ευχαριστώ πολύ, χαμογελάω και φεύγω. Όπως σας το λέω.
2: Είσαι της φιλοσοφίας, ο πατέρας του φεύγα, έχει το παιδί του.
1: Θα σας πω ποια είναι η φιλοσοφία. Εάν εγώ τον χτυπήσω, δεν το λέω τώρα ότι γνωρίζω πολέμικες τέχνες, και του προκαλέσω κάποια ζημιά. Ή αυτός με χτυπήσει και με αφήσει ανάπηρο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για μια βλακεία.
2: Ναι, το ξέρω. Εμένα ο γιος μου έχει μια μεγάλη σχολή hybrid Krav Maga. Μια πολύ μεγάλη σχολή. Εκπαιδεύει, εκπαιδεύει το κατά το πλείστον παιδάκια. Έχει πάρα πολλά παιδάκια. Ξέρω, τα εκπαιδεύει. Η σύγχρονη εκπαίδευση του Krav Maga είναι όχι πως να κάτσεις να αντιμετωπίσεις μόνο τον αυτόν που θα έρθει να σε χτυπήσει, πως θα μπορέσεις να φύγεις ή να δημοσιοποιήσεις, να φωνάξεις το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Θα σας πω το εξής.
2: Είναι από τις καινούργιες τεχνικές, ισραηλίτικη τεχνική, η οποία διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι βία, δεν είναι...
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Θα σας πω λοιπόν ότι, παράδειγμα, στο θέμα το να αποφύγεις κάποιον που έχει μαχαίρι, ξέρω πάνω από 15 λαβές.
2: Ναι.
1: Τις προπόνηση τις εφαρμόζω τέλεια. Εάν όμως κάποια στιγμή στην προπόνηση, την ώρα που έχει ο άλλος το πλαστικό το μαχαίρι λοιπόν και κάνουμε την προπόνηση, έτσι πώς θα κάνω τη λαβή, πώς θα τον πιάσω, θα τον εξωτερώσω και όλα αυτά. Κάνω κάτι λάθος, σου λέω, όπα περίμενε, πάμε από την αρχή.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν βρεθώ απέναντι στον... σφαγέα να το πω έτσι, στον ληστή. Δεν θα του πω, όπα περίμενε, εκεί πέρα είναι μία και έξω. Οπότε λοιπόν, η πρώτη συμβουλή και η πρώτη λαβή είναι με το μαχαίρι, ναι, την κοπανάς, τα πόδια στον ώμο.
2: Μα αυτό είναι, φεύγας, όταν πας να τσακωθείς πρέπει να σκέψου την διαφυγή σου.
1: Ακριβώς.
2: Όταν έρθει κάποιος κατά πάνω σου, πώς θα φύγεις.
1: Τσακωθείς. Σας είπα, εγώ αυτό που σας λέω, τα έλεγα και σε μικρότερα παιδιά, γιατί ήμουν από τους μεγαλύτερους, είχα, ας το πούμε, σεβασμό, μαύρη ζώνη, ντάν, ξέρω εγώ, ντουν και τα λοιπά. Έτσι. Και έλεγα αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Και ας σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου εκεί πέρα, ας το πούμε, χειροδίκησα, και χειροδίκησα δικαίως, είναι η μοναδική φορά. Είναι ένας πατέρας ο οποίος ήταν πρώην φυλακόβιος και μάλιστα και θησαυγίτης. Έφερε το παιδί του, 12 χρονών παιδάκι, το οποίο ήταν ένα παιδάκι το οποίο όλο κοίταζε το πάτωμα, δεν σηκώνει το κεφάλι του ποτέ ψηλά.
0: Αυτό δείχνει κακοποιημένο παιδί.
1: Ακριβώς. Κάνανε αγώνα τώρα μεταξύ τους τα παιδάκια στην προπόνηση. Τον έβλεπα λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, στο ποδόσφαιρο, όρμα του ρε, κάτω ρε, του λέω, σε παρακαλώ, ας το παιδί σου να... το παιδάκι. Ο άλλος ήταν καλύτερος. Τις έτρωγε, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν. Τελειώνει η προπόνηση λοιπόν, το παίρνει να φύγουν και έχουν πάει απέναντι στο αυτοκίνητο και το έχει βάλει κάτω και το πατάει.
0: Αυτός θέλει σκότωμα ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τον εβούτυξα, τον πέταγα σαν χταπόδι, τον χτυπάγα.
0: Ο άνθρωπος που χτυπάει παιδί ή άντρας που χτυπάει γυναίκα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί.
1: Και δεν
0: τον θεωρώ υπάνθρωπο. Εγώ τον θεωρώ υπάνθρωπο.
1: Ξέρετε γιατί έφερε το παιδί του? Να μάθει πολεμικές τέχνες για να μπαίνει μετά από 2 χρόνια στο κλουβί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν πατέρας. Και τα είπα στην αστυνομία. Τα κάλεσα στην αστυνομία μόνος μου.
0: Κτίνος,
1: είπα, τον έδειρα, τον έκανα, τον έφτιαξα. Πού να τολμήσει να μιλήσει? Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι, ναι. Βασίλη, επειδή έχουμε και τον κύριο Γιώργο, να μην...
2: Ο κύριος Βασίλης, επειδή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και κατάλαβα ότι από τα λεγόμενά σας ότι είστε και ένας φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Προσπαθώ.
2: Το κατάλαβα.
1: Και γι' αυτό και επικοινωνώ εδώ πέρα, σας διακόπτω μισό λεπτό.
2: Όχι, δεν με διακόπτω.
1: Και αυτό και επικοινωνώ εδώ πέρα, να ακούσουν 5 πράγματα, τα οποία όχι δεν τα ακούνε, αλλά να κάνουν και τον κάποιον άλλον να σκεφτεί.
2: Μου άρεσε η φράση που είπατε, ότι αποφεύγετε και πολύ σωστά κάνετε να εμπλακείτε σε χειροδικίες. Μου θυμίσατε λοιπόν τον αρχαίο φιλόσοφο, τον Σοκράτη, που όταν κάποιος πήγε και του είπε, Σοκράτη, κάποιος εν απουσία σου σε κατηγορούσε, έλεγε άσχημες κουβέντες για σένα. Και ο φιλόσοφος Σοκράτης του απάντησε, του έχω δώσει άδεια εν τη απουσία μου ακόμα και να με δέρνει.
0: Οπότε καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Είσαι καλά. Ήταν πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Μετά τον αγώνα σήμερα θα τα ξαναπούμε. Μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Ελπίζουμε να παίξει καλά η ΑΕΚ και να.
1: Θα κάνω και μία παρατήρηση εκεί πέρα, αν μου επιτρέπετε. Δεν ήθελα να την κάνω τώρα μεσημεριάτικα. Να την κάνω το βράδυ.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Κύριε Γιώργο.
3: Να συμπληρώσω κάτι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ναι.
3: Δεν το είπατε, το βασικότερο.
0: Ναι, πέστε το εσείς.
3: Αλήθεια, για τη βία. Έχουν καθίσει ποτέ πρόεδροι αντιπάλων ομάδων δίπλα-δίπλα?
0: Έχουν καθίσει. Έχουν καθίσει, κύριε Βασίλη. Κύριε Γιώργο, έχουν καθίσει, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και τελευταία κάθισαν και ο Μάριος Ηλιόπουλος μαζί με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, μαζί που και δίπλα, με τον πρόεδρο της ΟΦΗ.
3: Δίπλα-δίπλα.
0: Ασφαλώς.
3: Όχι να παρακολουθήσουν αγώνα.
0: Δίπλα-δίπλα. Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ένας τελευταίος αγώνας, ήταν δίπλα στον Μαρίο Ηλιόπουλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Όπως ήταν και ο Μπούσης δίπλα στον πρόεδρο της ΑΕΚ και δίπλα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού όταν ήρθε ο Όφη για να παίξει στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι το πρόβλημα αν καθίσανε δίπλα.
3: Για να δείξουν το καλό παράδειγμα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι κάνουν ώστε οι φύλαθροι να μπορούν να καθίσουν δίπλα-δίπλα. Δεν είναι τι κάνουν οι πρόεδροι στο κομμάτι αυτό. Τι κάνουν να μπορέσουν να πείσουν τους φυλάθλους να κάτσουν ένας δίπλα στον άλλον, όπως καθόμαστε παλιά. Λοιπόν,
3: δηλαδή αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, γιατί παλαιότερα δεν έβλεπαμε τέτοια να κάνουν δίπλα-δίπλα.
0: Τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον έχουμε δει τέτοιες όμορφες σκηνές.
2: Αλλά έχετε δίκιο, είναι σπάνιες, κύριε Γιώργο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σπάνιες. Και όταν κάθονται 2 πρόεδροι μαζί και αυτό γίνεται είδηση, αυτό δεν είναι καλό.
0: Αυτό δεν είναι καλό, ναι. Ενώ θα μπορούσαν.
3: Όπως επίσης, συμπληρώνω με αυτό και κλείνω, ο Ντέμις ο Νικολαίδης, ο οποίος έκανε αγώνα για τους χουλιγκάνους και τελικά βρέθηκε για μπερδεμένους. Θυμόσαστε όταν...
0: Ναι, βέβαια, γιατί τα έβαλε με τη θύρα 21, η οποία ήταν η πληγή κατά εκείνων όλων των... και κατέδειξε τους υπεύθυνους που έκαναν τα επεισόδια, τους υπεύθυνους που έκαναν όλη τη ζημιά στην ΑΕΚ. Όλοι αυτοί όμως, γιατί δεν έκαναν αυτά όταν ήταν πρόεδρος ο Μελισανίδης? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί όταν ξαναέγινε πρόεδρος ο Μελισανίδης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΑΕΚ, δεν έκαναν αυτά που έκαναν στον Ντέμι Νικολαίδη ή στους προηγούμενους, ή στον Τροχανά ή στον όποιον πέρασε? Γιατί εκεί δεν πέρναγε. Άρα λοιπόν.
3: Γιατί ο Ντέμι Νικολαίδης με καλή θέληση, ένας ποδοσφαιριστής πανάξιος, από χρήμα όμως δεν ήταν Μελισανίδης. Ναι. Διότι ο Μελισανίδης όταν έλεγε ότι κατέβαινε και έκανε άρπαζα διαιτητές και τα λοιπά, ήξερε ότι δεν το μίσει κανείς που κουβηθεί, γιατί ήταν ο τρόπος τέτοιος ή βάσει εκδόση δεν κόλλαγε σε λεπτομέρειες τέτοιου, δεν θα τα έχω χαρακτηριστεί.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, να πάμε και σε κανέναν άλλον.
3: Ο Ντέμις ο Νικολαίδης και στις κρίσεις που κάνει για διαιτητές και τα λοιπά, είναι πολύ προσεκτικός, πολύ προσγειωμένο άτομο, αν το έχετε προσέξει. Δεν παραμένετε ποτέ, είναι ένα καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και είπε ότι να μην φοβάστε για να λέτε τη γνώμη σας.
2: Είναι ευπρεπής.
0: Λοιπόν, ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε ξανά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή.
0: Έχουμε άλλον φίλο. Πάμε στον άλλο φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα στον κύριο Καραμπεσίνη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πει το όνομα σας.
4: Τσαπαλιάς Γιώργος Μενίδη.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Χτες έγινε μια κουμπέτα ανάμεσα στον Γιώργο που μας δίνεται τον κύριο Μπινασμένη, το Μάκη.
0: Ναι.
4: Είπε ο κύριος Μάκης ότι εγώ τον έχω αποκαλέσει ανθέληνα, ποδοσφαιρικό ανθέληνα τον έχω αποκαλέσει. Ποδοσφαιρικό διαφορά. Ποδοσφαιρικό ανθέληνα.
0: Είναι σαν και αυτό που θέλεις να πεις κάποιον απατεώνα όμως και επιτελέσεις πολιτικός απατεώνας. Ενώ ξεκινάς με την φράση απατεώνας, είναι πολιτικός. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε κάτι.
2: Κύριε Γιώργο,
0: εκφράσεις γίνονται. Εκφράσεις γίνονται.
4: Το θέμα είναι. Γιατί το έχω πει αυτό. Επειδή είσαι μονίμως όλα τα χρόνια, καταφέρεται κατά Ελλήνων ποδοσφαιριστών και πασχημπολιστών. Πάντα τους μειώνει. Έχει τη τάση να τους χαμηλώνει, να τους μειώνει. Και παίκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες, έχουν παίξει στην Ελληνική, έχουν παίξει στο εξωτερικό και πάντα κοίταγε να τους μειώνει. Εδώ παράδειγμα τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος για μένα μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τώρα ο Καρέτσας ή άλλοι ότι όλοι θα κάνουν την πορεία, έχει κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα στην Ευρώπη και έλεγε: Έλα, μωρή, πάσα τον Παπασταθόπουλο. Το θέλουν εκεί πέρα, το διώχνουν. Και είπε και το αμίμητο ότι τον έφερε, λέει, μεσολάβησε, λέει, ο Ρωσίτης να κουμπάρει να το φέρει στον Ολυμπιακό. Τώρα πράγματα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Εντάξει, ακούστε κάτι.
4: Συγγνώμη, ο Παπα-Νικολάου που λέει τώρα, γιατί δεν βάζει πόντους και τέτοια. Ο Αγγελό καταρχήν είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι πολύ οργανωμένος και στο μπάσκετ, έχει μια ιεραρχία από χρόνια. Αρχηγός ήταν ο Τόμιτς, μετά έγινε ο Σιγάλας, ήρθε ο Σπανούλης, ήταν ο Πρίντεζης, τώρα είναι ο Παπα-Νικολάου, μετά είναι ο Βεζέγκοφ. Υπάρχει μια ιεραρχία εκεί πέρα. Ο Παπα-Νικολάου κάνει άλλες δουλειές. Όταν ήταν όμως νεότερος, όπως τότε το 2012 που πήραμε το πρώτο. Το δεύτερο ευρωπαϊκό ήταν ο MVP.
0: Ναι, ναι. Μα και συνεχίζει να είναι καλός. Συνεχίζει να είναι καλός παίκτης.
4: Τώρα προσφέρει την άμυνα και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Και γενικά δεν πρέπει να καταφέρεις και να μειώνεις Έλληνες αθλητές. Γι' αυτό το
0: ωραία.
4: Αποκαλέσει.
0: Ας προχωρήσουμε παρακάτω γιατί να μην...
4: Ναι, απλώς το λέω ότι το έχω
0: πει. Ωραία.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι.
4: Για τον Ολυμπιακό θα πω.
0: Ναι, ναι.
4: Για μένα κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν προσφέρει είναι ταβάνι. Για μένα πρέπει. Εντάξει, εγώ το βλέπω δεν έχουν προσφέρουν τίποτα. Όπως το Τσικίνιο, ο Ζέσον Μάρκης και ο Ροντινέη. Για μένα. Αυτοί ό,τι να προσφέρουν το προσφέρανε στην ομάδα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα η μόνη για μένα από την ομάδα που πήρε το Conference League. Ο μόνος που έχει ακόμα να δώσει και είναι πολύτιμος στην ομάδα είναι ο Έσε, καταρχήν, και ο Ελκαμπή. Ο Εκαμπή πέρσι έπεσε πέσα τα ποσοστά του για μένα, γιατί ήρθε από το Κόπα Αφρικά, ήταν και το ψυχολογικό του που είχαν χάσει στο κύπελο. Δεν είχε και, δεν είχε και τους παίκτες να το
0: ταΐσουν. Την τροφοδοσία. Ένας γκολτζής γίνεται και από την τροφοδοσία. Άμα δεν έχει τροφοδοσία, μπράβο, δεν γίνεται.
4: Φέρνοντας φέτος ο Ολυμπιακός χαφ ποιοτικά, το Φρόιλερ, τον Κάσερες, τον Γουστάβο Σά, το Φορτούνι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είναι παλαδόρος και μπορεί και πέσει μεσοεπιθετικά, και φέρνοντας και ένα άλλο εξτρέμ, πιστεύω.
0: Έκανε μεταγραφές, αλλά μετά από πολύ γκρίνια.
4: Εντάξει, τέλος πάντων αργήσανε.
0: Και
4: πιστεύω ότι θα.
0: Νομίζω όμως ότι έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρος, ότι οι σιρήνες χτυπάνε δυνατά το καμπανάκι. Τα καμπανάκια χτυπάνε δυνατά για τον ΕΣΕ. Ότι ο ΕΣΕ.
4: Εγώ σας είπα ότι ο μόνος για μένα.
0: Ότι ο ΕΣΕ θα κάνει μεταγραφή.
4: Δεν ξέρω τώρα αν κάνει μεταγραφή. Εγώ σας είπα, η μόνη για μένα από την ομάδα που φτιάχτηκε πριν 3 χρόνια, οι μόνοι που έχουν ακόμα να δώσουν είναι ο ΕΣΕ και ο Ελκαμπή.
0: Και είναι και ο Φορτούνης, γιατί δεν είναι και ο Φορτούνης.
4: Και ο Φορτούνης, μπράβο που γύρισε, ήταν και ο Γάμο, ναι, μπράβο.
0: Είναι ο Ρέτσος, και ο Φορτούνης, δεν είναι. Και ο Ρέτσος. Είναι.
4: Ναι, εντάξει, απλώς λέω τώρα οι τρεις για μένα οι δύο Πορτογάλοι και
0: ωραία,
4: ο
0: πάμε, έχουμε κάτι άλλο. Για να πάμε και σε κάποιον, γιατί έχουμε χτυπάει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ μετά τον αγώνα. Το βράδυ μετά τον αγώνα της ΑΕΚ θα έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
5: Χαίρετε.
0: Σας ακούμε.
5: Χαίρετε.
0: Ναι, ακούμε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, σας ακούμε.
5: Ωραία. Να σας πω, το βράδυ είπατε μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγαινε 12 η ώρα. Τι θα το πάμε μέχρι το πρωί δηλαδή.
0: Όταν θα τελειώσει η ΑΕΚ θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για να σχολιάσουμε. Όση ώρα πάει, όσο υπάρχει και υπάρχει τηλέφωνο θα πάμε.
5: Αυτό έλεγε να την πέσω για ύπνο τώρα, μα είναι να ξέρει.
0: Όση ώρα χρειαστεί θα πάμε. Αφού το ανακοινώνουμε από τώρα σημαίνει.
2: Κοιμηθείτε τώρα, ναι.
5: Κύριε Δημοσθένη, είστε καταπληκτικός. Θα φτιάξετε μια εκπομπή και με τον κύριο Καραμπεσίνη που είναι το ίδιο, αλλά δεν θα μιλάμε για αθλητικά. Λοιπόν, εσείς θέλετε να μας εξημερώσετε τώρα, έτσι. Εγώ είμαι χουλιγκιάνος, έτσι. Αλλά ο Μπιλ Μπαϊντάξη, ο λεγόμενος και ο Μπιλ Λάντετ, είναι άρχι χουλιγκιάνος. Σας είχα πει την άλλη φορά ότι αν αρχίσετε και βάζετε φυλακή, εμένα με βάλετε 50 χρόνια, αυτό είναι με συγχώνευση, θα του βάλετε 2.000 χρόνια. Λοιπόν, βγαίνουν εδώ, με προσωπία βγαίνουν όλοι, καταρχήν. Α, βάλουμε ένα στοίχημα τη Δευτέρα από ό,τι έρχεται ο Θέμης. Λοιπόν, αν δοθεί ένα απέναντι ανάποδο, ξέρω εγώ, η δάρση ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού, τη Δευτέρα με το Θέμη θα γίνει φαρουές, θα γίνει εκπομπή. Λοιπόν, και η πλάκα είναι ότι μας αρέσει κιόλας. Εσείς τώρα θέλετε να μας βάλετε φυλακή. Δεν, μην τα φτιάχνετε αυτά. Εμείς τώρα, σαν παλιοί που είμαστε, είμαστε χουλιγκιάνοι, αλλά παλιά σκοπή.
2: Έχετε ωραίο χιούμορ όμως.
0: Από την ώρα.
2: Έχετε ωραίο χιούμορ όμως.
5: Όχι, είναι πραγματικότητα, κύριε Καραμπή.
0: Εγώ έχω μια φιλοσοφία. Ότι από την ώρα που κάποιος παραδέχεται κάτι, δηλαδή λέει είμαι κλέφτης, πάβει να είναι κλέφτης. Είμαι χουλιγκάνος, πάβει να είναι χουλιγκάνος.
5: Μα να σας πω κάτι.
0: Η παραδοχή του ελαττώματος πάβει να είναι ελάττωμα.
5: Κοιτάξτε τώρα, επειδή δεν είμαι και πιτσιρικάς, τώρα άμα αρχίσω και πω, ας πούμε, μιλήσω με το ΣΥΣ και με το ΣΤΑΣ, θα γελιοποιηθώ. Όχι τώρα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Είμαι ειλικρινής, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Μοσένης είναι φανταστικός. Είναι, το φαντάζομαι όπως ήμασταν στο σχολείο πιτσιρίκια, που ήταν ένας αυστηρός καθηγητής, και έμπαινε και καθόμαστε προσωπική και μόλις γύριζε στον πίνακα του πετάγαμε στυλό, βελάκια.
2: Κιμωλία, τις κιμωλίες.
5: Έτσι ήταν ο κύριος Δημο, είναι πολύ ωραίος, αλλά έτσι γνώμη, μακάρι να μας εξημερώσει.
0: Θέλεις να σου πω μια εμπειρία. Εγώ στη σχολείο ήμουν από τους πρώτους μαθητές, πολύ καλός μαθητής. Δεν έκανα ποτέ φασαρία, όταν λέμε για ποτέ, ποτέ. Όμως έχω πάρει αποβολή. Σου λέει τίποτα αυτό?
5: Ναι, το πιστεύω.
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου πω λοιπόν γιατί. Ο αδερφός μου ήταν ζυζάνιο.
5: Ναι.
0: Πολύ δυναμικός. Όλη τη μέρα με μια μπάλα στο, και με ένα μήλο στο χέρι, ένα χλάδι, μια μπανάνα και βούρ με την μπάλα. Κάποια στιγμή συνυπήρξαμε στο ίδιο γυμνάσιο. Γυμνάσιο τότε, εξατάξιο γυμνάσιο.
6: Ναι.
0: Εγώ ήμουν πρότυπο στο σχολείο, από τους καλύτερους μαθητές, όπως και το έβγαλα σχεδόν άριστα.
6: Ναι. Δεν σας συμπαθούσαμε, σας καλούς μαθητές, δεν σας.
0: Όχι, διάβαζα, μου άρεσε το διάβασμα, μου άρεσε, ναι. Προερχόμουν από οικογένεια που δεν είχα τον πατέρα μου, είχε πεθάνει ο πατέρας μου, η μάνα μου δούλευε και εκτιμούσα την δουλειά της μητέρας μου που δούλευε 2 και 3 δουλειές για να μας μεγαλώσει την εποχή εκείνη, το 65.
6: Καταλαβαίνω.
0: Το 65. Και το εκτιμούσα αυτό πάρα πολύ. Ο αδερφός μου ήταν άλλη φιλοσοφία. Δώσ' του μπάλα και να παίζει 20 ώρες. Δεν μαζευότανε.
6: Ναι.
0: Τότε είχα ξεκινήσει την εποχή του 70. Οι πρώτες καταλήψεις και απεργίες των μαθητών. Ο συνήθως ο αδερφός μου, σαν πρωτεργάτης, υποκινούσε τα παιδιά να μην μπουν μέσα στο σχολείο για να κάνουν,
2: αποχή.
0: Μια δασκάλα λοιπόν πήγε τότε στον γυμνασιάρχη, γιατί δεν υπήρχε ηλικιάρχη, τότε ήταν γυμνασιάρχη, και του είπε: σας αναφέρω, τότε κάνω αναφορά, ο Τσαπαλιάρης να πάρει αποβολή. Γιατί θα πάρει αποβολή? Γιατί υποκινεί τους μαθητές να μην μπουν μέσα να κάνουν αποχή. Γίνεται λοιπόν η προσευχή και βγαίνει ο γυμνασιάρχης και λέει: ο Τσαπαλιάρης αποβάλλεται επί επταήμερων, διότι εγώ τρελάθηκα. Εγώ έλεγα πώς και πώς να κάνουμε μάθημα, όχι να κάνω από... Πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι πολλές φορές μπλέκονται και γίνονται παραβατικοί χωρίς να το καταλάβουν. Είναι ανάλογα το περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν.
6: Ναι,
0: εγώ θα μπορούσα λοιπόν από αυτό και το γεγονός και μετά να γίνω παραβατικός, να περάσω στην απέναντι πλευρά. Όμως, ναι. Επειδή είχα βάσεις της οικογένειάς μου, της μητέρας μου, που ήταν άγια γυναίκα, ήταν γυναίκα για την οικογένειά της, ήταν με δεσμούς πατροπαράδοτους, δεν έγινα. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ της γνώμης ότι καλύτερο σπίτι φτιάχνεις με μια παραβατική γυναίκα παρά με μια γυναίκα που τη βλέπεις χαμηλοβλεπούσα. Ναι, παραβατική ως προς στο θέμα του σεξ, λέω, και μπορώ να καταλάβουμε για να μην ονοματίσω. Μπάζει πτώση.
6: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Η ιστορία πάντα πρέπει να τη βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Όχι, ναι, από την πλευρά του νικητή.
6: Μην το φιλοσοφήσουμε όμως, μην το φιλοσοφήσουμε πολύ, να πω αυτά που θέλω.
0: Ναι, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε γιατί θα κλείσουμε κιόλας σε λίγο, είσαι στο τελευταίο σπουδά.
6: Τι να κλείσουν, κλείνει οι γραμμές.
0: Όχι, θα κλείσουν τώρα οι γραμμές και θα ανοίξουν μετά το βράδυ. Γιατί τώρα θα προετοιμαστούμε. Έχουμε τον αγώνα του Ατρόμητου που θα μεταδώσει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου και το βράδυ τον αγώνα της ΑΕΚ που θα μεταδώσει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος.
6: Δεν προλαβαίνω τώρα, εντάξει.
0: Όχι, να το πεις. Πες το.
6: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, απλά από την κουβέντα θα έβγαινε. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Το βράδυ θα έχουμε χρόνο όσο θέλουμε το βράδυ.
6: Θα πέσω για ύπνο τώρα και εντάξει.
0: Εντάξει.
6: Να είναι και οι φίλοι μας Παναθηναϊκοί.
0: Θα είναι όλοι. Πιστεύω θα είναι όλοι και οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί.
6: Να κάνουμε μεταγραφή. Είναι ο Μπαρμπαγιώργης μόνο.
0: Ναι.
6: Ο Μπαρμπαγιώργης μιλάει για την τουρκοκρατία. Για μπάλα δεν μιλάει καθόλου.
0: Ναι.
6: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο συμπληρώσαμε 2 ώρες. Θα είμαστε πάλι μαζί μετά τις 8. Για την μετάδοση του αγώνα μετά τις 7 και μισή είναι ο αγώνας, 7 η ώρα είναι ο αγώνας, 6.30 ώρα θα είμαστε on air με τις πρώτες εκτιμήσεις από το γήπεδο του Ατρομήτου, το γήπεδο Περιστερίου, από τον Γιώργο Ιωάννου, και θα συνεχίσουμε το βράδυ με τον Νίκο τον Κατσάτσο από την Βουλγαρία 9 η ώρα. 10 η ώρα. 10 η ώρα. Άρα 12 παρατέταρτο πιστεύω θα έχουμε τελειώσει. Άρα μετά τις 12 θα ανοίξουν οι γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ Δημοσθένη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα επαναλαμβάνουμε αυτές τις εκπομπές και πιστεύουμε ότι να τις αγαπήσετε και να μας αγαπήσετε, να διαδώσετε τον Ελλάδα 943.
2: Ένα μικρό λιθαράκι και εμείς στην καταπολέμηση της βίας.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια σας.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ταξίδι στα αστέρια για την ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια. Δεδομένη παρουσία του Θωμά 300 κάτω από τα δοκάρια. Θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικούν Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κριστιαν Κάσερες, με τον Χαφ από τη Βενεζουέλα να αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal με τους Γάλλους. Την απόκτηση του Ναρ Τιχνιζιάννη για τα επόμενα 4-1 χρόνια ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ομάδα του, με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου, το μήνυμα του Τάισον στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα Τσκράλοβε, την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Θέση στην 11ο τριφυλιού διεκδικεί ο Ντέσσερς. Τα 15.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι πράσινοι. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Άρη, με την Kansas City να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Έως την Τετάρτη καταφτάνει και ο Ομάρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό των κιτρίνων. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της οργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράρεται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Στο στόχαστρο της Λειψίας βρίσκεται ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Κρίστοφερ Νκουκού, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Τζιαλορώσι. Ο Ιταλός goalkeeper Γκιγέρμο Βικάριο υπέγραψε στη Γιουβέντους ως δανεικός από την Τότεναμ, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off του Champions League. Στις 10, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Ιωάν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε

0: επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου από το γήπεδο Περιστερίου που θα μεταδώσει τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Πύργου. Γιώργο, είσαι στο τηλέφωνο. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports.
0: Να μας δώσεις εντεκάδες, να μας δώσεις το κλίμα εκεί πως έχει
1: καλησπέρα,
0: κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: έχει.
1: Από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
0: Ναι.
1: Ατρόμητος Πύργος για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Λευτέρη Κουτεσιώτη, Ματθαίο Μουντέ, Δημήτρη Σταυρόπουλο, Γεράσιμο Μήτογλου, Γέρε Ούρονεν, Θεοχάρη Τσιγκάρα, Σάμουελ Μουτουσαμί, Κρίστοφερ Νούνιες, Στίβεν Τσούμπερ, Σταύρο Πνευμονίδη και τον Παναγιώτη Τσαντίλα. Απ' την άλλη, ο Πύργος ξεκινάει με τους Γιαννίκογλου, Λεμονή, Δημητρίου, Μαυρία, Σαραμαντά, Δούμψιο, Ευαγγέλου, Ντάνι, Γκονζάλο, Πασχαλόπουλο και Τσόρνομαν. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο φυσικά οι Περιστεριώτες είναι το φαβορί. Είναι πιο έτοιμοι σίγουρα από τον Πύργο. Θυμίζω ότι σε περίπου 4 μέρες, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 4 ή 5 ημέρες, θα αγωνιστούν στο Καραϊσκάκι, ναι, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ ο Πύργος βρίσκεται ακόμα, θα λέγαμε, στο στάδιο της προετοιμασίας, από την άποψη ότι ξεκινάει η σεζόν του πολύ αργότερα.
0: Έχουμε τους διαιτητές.
1: Δεν σε ακούω καλά.
0: Έχουμε τους διαιτητές. Έχουμε διαιτητές.
1: Βεβαίως, θα τους αναφέρουμε για τους διαιτητές. Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης σφυρίζει στην αναμέτρηση. Βοηθή του ο Πέτρος Πάτρας και ο Αργύρης Νταβέλας. Τέταρτος ο Άγγελος Μπακογιάννης. VAR φαντάζομαι είναι δεδομένο, παρ' όλα αυτά το αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει στην σημερινή αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Εκεί πόσο κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Η αλήθεια δεν υπάρχει πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου. Κυρίως από τη μεριά τη δική μας, περισσότερο στα VIP υπάρχει κόσμος. Ούτε τους οργανωμένους φίλους του Ατρομήτου μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα. Οι μόνοι από τους πιο οπαδούς, θα λέγαμε, που βρίσκονται στο γήπεδο
0: είναι
1: οι φίλοι του Πύργου, οι φίλοι του ΠΑΣ Πύργου, οι οποίοι έχουν κάνει το ταξίδι τους από τον νομό Ηλίας προκειμένου να δουν την αγαπημένη ομάδα. Α, από τη μεριά μας, τώρα που το βλέπω και λίγο καλύτερα, βρίσκονται και οι φίλοι του Ατρομήτου. Τώρα τους είδα, η αλήθεια είναι, έχουν πάρει διαφορετική θέση από αυτή που παίρνουν συνήθως.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει δικαιολογία. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Είμαστε εν αναμονή και της έναρξης. Δεν έχουν βγει ακόμα οι ομάδες στο γήπεδο.
0: Να είμαστε, να είσαι έτοιμος. 7 στις 7 ξεκινάει η σύνδεσή μας, η επανασύνδεσή μας. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.

Ο Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει και τον αγώνα της ΑΕΚ στη Βουλγαρία με τη Λεύσκη. Πάνω από 40.000 οπαδοί εκεί γίνει sold out θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και 2.000 περίπου οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι για τη Βουλγαρία. Ένας δύσκολος αγώνας, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ΑΕΚ σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή.

Η Λεύσκη είναι σε έναν αγώνα που, όπως τον αναφέρει, είναι σταθμός στην ιστορία της. Θέλει να γίνει κόλαση, λέει, και να μην μείνει για να μην μείνει σε κανέναν φίλαθρο φωνή. Καταλαβαίνετε τι κλίμα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί της ΑΕΚ ή της Λεύσκη. Αλλά και οι 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυναμικοί, οπότε θα δούμε, πιστεύω, καλό αγώνα. Ευχόμαστε στην ΑΕΚ να το καλύτερο και σαν ομάδα, αλλά και για να μαζέψει και βαθμούς για την Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα στον προφήτη Λία. Δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτό το πράγμα. Από αυτά τα γεγονότα της πυρκαγιάς μονοπολούν κάθε χρόνο το καλοκαίρι μας.

Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε ο Άρης με την προσθήκη του Ρικάρντο Βέλιο. Ο 28χρονος γκολκίπερ από τη Φορένσε για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι στον Άρη με ένα συνολικό κόστος στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
6: Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Περιστερίου, με τον Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου. Γιώργο, σε ακούμε.
7: Καλησπέρα Δήμο και πάλι καλησπέρα για όλους τους ακροατές. Λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου, βλέπουμε τώρα είναι η έγινε η ομαδική φωτογράφηση της ομάδας του Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα αγωνιστεί με την γαλάζια εμφάνιση, με την γαλάζια εμφάνιση, ο ΠΑΣ Πύργου με την κόκκινη. Πολύ ωραίες και οι δύο εμφανίσεις, να το πούμε γι' αυτό.
6: Ο ΠΑΣ Πύργου είναι η συνέχεια του Πανηλιακού, έτσι?
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι ηθική εντός αγωγικών συνεχιστές του Πανηλιακού, όχι ότι υπάρχει Πανηλιακός πλέον. Έτσι. Αλλά σαν να λέμε Πανηλιακός. Πανηλιακός Πύργος, το ίδιο πράγμα. Όπως είπαμε, φαβορεί ο Ατρόμητος για λόγους τους οποίους αναφέραμε και πολύ πριν από πολύ λίγο. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους παίχτες του Ατρομήτου να δίνουν τις πρώτες πάσες. Ο Μουντές γυρίζει την μπάλα στον Σταυρόπουλο και σιγά σιγά γίνονται οι πρώτες πάσες ανάμεσα στους στόπερ του Ατρομήτου, στον Μίτογλου και τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος κρατάει την μπάλα για τον Μουντέ. Ο Μουντές για τον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι ψάχνει πάσες. Βλέπει τον Πνευμονίδη και ανοίγει την μπάλα στον Ούρον. Ο Πνευμονίδης στον χώρο του κέντρου κρατάει την μπάλα η ομάδα του Περιστερίου. Δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Μίτογλου για τον Πνευμονίδη, ο Ούρονεν. Μία παλιά, προσπάθησαν να βρουν τον Τσούμπερ, δεν τα κατάφεραν. Οι περιστεριώτες, οι οποίοι όμως κρατούν την κατοχή, πήρε την παλαπύργος πλάγιο για τον Ατρόμητο μετά την απομάκρυνση του Ντάνι. Ο Ντάνι, ο οποίος σήμερα ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας. Αλλαγές, πολύ καλή εναλλαγή πασών από τον Ατρόμητο. Ένα σούτι παλάουτ. Πρώτη τελική στο παιχνίδι. Και αυτή είναι για τον Ατρόμητο. Είναι από τον Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος επιχείρησε ένα σούτ με αριστερό. Η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, λίγο πάνω από την συμβολή των δοκών του Γιάννη Κογλού. Και γίνονται πρώτες πάσεις ανάμεσα στους παίχτες του πύργου. Έτρεξε ο Δασκαλόπουλος για να πιέσει, δεν τα κατάφερε. Ο Δούμτσιος πάει να πιέσει. Ο Μουντές τώρα έχει την μπάλα όμως για τον Ατρόμητο και δίνει στον Τσαντίλα. Τσαντίλας για τον Μουντέ. Ανεβάζει την πίεση ο πύργος. Και ο Χουτεσιώτης τώρα κρατάει. Ο Χουτεσιώτης πήγε να κάνει το λάθος. Δεν το έκανε όμως, και όχι μόνο δεν το έκανε. Παίρνει την μπάλα ο Ατρόμητος και έχει την ευκαιρία. Έχει χώρους εδώ για να τρέξει η ομάδα του Περιστερίου. Δεν θα το κάνει όμως. Δεν θα το κάνει. Και ο Νούνιες δίνει την μπάλα στον Μουτουσαμί και αυτό στον Μουντέ. Ο Μουντές έδωσε μια πάσα στον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρα γύρισε. Μια πάσα εδώ ο Τσούγκερ κρατάει. Μουντές έχασε την μπάλα από τον Δασκαλόπουλο, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Και η μπάλα τώρα στα πόδια των φιλοξενούμενων που θα εκτελέσουν το φάουλ που κερδίσανε. Η ομάδα λοιπόν του πύργου, η οποία βρίσκεται ακόμα ο λίγο στο στάδιο της προετοιμασίας, θα λέγαμε, Δήμο και φίλοι ακροατές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Super League 2, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινάει λίγο αργότερα σε σχέση με τη Super League. Σε αντίθεση με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει παίξει τα φιλικά του παιχνίδια, έχουν ξεμουδιάσει ποδοσφαιριστές του και κάνουν τις προπονήσεις τους κυρίως εν όψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι για τον Ατρόμητο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που σίγουρα καμία ομάδα δεν μπορεί να το σημειώσει και ως νίκη, θα λέγαμε. Οπότε ο Ατρόμητος σίγουρα είναι προετοιμασμένος καλύτερα για ένα παιχνίδι, πώς να το πω, έχει προετοιμαστεί για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι, οπότε σίγουρα είναι προετοιμασμένος για ένα πιο βατό σαν το σημερινό. Τώρα ο Σταυρόπουλος κράτησε την μπάλα, μου το Σαμί γυρίζει την μπάλα στο Μίτογλου. Στο χώρο του κέντρου είναι η αμυντική γραμμή του Ατρομήτου. Η πρώτη πάση εδώ λάθος από τους περιστεριώτες που ξαναπαίρνουν όμως την μπάλα και καταλήγει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης, Τσούμπερ, πατά περιοχή ο Τσούμπερ. Θα κάνει ένα γύρισμα και κερδίζει το κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ της συνάντησης. Ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πασπύργου. Ο Τσούμπερ το κέρδισε και ο Ατρόμητος ετοιμάζεται λοιπόν και μαζεύει κόσμο στην περιοχή και κοντά στην εστία του Γιάννη Κογλού. Στην προκειμένη περίπτωση η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Ατρόμητο. Η σέντρα για μια κεφαλιά, η μπάλα θα πάει out ή πλάγιο. Πλάγιο θα πάει, δεν κατάφερε να πάει μπάλα προς την εστία. Ήταν καλή ευκαιρία πάντως για τον Ατρόμητο, γιατί η κεφαλιά που έγινε έφερε την μπάλα πιο κοντά στην εστία, αλλά χωρίς να υπάρξει επίσης τελική προσπάθεια, θα λέγαμε, έτσι. Το πλάγιο τώρα από τον Σαραμαντά, ο Σαραμαντάς ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της περιοχής από την οποία κατάγεται. Έτσι, αρχηγός πλέον ο Γιώργος Σαραμαντάς, αρχηγός της ομάδας του πύργου. Υπάρχει προς τα πίσω τώρα με τον Δημητρίου να γυρίσει στο Γιάννη Κογλου. Ο Γιάννη Κογλου σηκώνει την μπάλα και ψάχνει τους συμπαίκτες του, οι κεφαλιές, απομάκρυνση, και έχουμε χτύπημα στο κεφάλι, γι' αυτό και διακόπτει ο διευθυντής και καλεί το ιατρικό επιτελείο. Καλεί το ιατρικό επιτελείο του Ατρομήτου. Υπάρχει πτώση, αν έχω δει σωστά, είναι του όχι του Τσαντίλα. Του Τσαντίλα είναι. Δεν έχω δει τόσο καλά. Όχι, δεν είναι του Τσαντίλα, είναι του του Νούνιες πρέπει να είναι, του Νούνιες. Ναι, ο Νούνιες είναι που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε προσωρινά ο Ατρόμητος συνεχίζει με 10. Με 10 ποδοσφαιριστές. Οι Περιστεριώτες λοιπόν που θέλουν σίγουρα την νίκη για να, για να προκληθούν στη League Face. 8 εισιτήρια μένουν. 8 εισιτήρια για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. 16 ομάδες. Οι 8 έχουν γίνει γνωστές. Η παλιά, η μακρινή παλιά καλύπτουν υπέρ του πύργου και η μπάλα θα βγει out. Καλύπτουν πολύ σωστά οι παίκτες της ομάδας του Επαμεινώντα Κουτρομάνου, του coach του Πασπύργου. Όρθιος ο Κουτρομάνος, το ίδιο και ο Ντούσαν Κέρκεζ. Φυσικά δίνουν τις εντολές τους και αυτοί. Ο Πύργος φυσικά σιγά θέλει να ανεβάσει λίγο τις γραμμές του. Αλλάζουν κάποιες πάσεις οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον Ομό Ηλίας. Μια παλιά για τον Σαραμαντά, ο οποίος θα την προλάβει, όχι. Βρήκε στο σημαίκι και πάει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πύργο, για τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Ο Μουντές θα επαναφέρει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ψάχνει τον Τσαντίλα, θα χάσει την μπάλα ο Ατρόμητος. Και σιγά σιγά ο Δασκαλόπουλος θέλει να πάρει την μπάλα, θέλει να κερδίσει κάποια μέτρα. Θα πάρει το πλάγιο τώρα από τον Μουντέ. Ο Πύργος έχει φτάσει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. 8 λεπτά συμπληρωμένα λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος 0-0. Και ο Σαραμαντάς τώρα θα επαναφέρει την μπάλα στο πλάγιο. Αλλάζει κάποιες πάσες. Δασκαλόπουλος offside. Offside. Το υποδεικνύει ο επόπτης. Και να δούμε σιγά σιγά ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Σταυρόπουλος τώρα θα εκτελέσει το offside, θα δώσει συνέχεια στο match. Όχι, δεν θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος. Δεν θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος, πηγαίνει ο Χουτεσιώτης, ο οποίος θα επαναφέρει, σπρώχνει για λίγο την μπάλα μπροστά και θα δοκιμάσει το βολέ τώρα για να στείλει την μπάλα κοντά στα όρια της περιοχής του Πασπύργου. Σιγά σιγά ο Ατρόμητος έχει την πρωτοβουλία μέχρι τώρα των κινήσεων. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα οι Πελοποννήσοι αμήνονται σε σχετικά καλό βαθμό. Ο Μουντές τώρα θέλει να πλαγιοκοπήσει, δεν θα τα καταφέρει, χάνει την μπάλα από τον Σαραμαντά. Την πήρε ο Σαραμαντάς, ο οποίος περνάει και τους αντιπάλους του και δίνει και μια πάσα, θα πάρει φάουλ ο Σαραμαντάς. Και θα βγει και η πρώτη κάρτα, μάλιστα, στο παιχνίδι στο Μουντέ, ο οποίος του έκανε τάκλιν από πίσω, θα λέγαμε, με τα δύο πόδια, κανονικότατη κίτρινη κάρτα για την ομάδα του Ατρομήτου. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, λοιπόν, ο Μουντές. Και οι φιλοξενούμενοι με την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Σαραμαντάς, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα, του δίνονται οι πρώτες βοήθειες, του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο. Το κοντρόλ τώρα από τον Δούμτσιο. Ο Δούμτσιος έψαξε τους συμπαίκτες του και σιγά σιγά ο Μαυρίας τώρα γυρίζει βάλα πίσω. Χωρίς κάποια μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά βέβαια. Τώρα στο 11ο λεπτό μια παλιά προς τον Μαυρία, δεν τα κατάφερε να φτάσει μπάλα στον Μαυρία, μπάλα πλάγι για τον Πύργο. Στέλνει την μπάλα πίσω στο Γιαννίκογλου. Γιαννίκογλου κρατάει, σιγά σιγά δίνει τις πάσες. Ανεβαίνει ο Ατρόμητος για να πιέσει. Πρώτες πάσες για Νίκογλου. Σιγά σιγά ο Πύργος θέλει να βρει τα πατήματά του. μια πάσα, καμία τύχη. Αυτή η επίθεση παρόλα αυτά εδώ, όπα, κλέβει την μπάλα ο Πύργος. Κλέβει την μπάλα και τώρα μια παλιά για τον Γιαννίκογλου, που κοντρολάρει, να δούμε θα την προλάβει, θα την προλάβει την μπάλα. Γιαννίκογλου κρατάει, έχασε την μπάλα και κάνει και φάουλο Γιαννίκογλου πάνω στον Μουντέ. Ο δεξιός μπακ, ο οποίος πριν λίγο δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο Δασκαλόπουλος έκανε το φάουλ και τώρα το βολέι, μπάλα ξανά στην κατοχή των Πελοποννήσιων με τον Ευαγγέλου να δίνει την πάσα και σιγά σιγά ο Πύρος και πάλι την ανάπτυξη. Ο Μουντές την έχασε την μπάλα, ο Μουντές, και τώρα ο Δασκαλόπουλος γύρισε την μπάλα προς το Σαραμαντά, ο οποίος είχε επανέλθει στο παιχνίδι, παρόλα αυτά χωρίς να μπορέσει, δεν πήγε αμέσως από του αριστερού μπακ και αρχηγού των φιλοξενούμενων. Η μπάλα πήγε σιγά σιγά προς τους προς την ομάδα των φιλοξενούμενων. Τώρα σιγά σιγά ο Δασκαλόπουλος έχασε την μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τσιμεντερίδης, και σιγά σιγά ο Ατρόμητος ανεβάζει τις γραμμές του. Παρ' όλα αυτά ο Μουτοσαμί κράτησε και τροφοδοτεί σιγά σιγά τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης έψαξε μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Ο Ντάνι μια παλιά και Σορνομάς εδώ παλεύει, θα χάσει την μπάλα από τον Μίτογλου. Δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε να υπάρχει κάτι, ωστόσο δεν σφυρίχθηκε από τον τη Μετερίδη και ο Ατρόμητος ξανά στην επίθεση. Γκάρας κράτησε την μπάλα, γυρίζει στον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι σιγά σιγά δίνει κάποιες πάσεις υπέρχεται στο Ατρόμητου. Ο Τσούμπερ θέλει να πάει στην περιοχή, δεν τα κατάφερε και θέλει να φύγει ο Πανηλιακός, εντός αγωγικών θα λέγαμε, οι συνεχιστές του Πανηλιακού, ο Πύργος στην επίθεση. Ο Δούμτσιος θα χάσει την μπάλα, η μπάλα είναι out. Πήγε να φύγει μπροστά, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα για τους παίκτες του Ατρομήτου που σιγά σιγά ανεβάζουν τις γραμμές τους. Μουντές για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος πίσω από το κέντρο, η μπάλα για τους ποδοσφαιριστές του Ντούσαν Κέρκες. Σιγά σιγά ανεβαίνει ο Ατρόμητος. Μουτουσαμί γυρίζει στον Μίτογλου και αυτός έχει εξετάσει τις επιλογές του. Αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Μουτουσαμί. Ξαναπαίρνει τώρα την μπάλα. Ο χαφ' του Ατρόμητου σιγά σιγά δίνει στον Τσούμπερ και αυτό το Πνευμονίδη. Και πάλι ο Μουτουσαμί. Οι πάσες θα ανεβαίνει ξαφνικά τώρα ο Πύρος για να εθνιδιάσει με pressing τους ποδοσφαιριστές στο αδρομή του. Ο Χουτεσιώτης έδωσε στο Μίτογλου. Μίτογλου κράτησε την μπάλα και ψάχνει με μακρινή παλιά τον Τσαντίλα, ο οποίος κοντρολάρει με το κεφάλι και κατεβάζει και την μπάλα και παίρνει και φάουλ. Παίρνει φάουλ από το Σαραμαντά ο Τσαντίλας, ο οποίος λίγη ώρα πριν επιχείρησε ένα σουτ. Σιγά σιγά ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, ψάχνει να βρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει κάποια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Ένα τέταρτο συμπληρωμένο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Ατρόμητος Πύργος 1-0! 1-0 για τον Ατρόμητο, με τον Νούνιες, η σέντρα από τον Πνευμονίδη και γκολ από τον Νούνιες. 1-0 ο Ατρόμητος, ανοίγει το σκορ. Η ομάδα του Περιστερίου βρίσκει τον γκολ που ήθελε, ήταν το φαβορί, το περιμέναμε όλοι γοντί, Δήμο και φίλοι ακροατές. Τον γκολ αυτό, πολύ ωραία η σέντρα του Πνευμονίδη, γλυκιά ο Νούνιες, ήτανε στο σημείο που έπρεπε, τρύπωσε στην άμυνα του Πύργου και έστειλε την μπάλα στην εστία και στα δίχτυα του Γιαννίκογλου. 1-0 ο Ατρόμητος λοιπόν, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Κρίστοφερ Νούνιες λοιπόν ανοίγει το σκορ. Για τους περιστεριώτες το φαβορί είπαμε ότι είναι πιο έτοιμοι εξάλλου. Ο πύργος είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας για λόγους που προείπαμε. Και σιγά σιγά τώρα ο πύργος θέλει να ανεβάσει στροφές. Δασκαλόπουλος θα ψάξει μια σέντρα. Η κεφαλιά η μπάλα έξω. Καλή στιγμή εδώ για τον πύργο που θέλει που παραλίγο να απαντήσει πολύ γρήγορα. Στην αμέσως επόμενη φάση επιτέθηκε και έφταξε τον κόλ του Σοφάρης. Μια σέντρα η κεφαλιά. Αν είδα καλά το Δούμτσιο, η μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ο Μουντές τώρα θέλει να ελέγξει και κερδίζει το πλάγιο για την ομάδα του. Ήλεγχε την πορεία της μπάλας και κερδίζει το πλάγιο. Σιγά σιγά οι φίλοι του Ατρομήτου θέλουν να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ, θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρει την νίκη, θέλουν να ανεβάσουν σιγά σιγά, όπως είπα, την ένταση στο γήπεδο και τον παλμό. Ο Σαραμαντάς εκτελεί το πλάγιο, επαναφέρει την μπάλα τώρα ο Ατρόμητος που είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, το φαβορί, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για νίκη, έκανε και το 1-0. Η μπάσα ανεβάζει πολύ το pressing του. Ανεβάζουν το πρέσινγκ τους γηπεδούχοι. Κεφαλιά προς τα πίσω. Προσπάθησε ο Δούμτσιος να πάρει την μπάλα, τον σταμάτησε όμως ο Σταυρόπουλος. Και σιγά σιγά ο Κούρονεν, ο Μίτογλου και τώρα ο Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα. Πνευμονίδης γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στο Χουτεσιώτη, ο Χουτεσιώτης κρατάει. Και τροφοδοτεί το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος έδωσε την μπάλα στον Μουντέ και πάλι ο Έλληνας στόπερ της ομάδας του Περιστερίου. Μουτουσαμί. Ο σκόρερ ο Νούνιες έδωσε την μπάλα τώρα στον Λεβονίδη που κράτησε αλλά έχασε την μπάλα. Πίεση από τους Περιστεριώτες δεν θα καταφέρουν να πάρουν την μπάλα, παραχωρούν το φάουλ. Και η μπάλα για τον πύργο. Ο Γιαννίκογλου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελέσει το φάουλ. Δίνει την εντολή ο Τσιμεντερίδης για να εκτελεστεί το φάουλ. Στην περιοχή του πύργου. Με τους Πελοποννήσιους. Να έχουν την κατοχή. Βολέ από τον Γιαννίκογλου. Ο Μίτογλου ήλεγξε την μπάλα και διώχνει με βολέ. Με παλιά. Για να δούμε τώρα εδώ τον Ατρόμητο που πιέζει και πάλι. Χωρίς να καταφέρει κάτι. Κερδίζει παρόλα αυτά το πλάγιο. Με την κακή πάσα που επιχείρησε ο Δημητρίου. Προς τον Μεντάνη. Οι περιστεριώτες σιγά σιγά δίνουνε τον παλμό στο γήπεδο. Κερδίζουν και τη μάχη της εξέδρας. Και τώρα ο Μουντές προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μετά την κόντρα μπάλα πήγε στην περιοχή. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήλεξαν την πορεία της μπάλας και το βολέ. Τώρα ο Μουτσαμί στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τον Ατρόμητο. Το έχουν παγώσει το παιχνίδι, τώρα το έχουν ηρεμήσει οι γηπεδούχοι. Έχουν το άλλο το αποτέλεσμα που θέλουν, ωστόσο σίγουρα δεν θα μείνουν σε αυτό. Τσιγκάρας δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Πνευμονίδη. Δεν κατάφεραν να βγάλουν τη συνεργασία που θα ήθελαν. Είπε και στους Ντούσαν Κέρκες. Και ο Πας Πύργου έχει την κατοχή. Ο Σαραμαντάς έχει ανοιχτεί στα άκρα. Μήπως και μπορέσει να πλαγιοκοπήσει, να πάρει την μπάλα, να κάνει κάτι. Ο Ντάνι τώρα έδωσε μια πάσα και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του πύργου έχουν την κατοχή. Ο Ευαγγέλου έδωσε την μπάλα στον έτερο στόπερ, στον Δημητρίου. Ευαγγέλου, έχει το Σαραμαντά στα αριστερά του, επειδή έχει μια παλιά προς το Δούμτσιο, χωρίς να καταφέρει κάτι. Ο Μουτουσαμί τώρα γυρίζει την Παλθομήτογλου και πάλι οι περιστεριώτες με την κατοχή. Απομάκρυνση και φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει το προβάδισμα 1-0 με συμπληρωμένα 22 λεπτά παιχνιδιού στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ένα παιχνίδι που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι της ομάδας του, οι φίλοι του Ατρομήτου, περισσότερη πιθανότητα να βρίσκονται και σε διακοπές. Και είναι και κάπως λογικό. Αύγουστο μήνα τώρα, χωρίς να έχει καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι και κάπως λογικό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή.
6: Δεν θυμίζεται και ο...
7: να προλάβει την μπάλα.
6: Δεν θυμίζεται και το Περιστέρι για τους πολλούς φιλάθλους, ξέρεις. Ακόμα και στους αγώνες του πρωταθλήματος.
7: Δεν σε άκουσα, Δημό.
6: Λέω, δεν θυμίζονται και οι φιλάθλοι του Περιστερίου ότι γεμίζουν το γήπεδο.
7: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν το γεμίζουν
6: είναι ένα
7: συχνά.
6: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι
7: σίγουρα
6: ένα πρόβλημα
7: περιμέναμε
6: αυτό.
7: Περισσότερο κόσμο, αυτό είναι το σημαντικό.
6: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί όπως ξέρεις το...
7: Παρ' όλα αυτά έχει γερή βάση οπαδών από την άποψη ότι υπάρχουν υποστηρικτές φανατικοί οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο.
6: Το Περιστέρι,
7: δεν είναι γεμάτο
6: προέρχεται από τη Χαλκιδόνα.
7: Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
6: Ναι.
7: Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Έτσι, για την ακρίβεια, για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, η εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει κόσμο, τους φίλους του Πασπύργου, και από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει κάτω από τα δημοσιογραφικά στα VIP και δίπλα από τα VIP στη θύρα που βρίσκονται και οι φίλοι του Ατρομήτου, που όμως δεν είναι στη θύρα που συνήθως μαζεύονται, έτσι. Το αναφέρω αυτό για να γίνει ξεκάθαρο. Είναι από την άλλη μεριά του γηπέδου, η οποία είναι τελείως άδεια. Και το εξηγούμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο, η εικόνα του δεν είναι και πιο καλή σε ό,τι αφορά στις εξέδρες, το καταλαβαίνει.
6: Ο αγωνιστικός χώρος, πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος? Είναι καλός?
7: Καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεδομένου ότι έχουν δει τα μάτια μας αρκετά πράγματα ανά τα χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι.
6: Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν είμαστε...
7: Και από τη στιγμή που το γήπεδο είναι και είμαστε και πολύ αρκή και όλα στη σεζόν, καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι και σχετικά απείραχτο.
6: Προς 25 λεπτό, έτσι.
7: 25 λεπτό, ναι. Τώρα έχει ένα φάουλ ο Ατρόμητος σε σχετικά καλό σημείο για να σεντράρει. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος θα επιχειρήσει μια χαμηλή σέντρα, βρήκε συμπαίκτες του, το σουτ 2-0. 2-0 για τον Ατρόμητο, το είπαμε ότι θα είναι ένα καλό σημείο για να στείλει κάποιος την μπάλα στην περιοχή. Ο Πνευμονίδης βρήκε τους συμπαίκτες του και ο Τσούπερ στέλνει την μπάλα στην εστία του Γιαννίκογλου, βρίσκει δίχτυα. 2-0 λοιπόν για την ομάδα του Περιστερίου, 2-0 ο Ατρόμητος δείχνει να καθαρίζει το

0: Να ξεκινήσει.
1: Δεν σε άκουσα, Δημό.
0: Έχει αρκετό καιρό ακόμα να ξεκινήσει, τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Ναι. Είναι ακόμα σε κατάσταση προετοιμασίας ο πύργος, έτσι.
0: Ναι. Πολύ καλός, λέει, ο Πνευμονίδης μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, έχει δείξει πράγματα. Έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Έχει δώσει μία assist και έχανε το φάουλ από το οποίο προήλθε το γκολ, έτσι.
0: Ναι. Αλλά και ο Τσούμπερ πολύ κινητικός.
1: Πολύ κινητικός, δραστήριος. Θέλει να πάρει μπάλα, θέλει να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Βρέθηκε σε θέση που τον ευνοούσε και κατάφερε να εκτελέσει. Τώρα ο Πύργος πάει να πιέσει. Παραχωρεί out. Χτύπησαν την μπάλα οι παίκτες του Πύργου, ωστόσο η μπάλα πήγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και λέγαμε λοιπόν, ναι, ο Τσούμπερ είναι δραστήριος. Βρέθηκε και σε καλή θέση. Σε θέση βολής και εκτέλεσε με την πρώτη ευκαιρία. Ο Μουντές τώρα έκανε ένα λάθος. Δεν μπόρεσε όμως ο Μαυρίας να πάρει την μπάλα και να τον να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι για τους φιλοξενούμενους. Σιγά σιγά θέλουν να ανεβάσουν λίγο τις τροφές τους υπηριώτες. Κυρίως να δουν το που μπορούν. Τα όρια τους, κύριε. Αυτό είναι ένα καλό τεστ, θα λέγαμε. Ένα καλό τεστ σε σημείο προετοιμασίας για τους πυριώτες. Έτσι, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους, να τεστάρουν τα όρια τους. Θυμίζουμε ότι ο Πύργος δεν ξέρουμε τώρα τι στόχους θα μπορούσε να έχει. Εντάξει, για το κύπελο δεν περιμένει κάτι ιδιαίτερο. Όχι ότι θα έλεγε, όχι ότι θα αρνιότανε. Μια καλή πορεία, ωστόσο δεν είναι και το δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα η πορεία στο κύπελο για μια ομάδα του Βεληνικού του Πύργου δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι. Θέλει, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, κυρίως ο στόχος είναι η παραμονή να εδραιωθεί στη Super League 2 και μετά να μπορέσει να παλέψει για την άνοδο. Έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα επένδυση, πρέπει να παραδεχτούμε. Ωστόσο, ακόμα είναι πολύ νωρίς για τον Πύργο για να μπορεί να κοιτάξει τα μεγάλα σαλόνια εντός αγωγικών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα ο Χουτεσιώτης έχει την μπάλα, θα ψάξει τον Μουντέ, σήκωσε την μπάλα για τον Μουντέ και τον βρήκε. Ο Μουντές κρατάει, θέλουν να τον πιέσουν, γυρίζει την μπάλα. Πολύ έξυπνα, πήρε κάποια μέτρα προς τα πίσω και γύρισε την μπάλα στον Χουτεσιώτη. Ο Τσιγκάρας έδωσε την μπάλα στον Μίτογλου και αυτός στον Ούρονεν. Ούρονεν γυρίζει για τον Μίτογλου. Ο άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ γυρίζει στον Χουτεσιώτη. Ο Σταυρόπουλος τώρα έψαξε τον Σαντίλαντα σωστά. Δεν τα κατάφερε να τον βρει. Παρ' όλα αυτά, ο Μουτουσαμί πήρε την μπάλα και τη δίνει στον Πνευμονίδη που έχει πολύ καλή παρουσία και με πολύ. Και είναι και ορεξάτο σήμερα, φαίνεται. Δραστήριος. Είναι σε καλό βράδυ. Σε καλό απόγευμα, θα λέγαμε, ο Πνευμονίδης. Και λέω βράδυ. Ο Μουτουσαμί δίνει την μπάλα στον Μουντέ και αυτός για τον Σαντίλα. Σαντίλας κρατάει. Δίνει μια πάσα. Αλλά εκεί οι αμυντικοί του Πύργου καθαρίζουν τη φάση.
0: Γιώργο, ένα μικρό break. Break να παίξουμε κάποια διαφημιστικά και επανερχόμαστε σε 2 λεπτά. Ένα μικρό break, σε παρακαλώ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Thank you.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό

0: plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επανερχόμαστε, Γιώργο, σε σένα μετά από το σύντομο διαφημιστικό. Ο Γιώργος ακούει.
4: Εδώ λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, 32 λεπτά συμπληρώνονται, Ατρόμητος Πας Πύργου 2-0.
3: Χάσαμε κάτι.
4: Όχι, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Γυρίζει μπάλα τώρα από μια σέντρα, βρίσκεσαι παίκτης του Πύργου και γυρνάει προς τα πίσω.
3: Να μας δίνεις και τις θέσεις των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται για να καταλαβαίνουμε...
4: Με τους αμυντικούς του πύργου να έχουν την μπάλα, σιγά σιγά ψάχνουν να βρουν κάποιους χώρους για να δημιουργήσουν κάποια φάση. Μια πάσα, είναι offside ο Μαυρίας, ο οποίος πήγε να προωθηθεί, δεν τα κατάφερε. Δεν κυνήγησε καν τη φάση, οπότε δεν σφυρίζεται και το offside, αλλά ήταν, φαινόταν και διαγυμνό οφθαλμού αυτό. Ο Μίτογλου τώρα έχει την μπάλα για τον Ατρόμητο, Μουτουσαμί, έχασε την μπάλα, πήγαν δύο παίκτες του πύργου και την πήραν. Και τώρα ο Δούμτσιος βρίσκει τον Γκονζάλο. Μια σέντρα, η μπάλα θα απομακρυνθεί, όχι, η μπάλα κόρνερ από τον Μουντέ. Ο Μουντέ στέλνει την μπάλα κόρνερ, είναι νομίζω το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο πύργος. Ευκαιρία λοιπόν για τον Πας Πύργου να στείλει την μπάλα στην περιοχή και να προσπαθήσει μήπως πετύχει κάτι. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Μαυρίας ετοιμάζεται να εκτελέσει. Μαυρίας ετοιμάζεται. Έχει πάρει θέση για το κόρνερ. Γυρίζει. Ψάχνουνε τώρα τις λίστους. Ο Δασκαλόπουλος μπαλά είναι offside. Offside έχει σφυριχτεί. Πρέπει να έχει βγει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα λοιπόν για τον Ατρόμητο και πάλι δεν κατάφερε ο Πας Πύργου και πήγαν από Πανηλιακός. Στο 34 λοιπόν δεν κατάφεραν οι πυριώτες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που προσπάθησαν να δημιουργήσουν, να εκμεταλλευτούν το κόρνερ που κερδίσανε για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι. Η μπάλα λοιπόν είναι για τους περιστεριώτες και ο Χουτεσιώτης θα στείλει μέσα στο γήπεδο. Παρατηρήσει από τον Τσιμεντερίδη στον Χουτεσιώτη. Έχει στο χέρι την κίτρινη και τη δείχνει στο Σταυρόπουλο, μάλιστα. Κίτρινη στο Σταυρόπουλο. Και ο Χουτεσιώτης τώρα στέλνει την μπάλα μπροστά σιγά σιγά. Κοντρόλα τον Γκονζάλο, έχει βάλει το χέρι του όμως. Κοντρολέρ για μαρτύρα τον Γκονζάλο. Μπάλα όμως είναι για τους περιστεριώτες. Ο Τσαντίλας κρατάει. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Σταυρόπουλο. Και αυτός για τον Μίτογλου. Μίτογλου κρατάει, δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Κράτησαν εδώ οι περιστεριώτες, παραχώρησαν όμως το πλάγιο. Η μπάλα προς τα πίσω, Δημητρίου. Δημητρίου εξετάζει τις επιλογές του, σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας τον... Αν είδε καλά τον Δασκαλόπουλο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Και σιγά σιγά εδώ ο Ντάνι γυρίζει μπάλα. Είναι ευκαιρία τώρα για τον Πύρο να δημιουργήσει κάτι, όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο Δούμτσιος δεν μπόρεσε να ανοίξει την μπάλα, τον σταμάτησε ο Μίτογλου. Και ο Τσούμπερ τώρα κρατάει την μπάλα. Τσούμπερ βλέπει Τσαντίλα και δίνει την μπάλα. Το σούτ του Τσαντίλα μακριά, out. Out πάνω τα δοκάρια, δεν ήταν άσχημη η έμπνευση του Τσαντίλα που δοκιμάζει. Φαίνεται να δείχνει διάθεση να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Εκεί είναι το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, σούτ που επιχειρεί από την αρχή της αναμέτρησης. Από παρόμοια απόσταση από ό,τι είχε δημιουργήσει το πρώτο, ίσως και λίγο πιο μακρινή. Δείχνει διάθεση ο Τσαντίλα να δημιουργήσει, να ψάξει κάποιο σουτ, να προσπαθήσει να παραβιάσει από μακριά την αιστεία του Γιαννίκογλου. Πήρε την μπάλα τώρα ο Τρόμητος με τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης έχει τον Μουρσαμί, γυρίζει όμως την μπάλα στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας θέλει να πάει στην περιοχή, έδωσε μια πάσα στο πουθενά. Η μπάλα πάει στα πόδια τώρα του Γιαννίκογλου, ο οποίος την έχει υπό τον έλεγχό του. Και σιγά σιγά ξανά στέλνει την μπάλα στους στόπερ του πύργου. Κοντρόλ, η μπάλα, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι παίχτες του πύργου, τα χαφ. Δεν μπόρεσε ο Ευαγγέλου να συνεννοηθεί με τους συμπαίχτες του. Ο τον Γκονζάλο με τον Δασκαλόπουλο για τους υπόλοιπους. Τώρα θέλουν να ανέβουν λίγο οι παίχτες. Ο Λεμονής πάει να ανέβει, δεν τα γραφέρνει. Πλάγιο για τον πύργο παρόλα αυτά. Οι παίχτες στα τρομή του σιγά σιγά έχουν ηρεμήσει το παιχνίδι, το έχουν υπό τον έλεγχο τους, τόσοι άλλους προηγούνται και 2-0, το 38. Δείχνουν τη διάθεση να περάσουν με συνοπτικές διαδικασίες. Στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, μια κεφαλιά προς τα πίσω, φάουλ επιθετικό από τον Δούμτσιο. Την μπάλα ξανά στους Περιστεριώτες με τον Μουτουσαμί να δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν γυρίζει στον Μίτογλου. Έχει τα δεξιά τον Σταυρόπουλο, γυρίζει όμως πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτη στον Σταυρόπουλο, το δεξί στόπερ του Ατρομήτου δίνει στον Μουντέο, ο οποίος κάνει λάθος. Γκονζάλο εξετάζει τις επιλογές του, σηκώνει και βρίσκει τον Μαυρία. Ο Σαραμαντάς θα κάνει μια σέντρα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Δασκαλόπουλος, αν ήταν σωστά. Και παραλίγο εδώ να έχουμε τον γκολ. Παραλίγο εδώ ο πύργος γίνεται για πρώτη φορά επικίνδυνος. Πολύ καλή στιγμή.
3: Δεν είναι κακή ομάδα ο πύργος, έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα. Δείχνει στοιχεία, έτσι.
4: Δείχνει στοιχεία. Είναι μια από τις ομάδες που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα, Δήμο, γιατί...
3: Μα και πέρσι, εκτός από τα επεισόδια τα τελευταία που έκανε, η πορεία του ήταν πάρα πολύ καλή. Εκτός από τα επεισόδια που έκαναν οι φιλαθλοί του και κινδύνεψε.
4: Εδώ, ως ευκαιρία για τον Ατρόμητο, ένα σουτ, την μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο. Αν έχω δει σωστά, ο Νούνιες έχει κάνει την ευκαιρία, δεν είμαι σίγουρος. Ο Μουντές, μάλιστα. Ο Μουντές, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε, έπιασε το σούτ στον αέρα, δεν μπόρεσε όμως να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε και την έστειλε out. Λέγαμε, Δήμο, ότι η αλήθεια είναι ότι ο πύργος δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν ομάδα. Εδώ ο Τσιγκάρας παραχωρεί το φάουλ. Το φάουλ πάνω στον Λεμονή, ο Καλούδης Λεμονής, ο οποίος κερδίζει λοιπόν την παράβαση αυτή για την ομάδα του.
3: Παρολίγο τη θέση του στην Super League 2 θα την είχε πάρει μια κοντινή μας ομάδα εδώ, ο Άρης Πετρούπολης.
4: Πήρε την άνοδο, εντάξει, έγιναν κάποια πράγματα στο...
3: Ναι, λέω, θα μπορούσε να είχε πάρει και εξαιτίας του ότι δεν ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης, που είχε... Σχεδόν διέλυσε ο Άρης Πετρούπολης. Νομίζω δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα.
4: Εδώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες και από τον κόσμο του πύργου και από τους ποδοσφαιριστές για ένα πιθανό κόρνερ που θα μπορούσε να κερδίσει η ομάδα του. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο κόρνερ, υπάρχει out. Αυτό δίνει τουλάχιστον ο Τσιμεντερίδης. Ο Χουτεσιώτης έδωσε την μπάλα στον Σταυρόπουλο. Ένα βολέι μπάλα πήγε στον Σαραμαντά. Ο οποίος κρατάει, Σαραμαντάς, πάει στην περιοχή ο Σαραμαντάς και γύρισε την μπάλα. Το σούτι κόντρα Χουτεσιώτης. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πύργος που παίρνει μέτρα σιγά σιγά στο γήπεδο. Δείχνει διάθεση να επιτεθεί. Και φτάνει σε μια πάρα πολύ καλή. Φτάνει για άλλη μια φορά κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. Σιγά σιγά δείχνουν και την παρουσία τους οι οπαδοί του ΠΑΣ, του ΠΑΣ Πύργου. Μια παλιά προς τον Τσούμπερ. Εκεί ελέγχει ο Ευαγγέλου, δείχνει τουλάχιστον να ελέγχει, παραχωρεί το πλάγιο. Να που ο Πύργος έδειξε τη διάθεση να επιτεθεί. Έφτασε δύο φορές, έφτασε νομίζω για τρίτη φορά κοντά στο, σε ένα γκολ. Κοντά στο να παραβιάσει την αιστεία του Χουτεσιώτη. Η πρώτη ήταν αμέσως μετά το 1-0 και πριν λίγο είχαμε τις δύο συνεχόμενες προσπάθειες από τους Πελοποννήσιους. Πάλι που κερδίζει τώρα ο Ατρόμητος και κίτρινη κάρτα, αν βλέπω σωστά, στον Σαραμαντά, δεν είμαι απολύτως σίγουρος, νομίζω ή στον Σαραμαντά ή στον Μαυρία. Ήταν σε πολύ κοντινό σημείο και οι δύο. Και ο Ατρόμητος κερδίζει λοιπόν ένα φάουλ. Έχει πάει ο Πνευμονίδης να το εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι περιστεριώτες.
3: Γιώργο,
4: λοιπόν, ο Πύργος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Δεν σου λέω ότι θα διεκδικήσει την άνοδο, αλλά σίγουρα θα είναι μια ομάδα που, αν παίξει αυτό που δείχνει ότι μπορεί να παίξει, έτσι, αν παίξει το βαθμό που μπορεί να παίξει σε ό,τι αφορά στην ποιότητα που έχει ως ομάδα, δεν θα δυσκολευτεί νομίζω να μείνει στην κατηγορία.
3: Γιώργο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ανδρέ Λουίζ στην Κάνσας. Πλέον ο ποδοσφαιριστής
4: είναι ποδοσφαιριστής. Την περιμέναμε εδώ και καιρό.
3: Ναι, ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα πλέον η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στην Κάνσας.
4: Μάλιστα. Να πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Εντάξει, θα πούμε, αν πούμε ότι είναι ξαφνικό, η αλήθεια είναι ότι θα πούμε ψέματα στον κόσμο. Γιατί εδώ και κανένα μήνα είχε, νομίζω έχει πάει μήνας που η αλήθεια είναι, λέγαμε ότι έχει κλείσει ο Άντρε Λουίς στην Κάνσας ή ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Ατρόμητος τώρα που έχει την
3: ένας καλός παίκτης που όμως δεν έδεσε με
4: τον για τον Ατρόμητο, το κερδίζει ο Τσιγκάρης και το εκτελούν γρήγορα οι περιστεριώτες. Ο Πνευμονίδης, η Κόντρα και Πλάγιο που παραχωρούν οι περιστεριώτες για την ομάδα του Ατρόμητου. Οι γηπεδούχοι που ξαναπηγαίνουν σε συμμεπίδες αρκετά αριστερά κοντά στο κόρνερ είναι το Πλάγιο. Για τον Ατρόμητο, ο Μουντές στέλνει την μπάλα κατευθείαν με το Πλάγιο στην περιοχή του Ατρόμητου. Του Πύργου, συγγνώμη, που όμως δεν κατάφερε να απειλήσει και όχι μόνο, παραχωρεί και φάουλ που κερδίζουν οι Πυριώτες ή το κερδίζουν οι Πυριώτες. Και τώρα ο Γιαννίκογλου θα επαναφέρει 44 λεπτό στην αναμέτρηση, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου 2-0 και ο Γιαννίκογλου επαναφέρει την μπάλα. Το βολέ, ο Δούμτσιος πήρε μια κεφαλιά, ο Σταυρόπουλος παραχωρεί πλάγιο. Η μπάλα φτάνει κοντά σε εμάς από το διώξιμο. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, Δήμο, να ξέρεις ότι στο γήπεδο βρίσκεται και ο άλλος ποδοσφαιριστής και του Πανηλιακού και του Πύργου και του Ολυμπιακού. Ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, εκεί πήγε η μπάλα. Καταλαβαίνεις τώρα. Το λες και καρμικό να πηγαίνει από μόνη της η μπάλα και το διώξιμο. Σκάει μία φορά στο ταρτάν του γηπέδου και καταλήγει στον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Τώρα έχει την μπάλα ο Ατρόμητος που αλλάζουν πάση στις υποδοσφαιριστές στην άμυνα και την πάνε τώρα προς το κέντρο. Τσιγκάρα τη δίνει στον Τσούμπερ. Και ο Τσούμπερ ανεβαίνει και τη δίνει στον Νούνιες. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Ατρόμητος, ανεβάζει τις γραμμές του. Ανεβάζει τις γραμμές της ομάδα του Ζανκίρκες. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις. Μπήκαμε σε αυτές. με τον Ανδρόμητο να είναι στην επίθεση. Νούνιες. Νούνιες, το τάκλιν από τον Μαυρία πλάγιο για τον Πύργο. Γιατί ο Νούνιες βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πύργος. Πλάγιο το οποίο το εκτελεί ο Σαραμαντάς, ο αρχηγός του Πασπύργου, με πολυετή θητεία στη Super League, σε αρκετές ομάδες, και στον Ατρόμητο και, και στην Λαμία και στον Ηρακλή. Έχει μία αξιοσέβαστη καριέρα ο Γιώργος Σαραμαντάς, ο αρχηγός, όπως είπα, των Πελοποννήσιων. Και τώρα ο Σταυρόπουλος δίνει μια πάσα λήξη στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ωραία,
4: ο Ατρόμητος προηγείται με τα γκολ των Νούνιες και Τσούμπερ μετά από την ασίστ, το πρώτο γκολ του Πνευμονίδη. Ασίστ το Πνευμονίδη, γκολ ο Νούνιες. Μετά από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Πνευμονίδης, εκτέλεσε ο Τσούμπερ, βρέθηκε σε καλή θέση και εκτέλεσε και έκανε το 2-0. Ημίχρονο λοιπόν στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πασπύργου 2-0, επιστρέφουμε σε σένα.
3: Ωραία.
4: Δήμο, και επιστρέφουμε και σε λίγο εδώ για το
3: Θα είμαστε σε ένα τέταρτο πάλι μαζί, Γιώργο.
4: Βεβαίως.
3: Να είσαι καλά. Όπως ακούσατε, Ατρόμητος Πασπύργου 2-0. Θα είμαστε μαζί από το γήπεδο Περιστερίου πάλι σε ένα τέταρτο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Συνδέμαστε πάλι με το γήπεδο Περιστερίου, με τον Γιώργο Ιωάννου, για να μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου. Γιώργο, είμαστε στον αέρα.
1: Δήμο, επιστρέψαμε λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Πριν ξεκινήσουμε, ενώ είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, να πούμε ότι έχουμε δύο αλλαγές από την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Λοιπόν, ο Μαυρίας βγαίνει από το γήπεδο, όπως και ο Ευαγγέλου, το δεξί εξτρέμ και ο στόπερ δηλαδή, και στη θέση τους ο Ροντρίγκο στη θέση του Ευαγγέλου και ο Κουλούσιας στη θέση του Μαυρία. Είναι οι δύο πρώτες αλλαγές από την ομάδα, από τους φιλοξενούμενους, προκειμένου να αλλάξουν ίσως την εικόνα του αγώνα, να δοκιμάσουν και κάποια πράγματα. Θυμίζω ότι είναι ακόμα στο στάδιο προετοιμασίας οι φιλοξενούμενοι. Η πρώτη παλιά, και πάμε τώρα να αναφέρουμε και λίγο ξανά την εντεκάδα, προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος λίγο το τι συμβαίνει γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, πριν να δούμε λίγο τη φάση, με τον Ατρόμητο τώρα να θέλει να πλαγιοκοπήσει. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να επιτεθούν οι Περιστεριώτες. Λοιπόν, για τους γηπεδούχους, ο Χουτεσιώτης στο τέρμα, Μήτο Χουλιοσταυρόπουλο στα δύο στόπερ, δεξιά ο Μουντές, αριστερά ο Ούρονεν, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα στο κέντρο, μπροστά τους ο Νούνιες σε ρόλο δεκαριού, ο Τσούμπερ και ο Πνευμονίδης στα φτερά, εναλλάσσονται γενικότερα, και ο Τσαντίλα σε θέση επιθετικού. Βέβαια το Τσαντίλα, Δήμο και φίλοι ακροατές, τον είδαμε να ανοίγεται αρκετά, να πηγαίνει προς το άκρο και να δοκιμάζει και το πόδι του από μακριά. Παράλληλα τώρα ο Τρόμητος έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για να στείλει ξανά την μπάλα στην περιοχή. Ένας φιλόδοξος ποδοσφαιριστής μπορεί να ψάχνει και κάποια απευθεία σουτ. Είναι καμιά 5-6-7 μέτρα μακριά από το ημικύκλιο. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά, ούτε και πολύ κοντά. Ο Τσούμπερ είναι πάνω στην μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Φαίνεται ότι αυτός θα το εκτελέσει. Είναι και ο Νούνιες, αν βλέπω σωστά, πάνω στην μπάλα. Ωστόσο, δεν νομίζω να το εκτελέσει. Αυτός φαίνεται ξεκάθαρο θα το πάρει ο Νούνιες. Και κοιτάζει την ευθεία ο Νούνιες, οπότε, ο Τσούμπερ. Τσούμπερ απευθείας out. Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση, αλήθεια είναι. Η μπάλα πήγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Κογλού. Τώρα σιγά σιγά θέλουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Πύργου να ανέβουν. Ο Κουλούσιας, ο οποίος θέλει να πατήσει, μια διόρθωση να κάνουμε. Ο Κουλούσιας έχει μπει στη θέση του Δούμτσιου. Ο Πύργος λοιπόν, ο οποίος, να αναφέρουμε λίγο και την εντεκάδα του Πύργου. Ο Γιάννη Κογλου στο τέρμα, ο Ροντρίγκο με τον Δημητρίου στο κέντρο της άμυνας. Ντάνι δεξιά, Σαραμαντάς αριστερά, ο αρχηγός των Πελοποννήσιων. Λεμονής λίγο μπροστά τους σε ρόλο αμυντικού χαφ. Ο Γκονζάλο με τον Τσόρνο Μάζ στα δύο κεντρικά χαφ, τα δύο οχτάρια θα λέγαμε. Δεξιά ο Μαυρίας, αριστερά ο Δασκαλόπουλος και μπροστά ο Κουλούσιας για τον ΠΑΣ Πύργου. Ο Γιάννη Κογλου τώρα έχει την μπάλα στο τέρμα του Πύργου και σιγά σιγά αλλάζουν πάσα στα δύο στόπερ των ποδοσφαιριστών, τα δύο στόπερ των Πελοποννήσιων. Ο Γιάννη Κογλου δίνει την μπάλα στον Δημητρίου, ο Δημητρίου κρατάει και σιγά σιγά ψάχνει και εξετάζει τις επιλογές του. Ο Ροντρίγκο, συγγνώμη. Ο Ροντρίγκο κρατάει την μπάλα. Ροντρίγκο έχει στα δεξιά του τον Ντάνι. Οι πάσεις τώρα μπαλάζουν από τις θέσεις του Πύργου και δεν είναι κακές. Και ο Ντάνι παίρνει την μπάλα. Έχει πάει σαν εξτρέμι συμπεριφέρεται τώρα ο Ντάνι στη θέση που βρισκότανε. Χωρίς βέβαια να καταφέρει με τη σέντρα του να απειλήσει, να στείλει μπάλα κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. Η μπάλα πάντως και πάλι στους ποδοσφαιριστές Πύργου στο χώρο του κέντρου είναι. Έχουν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Σιγά σιγά ο Γκονζάλο έδωσε μια πάσα και αριστερά η μπάλα στο Σαραμαντά. Αλλάζει και επιστρέφει με τον Δασκαλόπουλο. Σαραμαντάς έδωσε την μπάλα στον Τσόρνο Μάζ. Και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του Κουτρομάνου θέλουν να επιτεθούν offside Υποδεικνύει το offside ο Δασκαλόπουλος, αν έχω δει σωστά. Ο Δασκαλόπουλος από τα δεξιά, όπως έκανε επίθεση ο Πύργος, δεν κατάφερε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα ο Ατρόμητος, η κεφαλιά από τον Τσούμπερ, και τώρα ο Τσαντίλας προσπάθησε να πάρει την μπάλα, δεν κατάφερε ο Νούγιας να τον τροφοδοτήσει όπως θα ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι, Δήμο και φίλοι ακροατές, το σχήμα, στο αρχικό σχήμα, έτσι όπως το βλέπαμε, και δεδομένου ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Ατρομίδη δεν έχει αλλάξει, φαινόταν ότι ο Τσούμπερ θα είναι αριστερά και ο Πνευμονίδης δεξιά και ο Νούνιας στις θέσεις δεκαριού. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι ο Πνευμονίδης αντί να είναι δεξιά είναι αριστερά, ο Νούνιας είναι δεξιά και ο Τσούμπερ σε θέση δεκαριού παύλα κρυφού φόρ, γιατί βλέπουμε και τον Τσαντίλα να συμπεριφέρεται αναλόγως. Έτσι. Το αναφέρω αυτό για να καταλαβαίνει και ο, να καταλαβαίνει και ο φίλος ο ακροατής που μας ακούει, όσοι μας ακούν, να αντιλαμβάνονται απόλυτα το τι ακριβώς επιδιώκει, τουλάχιστον τι τακτική θέλει να ακολουθήσει ο Ατρόμητος. Στο 51ο λεπτό λοιπόν ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του ΠΑΣ Πύργου. Της εντός αγωγικών, θα λέγαμε, της συνέχειας του Πανηλιακού. Τώρα σιγά σιγά ο Δημητρίου δίνει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου. Ο Γιαννίκογλου την κρατάει. Γιαννίκογλου, το βολέ ψάχνοντας. Σιγά σιγά τον Δασκαλόπουλο, δεν κατάφερε να τον βρει βέβαια. Ο Πνευμονίδης ψάχνει να βρει μια πάσα. Πνευμονίδης. Την έχασε την μπάλα. Και ο Ντάνι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου. Ανεβάζει το πρέσιμο του Ατρόμητος. Ωστόσο ο Πύργος αντιδρά πολύ τα ψύχρεμα με πολύ καλές πάσες συνεχόμενες με ένα ωραίο passing game. Σταματάει και σπάει το πρέσιμο αυτό. Ο Δημητρίου έδωσε την πάσα. Και σιγά σιγά τώρα ο Πύργος ανεβαίνει. Μια πάσα, πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Πύργο Δασκαλόπουλος, πήγε να μπει στη πάσα, δεν τα κατάφερε ο Σαραμαντάς, συγγνώμη, Σαραμαντάς κρατάει. Πολύ καλή προσπάθεια, Σαραμαντάς πάτησε σε περιοχή, το γύρισμα, παραλίγο το 2-1, δεν μπορεί στο ψάκ, ο Χουλούσιας δεν βρίσκει την μπάλα και δεν τη στέλνει στα δίκτυα. Απίστευτη ευκαιρία εδώ. Πολύ καλή στιγμή εδώ. Για τους πηδιώτες. Ο Μαυρίας δεν μπορούσε να βρει την... ο Δούμτσος, συγγνώμη, δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Και τώρα ο Χουτεσιώτης έδιωξε την μπάλα και πήγε την μπάλα δεξιά. Ανεβαίνει ο Τσούμπερ. Έδωσε την μπάλα πίσω στον Μουτουσάμι. Έχει τον τσιγκάρο στα δεξιά του. Τσούμπερ προτιμάει την πάσα στον Ούρονεν. Πολύ ωραία πάσα τώρα. Εδώ ευκαιρία για τον Πύργο. Δεν μπορούσε να φτάσει μπάλα στον Τσούμπερ. Πήρε την μπάλα ο Γκονζάλο. Που εξετάζει τις επιλογές του. Παίρνει τον χρόνο του και γυρνάει στον Τάνι. Δεν πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Τάνι. Θέλει να δώσει μια πάσα. Το πρέσι του Ατρομήτου αποδίδει. Ωστόσο υπάρχει φάουλ. Υπέρ του Ατρομήτου, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, όχι, υπέρ του Πύργου. Η μπάλα είναι για τον Πύργο εν τέλει, δεν είναι για τον Ατρομήτο, μπερδεύτηκε ο λίγο από το σήμα που δείξε ο διαιτητής, ο Σταύρος Τιμελερίδης. Μία πάσα προς τον Μουτουσαμί, χάνει την μπάλα ο Ατρόμητος. Και σιγά σιγά τώρα ο Γκονζάλο κρατάει και γυρίζει την μπάλα πίσω. Μια μακρινή παλιά προς τον Δούμτσιο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκονζάλο πήγε στην μπάλα, δεν τα κατάφερε. Πνευμονίδης. Πνευμονίδης γύρισε και πήγε στο σημείο που θα έπαιζε σαν αμυντικό σκάφ. Αλλά τέλος πάντων. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα από τα αριστερά με τον Νούνιες. Και τώρα ο Τιγκάρας. Τιγκάρας γυρίζει στον Μίτογλου. σε ήρεμο ρυθμό τώρα. Ο Τρόμητος που το σιάζει ελέγχει το παιχνίδι. Το έχει και το 2-0. Και τώρα εδώ ο Πνευμονίδης. Απομάκρυνση. Και έχουμε φάουλ. Επιθετικό. Η μπάλα και πάλι για τον Πας Πύργου. Στο 55ο λεπτό. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0. Δείχνει μια εξαιρετική μέχρι τώρα εικόνα στο παιχνίδι. Η μπάλα για τον, για τον Πύργο λοιπόν. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για κάποιο λόγο. Σιγά σιγά τώρα ο Γκονζάλο θέλει να δημιουργήσει. Γκονζάλο γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου που δίνει το βολέ. Με πολύ δυνατό βολέ, η μπάλα φτάσει στο κέντρο, παρόλα αυτά μένει στην κατοχή τώρα του Ατρομήτου η μπάλα. Ο Τσιγκάρας κρατάει, κρατάει την μπάλα Τσιγκάρας και δεν την παίρνει κανείς από τους φέρτες του Πύργου. Έδωσε την μπάλα τώρα, πήρε την μπάλα Τσούμπερ. Τσούμπερ από την πάσα του Νούνιες, ο Τσούμπερ έχασε και απομάκρυνση από τους Πυριώτες. Παρόλα αυτά και πάλι τον έλεγχο της μπάλας τον έχουν οι γηπεδούχοι. Ο Ούρονεν θέλει να κάνει το underlap. Μία πάσα πολύ καλή από τον Πνευμονίδη, ένα σούτ από τον Τσούμπερ. Μπλοκάρει ο Γιαννίκογλου. Ήταν έξυπνη αυτή η πάσα. Προς τον Τσούμπερ δεν κατάφερε ο Ατρόμητος βέβαια να κάνει το 3-0 εδώ. Με μια τελική έκδοση εστίας από τον άλλο το ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τώρα ο Ατρόμητος επιτίθεται και ξαναπαίνει την μπάλα ο Τσούμπερ στα όρια της περιοχής. Τσούμπερ ανοίγει στα δεξιά τον Τσαντρίλα, δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή ο Ατρόμητος και αυτό γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Ατρόμητος Πύργος 2-0 στο 57ο λεπτό και ο Γιαννίκογλου πάει να εκτελέσει το offside να δώσει, για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Κουτρομάνος δίνει τις εντολές του. Δίνει οδηγίες στον, στους ποδοσφαιριστές του Πας Πύργου. Η κεφαλιά, απομάκρυνση, η μπάλα θα φτάσει. Η μπάλα είναι στον αέρα εδώ και αρκετή ώρα με τις κεφαλιές. Και ο Μουντές θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο που κερδίζει ο Ατρόμητος. Μπάλα τώρα για τους Πυριώτες που ξαναπήραν την μπάλα. Ξαναπήραν την κατοχή και τώρα ο Ροντρίγκο κρατάει και δίνει στον Δημητρίου. Δημητρίου δίνει μια μπάλα πολύ καλή. Αλλά όχι, θα πάει πλάγιο. Δεν προλάβε ο Δασκαλόπουλος αν ήταν σωστά. Η μπάλα για τον Ατρόμητο. Η μπάλα είναι out. Ή πλάγιο. Πλάγιο είναι. Όχι, υπάρχει offside. Η αλήθεια όπως υπόδειξη δεν είδαμε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Υπάρχει offside πάντως. Δεν είναι δηλαδή υπόδειξη. Τέλος πάντων, ο Μουντές, μια παλιά από τον Μουτουσαμί, δεν θα βρει τον Πνευμονίδη. Γύρισαν την μπάλα πίσω οι υποδοσφαιριστές του Πύργου. Ο Ντάνι δεν μπόρεσε να προλάβει την σκαυτή πάσα του Γιαννίκογλου. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Που ξαναπαίρνει την μπάλα μετά την προβολή του Γκονζάλο. Ο Ούρονεν θα ξανακάνει το πλάγιο, τώρα θα υπάρχει. Τώρα η μπάλα θα πάει στον Τσούμπερ, ο Νούνιες, Μουτουσαμί, πέδωσε μια πάσα στον Τσούμπερ. Παρ' όλα αυτά, τα στόπερ του Πύργου απομακρύνουν και σιγά σιγά κρατάνε την μπάλα εδώ υπέρ της δρομή του. Ανέβασμα και τώρα φάουλ υπέρ του Πύργου. που κερδίζει ο Σαραμαντάς από τον Νούνιες. Ο Πύργος τώρα με τον Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα των Πελοποννήσιων, τον Γιάννη Κογλού. Τα αριστερά ο Σαραμαντάς κάνει λάθος και φεύγει ο Ατρόμητος και σε πολύ καλό momentum τώρα, σε πολύ καλό σημείο η μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρουν με τέταρτα δεξιά του Νούνιες οι περιστατιώτες να βγάζουν κοντά στο 3-0. Παραμένει το 2-0 λοιπόν στο 61ο λεπτό, και αφού το έχουμε συμπληρώσει περίπου μία ώρα και κάτι πλέον, μία ώρα και ένα λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει πάει σε 4 εξτρέμ, σπρώξιμο από τον Τρεφονίδη. Τίποτα, λέει ο Τιμετερίδης. Ο Πνευμονίδης κρατάει, κάνει και την τρίπλα. Ο Νούνιες συγγίζει το πόρτο, κάνει το shooting ball out. Υπάρχουν μερικές διαμαρτυρίες από τον Κουλούσια και βλέποντα τη βάση δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και άδικο ο Κουλούσια για το σπρώξιμο αυτό. Μπαίνει το 2-0 λοιπόν, η μπάλα είναι out. Με τον Πύργο λοιπόν να έχει την κατοχή. Έχει πάει κοντά στην περιοχή και ο Ροντρίγκο, πιθανώς να πάρει πάσα λοιπόν από το out. Που θα εκτελέσει ο Γιάννη Κογλού. Ένα παιχνίδι που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, Δήμο και φίλοι ακροατές. Οι περισσότεροι βρίσκονται από τη μεριά που βρισκόμαστε και εμείς. Στα δημοσιογραφικά booth, και αυτό γιατί Αύγουστο μήνα δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Ο Κουλούσιας πήρε τώρα την μπάλα μετά από ένα λάθος στη μεσαία γραμμή του Ατρομήτου. Μια σέντρα απομάκρυνση από τον Πύργο, από τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Ο Ατρόμητος απομάκρυνε και τώρα και πάλι οι Πελοποννήσιοι έχουν την κατοχή με τον Τάνι να γυρίζει πίσω στον Ροντρίγκο. Ροντρίγκο έδωσε την μπάλα και σιγά σιγά οι Πελοποννήσιοι θέλουν να πάρουν την κατοχή, θέλουν να δημιουργήσουν κάτι στην αναμέτρηση. Ο Τσόρνο μας εδώ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, πήρε ένα φάουλ, το εκτέλεσαν γρήγορα οι του Πλασπύργου και τώρα βγάζουν την μπάλα έξω, γιατί υπάρχει παίκτης που έχει μείνει στο έδαφος. Ο Νούνιες πρέπει να είναι. Μάλιστα. Ο Νούνιες πρέπει να έχει μείνει στο έδαφος. Έχει ενοχλήσεις από το σουτ που δοκίμασε νωρίτερα. Και τώρα θα αποχωρήσει από το γήπεδο. Αποχωρεί. Μάλιστα, αναγκαστική αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ναι. Έξω ο Νούνιες λοιπόν. Ο Κρίστοφερ Νούνιες λοιπόν θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του περνάει, αν βλέπω σωστά, ναι, ο Τσιλούλης. Ο Τσιλούλης θα περάσει στη θέση του. Τσιλούλης λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τον Ατρόμητο στη θέση του Νούνιες. Οι γηπεδούχοι έχουν το 2-0, έχουν το παιχνίδι υπό τον έλεγχό τους. Είναι σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, το αναφέραμε και στο πρώτο ημίχρονο αυτό. Από την Πελοποννήσι, και είναι λογικό. 65ο λεπτό στην αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Για ένα εισιτήριο, για ένα ακόμα εισιτήριο για την League Phase της διοργάνωσης. 16 ομάδες θα βρίσκονται σε αυτή τη League Phase, να πούμε, Δήμο και φίλοι ακροατές, να το αναφέρουμε. Έχουν μείνει 8 εισιτήρια. Το γύρισμα απομακρύνει ο Χουτεσιώτης εδώ από το γύρισμα του Μαυρί, αν έχω δει σωστά. Πολύ καλή στιγμή. Ο Μαυρίας εδώ έκανε το γύρισμα, προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι, δημιουργήσε μια πολύ καλή στιγμή ο Πύργος εδώ. Με το γύρισμα, αν ο Κουτεσιώτης δεν έβρισκε την μπάλα, είναι πολύ πιθανό να είχαμε το 2-1. Για τους Πελοποννήσιους, οι οποίοι δείχνουν μια, το λιγότερο θα λέγαμε, το λιγότερο αξιοπρεπή εικόνα. Έτσι. Σίγουρα για το επίπεδο ετοιμότητας και για το γεγονός ότι βρίσκονται στη Super League 2 με στόχο την παραμονή, το γεγονός ότι αγωνίζονται σε μια έδρα η οποία δεν φυλάζει.

να κρατήσει κουλούσια, θα πάρει και το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Αλλά κάποιες πάσες στη Πελοποννήση πήρανε το φάουλ σε σημείο που είναι πολύ εύκολο να δοκιμάσει μια σέντρα. Να το αναφέρουμε αυτό σε περίπου τέτοιο σημείο και είχε κερδίσει το φάουλ ο Ατρόμητος. Ίσως και λίγο πιο κοντά. Έτσι, σε περίπου τέτοιο σημείο είχε κερδίσει το φάουλ ο Ατρόμητος, από το οποίο προήρχε το 2-0. Για τους περιστεριώτες. Ο Μαυρίας ετοιμάζεται να το εκτελέσει το φάουλ. Μαυρίας θα δοκιμάσει τη σέντρα. Χάνει την έξοδο ο Χουδεσιώτης, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει out. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα. Ήταν πολύ καλή η σέντρα. Δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει άσχημη. Ήταν μια πολύ καλή σέντρα από τους φιλοξενούμενους, από τον Μαυρία. Ο Χουδεσιώτης έκανε άστοχη έξοδο. Και σιγά σιγά τώρα εδώ ο Πύργος θα παραχωρήσει ένα φάουλ με τον Γκονζάλο που το παραχωρεί. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ατρόμητος, πώς θα μπορέσει να σταματήσει κιόλας το ρυθμό που έχει αρχίσει και αποκτά η ομάδα από τον Ομό Ηλίας. Εδώ το σκάψιμο, πολύ καλή ευκαιρία τώρα εδώ για τον Ατρόμητο. Ο Τσούπερ γυρίζει την μπάλα και έχουμε το 3-0 από τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης, η αλλαγή στην πρώτη επαφή, αν δεν πρέπει να είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει το 3-0 και πάνω που λέγαμε πως ο Ατρόμητος θα μπορέσει να σταματήσει τον ρυθμό που πάει να αποκτήσει ο Πύργος. Με το που το είπαμε, ο Ατρόμητος δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Δήμο και φίλοι ακροατές, Ατρόμητος Πύργος είναι το 3-0 στο 68 λεπτό. Ο Τσιλούλης αποδεικνύεται, θα μπορούσε κανείς να πει χρυσή αλλαγή. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα πρέπει να είναι που κάνει το 3-0. Ίσα ίσα βρίσκει την μπάλα ώστε να δώσει κατεύθυνση προς την αιστεία του Γιάννη Κογλού. Και ακριβώς αυτό είναι που χρειαζότανε. Για να γίνει το γκολ, για να γίνει το 3-0. Ο Τσιλούλης λοιπόν κάνει το 3-0. Ο Ατρόμητος θα είναι στη League Face. Στο 68 λεπτό λοιπόν. Εντάξει, το ξέρουμε, τον νικητή τον έχουμε μάθει πλέον. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και δύσκολο για να τον μαντέψουμε, από την άποψη ότι το αναφέραμε και πιο πριν, να το αναφέρουμε άλλη μια φορά τώρα και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι ο Ατρόμητος προηγείται 3-0, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο ετοιμότητα σε σχέση με τους φιλοξενούμενους, σε σχέση με τον ΠΑΣ Πύργου, και είναι απόλυτα λογικό. Ο Ατρόμητος σε πολύ λίγες μέρες, έχει λιγότερο από μια εβδομάδα, σε 4-5 μέρες θα πρέπει να αγωνιστεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός βρίσκεται και στη League Face του Europa League. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο εύκολη ή το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Όχι ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για το πόσο δύσκολο είναι ένα παιχνίδι μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Απ' την άλλη, ο Πύργος, ο οποίος είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας του, παρουσιάζει μια πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα. Και όπως είπα, είναι στην προετοιμασία γιατί η Super League 2 ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και έχουμε αρκετό καιρό ακόμα μέχρι ότου αρχίσει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας στην Ελλάδα. Διαμαρτύρεται στο πνευμονής για ένα πλάγιο που δόθηκε υπέρ του Πύργου. Ο Ροντρίγκο γυρίζει πάνω στον Δημητρίου. Ο Δημητρίου δίνει στον Γιάννη Κογλού. Νομίζω ότι το 1 από τα 8 εισιτήρια που μένουν για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Δήμο και φίλοι ακροατές, έχει και καθαρίσει. Η μπάλα πήγε έξω. Υπάρχει κι άλλος πεσμένος ποδοσφαιριστής στο γήπεδο. Αν έχω δει σωστά, είναι ο Μουντές. Ο Μουντές, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Υπάρχουν αλλαγές. Ο Λίρατζι θα περάσει το παιχνίδι. Βλέπω τον Λίρατζι. Βλέπω τον Κότσι. Ναι, αυτοί οι δύο είναι. Ο τρίτος που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο ήταν ο Ούρονεν για να πάρει εντολές από τον Χέρκες και τους βοηθούς του. Ο Κότσις λοιπόν θα περάσει στη θέση του
Στίβεν

0: Τσούπερ, από ό,τι βλέπω, ναι. Ο Τσούπερ, λοιπόν, ο Κώστης, λοιπόν, θα περάσει τη θέση του Τσούπερ. Α, του Τσαντίλα. Τσαντίλα, μάλιστα. Ο Τσαντίλας βγαίνει. Και ο Μουντές βγαίνει εκτός και μπαίνει στη θέση του ο Λίρατζιτς για τον Ατρόμητος 72. Η αλήθεια είναι πως ο Ατρόμητος, τώρα μπορούμε να το πούμε και πλέον με, με αυτά που συνέβησαν, με δύο ποδοσφαιριστές έχουν φύγει λόγω ενοχλήσεων, ότι μπορεί να βγει και χαμένος από αυτό το παιχνίδι. Και όχι σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα, αλλά σε ό,τι αφορά στις απουσίες που μπορεί να έχει στο Γιώργιο Καραϊσκάκης. Και αυτό γιατί δεν νομίζω να ήθελε ο Ντούσαν Κέρκης να έχει τέτοιους φωνοκεφάλους. Σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο της χρονιάς δεν θα τους ήθελε. Αλλά πόσο μάλλον πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δει όταν έχει να παίξει σε μια από τις δυσκολότερες έδρες στην Ελλάδα. 73ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου 3-0. Μέχρι τώρα, ένα γύρισμα προς τα πίσω, η μπάλα μένει στα πόδια των παιχτών του Πύργου. Μουτουσαμί κάνει λάθος. Έχασε την μπάλα ο Κότσης. Ο Τσούπερ, τον οποίο βλέπω σιγά σιγά να έχει προωθηθεί σε θέση... Όπα, πεσμένος έχει και του Πασπύργου και γι' αυτό βγαίνει μπαλά έξω. Είναι ο Ντάνι. Ο Ντάνι που έχει μείνει κάτω. Ούτε αυτό νομίζω ήταν η καλύτερη εξέλιξη για τους Πελοποννήσιους, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές. Βγαίνει με το νούμερο 18 ο Ντάνι, λοιπόν, για τον Πύργο. Σηκώθηκε και πηγαίνει εκτός γηπέδου. Στη θέση του με τον νούμερο 31 ο Σωτήρης Μαρκόπουλος. Θα λέγαμε ότι στη μισό του παιχνίδι η αλλαγή αυτή είναι αναγκαστική. Θα περάσει και ο Μοχάμετ Φοφανά στο παιχνίδι. Μάλιστα. Και ο Μαυρίας, λοιπόν, εκτός αναμέτρησης, μπαίνει και ο Φοφανά, ο Μοχάμετ μάλλον, τουλάχιστον έτσι όπως τον προσφώνησαν και τα μεγάφωνα του γηπέδου. Ο Μοχάμετ, ο οποίος πηγαίνει από ό,τι βλέπω σε θέση εξτρέμ, με τον Μαρκόπουλο να πηγαίνει σε θέση δεξιού μπακ, τώρα ο οποίος θέλει να αναπτυχθεί από τα αριστερά. Πάει μπάλα προς τον άξονα, μία πάσα, η ευκαιρία για τον Πύργο και τον γκολ. Γκολ για τον Πύργο, 3-1. Μειώνουν οι Πυριώτες, μειώνουν οι Πελοποννήσιοι. Γκολ με πολύ ωραία εναλλαγή πασών. Ο Δούμπιος μειώνει και γυρίζει πολύ γρήγορα με την μπάλα στη σέντρα. Να τόσο ο Πύργος, λοιπόν. Είπαμε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια εμφάνιση κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατη. Και... πετυχαίνει και αυτό που πιθανότητα και να θέλει. Ένα γκολ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Γκολ για τον ΠΑΣ Πύργου από τον Δούμπιο. Πολύ ωραία συνεργασία των Πελοποννήσιων εδώ. Και με τον Λεμονή να δίνουν τις πάσες τους. Και το 3-1 είναι γεγονός. Μειώνουν, λοιπόν, οι φιλοξενούμενοι. Κατάφεραν να κόψουν στα δύο εντός αγωγικών την άμυνα του Ατρομήτου. Και τώρα η ευκαιρία για τον Ατρομήτου θέλει να επιτεθεί και πάλι. Ο Πνευμονίδης δίνει την πάσα προς τον Τσούπερ. Τσούπερ την κράτησε την μπάλα, το γύρισμα, βρίσκει την μπάλα λίγο για Νίκογλου. Είναι out όμως. Έχει βγει και αυτό δείχνει ο Τσιμεντερίδης. Ο Ατρομήτος, λοιπόν, το 76 προηγείται 3-1 μετά από αυτό το γκολ του Δούμτσιου που μείωσε για τους φιλοξενούμενους. Και ο Γκονσάλο, ο οποίος πάει και προσπάθησε με προβολή να πάρει την μπάλα και την πήρε. Ο Λεμονής γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Σιγά σιγά προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές τώρα με τον τσόρνο μας να βρισκούν οι ποδοσφαιριστές του πύργου. Τσόρνο μας εξετάζει τις επιλογές στο τσόρνο μας και γυρίζει πίσω στον Δημητρίου. Δημητρίου έχει την επιλογή και του Σαραμαντά, έχει επιλογές, όχι συγγνώμη, του τσόρνο μας, ο οποίος του Λεμονής, ο Λεμονής γυρίζει στον Γιάννη Κογλού. Και ο Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα. Πνευμονίδης, να το λάθος από τον Πνευμονίδη. Γκονσάλο προσπαθεί να κρατήσει την κατοχή. Την κρατάει και παίρνει και το φάουλ και θα πάρει κίτρινη κάρτα. Ο Μητογλου, ο οποίος έχει προωθηθεί μάλιστα, κανείς δεν κατάλαβε και για ποιο λόγο, τι έκανε ακριβώς εκεί. Το σημείο που έγινε, δηλαδή λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Έτσι. Πάνω από το κέντρο είχε φτάσει ο Μίτογλου και κάνει το φάουλο. Γκονσάλο που πάλεψε ανάμεσα σε δύο και τρία άτομα και κατάφερε να βγει κερδισμένος μέσω του φάουλ αυτού που πήρε. Και σιγά σιγά τώρα η Πελοποννήση με τον Φοφανά τώρα να κάνει μια βαθιά παλιά πολύ ωραία και ο πύργος ξανά ανατίθεται, ένα γύρισμα, η ευκαιρία. Και παραλίγο εδώ να έχουμε το 3-2. Η μπάλα είναι out. Πολύ καλή στιγμή για τον πύργο. Ίσα ίσα βρήκαν την μπάλα εδώ οι παίκτες του πύργου. Λίγο πιο δυνατά ίσως και μπορεί να είχαμε και το 3-2. Πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, το 78. Να πως πήγαν εδώ οι Πελοποννήσιοι να βάλουν από το πουθενά φωτιά στο παιχνίδι. Πήγαν να κάνουν το παιχνίδι thriller από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Σίγουρα δεν το περίμενε κανείς και αυτό το λέμε από την άποψη ότι είναι το outsider. Ο Γιάννη Κογλου μετά την επίθεση του Ατρομήτου πήρε την μπάλα, το τερματοφύλακα του πύργου, και τη δίνει στους αμυντικούς, οι οποίοι αλλάζουν κάποιες πάσες. Ο τσόρνο μας, ο Ροντρίγκο, έψαχνε μια πάσα, προσπάθησε να βάλει το σώμα του Δούμτσιος. Δεν τα κατάφερε, τώρα ο Γκονζάλο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, απομάκρυνση από τον Μίτογλου, πλάγιο για τον πύργο. Και έχει φτάσει η μπάλα σχεδόν στο κόρνερ του πύργου, έτσι, το πλάγιο. Και τώρα η μπάλα ξανά για τον Ατρόμητο. Ο Τσούπερ κράτησε μία πάσα. Για τον Κότση δεν τα κατάφερε ο Κότση να πάρει την μπάλα. Και έχουμε κόρνερ. Η μπάλα βρήκε σε επέκταση του πύργου και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Στο 80 λεπτό. Ατρόμητος πύργος 3-1. Στο 80 για τους περιστεριώτες να έχουν το κόρνερ. Και ο Πνευμονίδης έχει πάει για την εκτέλεση. Πνευμονίδης στην εκτέλεση του κόρνερ. Γεμίζει. Μία κεφαλιά. Η μπάλα θα πάει. Δεν θα πάει out. Την κρατάνε. Υπόσχεστε στο γήπεδο και όχι μόνο την κρατάνε, βγάζουν και μια πολύ όμορφη συνεργασία που τους δίνει την ευκαιρία να τρέξουν. Παρ' όλα αυτά δεν θα το εκμεταλλευτούν. Δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν ούτε ο Μαρκόπουλος που βρέθηκε σε ένα καλό σημείο και έχει και πολύ χώρο ο Μαρκόπουλος, όπως τον βλέπω στο σημείο που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά το πλάγιο τώρα το κερδίζει ο Ατρόμητος. Χάσαν την μπάλα σε μια συνεργασία που προσπάθησαν να βγάλουν οι Πελοποννήσιοι. Και σιγά σιγά κρατούν την μπάλα οι Περιστεριώτες. Παρ' όλα αυτά εδώ το λάθος του Χουτεσιώτη δίνει την ευκαιρία στον πύργο να φτάσει στην περιοχή κόρνερ. Με το γύρισμα ο Σταυρόπουλος εδώ βάζει το πόδι του, κάνει το τάκλιν και σώζει κανονικότατα τον Ατρόμητο από μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ατρόμητος πύργος 3-1 με τον πύργο να έχει κάνει πολύ επικίνδυνες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι το πρώτο πήγε πίσω, έτσι, μια εμφάνιση τίποτα λιγότερο από αξιοπρεπέστατα θα λέγαμε για τους Πελοποννήσιους. Στο 81 81 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Μια σέντρα, χάνει την φάση ο Χουτεσιώτης, παραλίγο να έχουμε το 3-2 και θέλει να φύγει στην αντεπίθεση ο Ατρόμητος. Υπάρχει εδώ και τον Μουτουσαμί, ο οποίος σταματάει και βρίσκει τον Κότσι, όχι, δεν τον βρήκε ποτέ τον Κότσι, τον Τσιλούλη, συγγνώμη, ο Τσιλούλης έχασε την ευκαιρία, δεν μπόρεσε, δεν έφτασε καν στον Τσιλούλη μπάλα και τώρα σιγά σιγά ο Ραμούσπε για τον πύργο θέλει να επιτεθεί. Η πίεση από τους Πελοποννήσιους, παρόλα αυτά ο Κότσης έδωσε την μπάλα στον Πνευμονίδη πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ έξυπνα. Και ο Μουτουσαμί έδωσε ξανά τον Πνευμονίδη και πάλι ο Μουτουσαμί. Ήρεμα τώρα παίζει ο Ατρόμητος. Έχει στα μέτρα του το παιχνίδι, εντάξει είναι και λογικό, έχει το 2-0 υπέρ του, δεν κινδυνεύει. Και τώρα ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία να τρέξει, να βγάλει μια επίθεση. Έχει τους χώρους, παρόλα αυτά δεν θα το εκμεταλλευτεί καθόλου. Πήρε την μπάλα ο Πύρος και θέλει να φύγει σε μια αντεπίθεση. Θέλει να τρέξει ο Μαρκόπουλος και πήρε και έκανε το φάουλ. Έκανε φάουλ στον Ούρονεν. Κατάφερε να πάρει το φάουλ ο Ατρόμητος. Με ένα λάθος πήγε να φύγει ο Μαρκόπουλος από τα δεξιά, ο Ούρονεν κατάφερε να πάρει το φάουλ και θα το εκτελέσει κιόλας. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, λογικό κιόλας. Υπάρχει προς τα πίσω από τον Μίτογλου στον Γιαννικόπουλο, στον Χουτεσιώτη, το βολέ του Χουτεσιώτη. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, δεν ήταν και το χειρότερο δυνατό, παρ' όλα αυτά ο Πύρος πήρε την μπάλα. Προσπάθησε να πάρει ο Δούμτσιος και την πήρε την μπάλα. Δούμτσιος. Κρατάνε την μπάλα οι Πυριώτες. Κουλούσιας, ο οποίος κρατάει. Κουλούσιας δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Τσορνομάς ψάχνει μια σέντρα. Θα τη βρει. Βρίσκεται ευκαιρία για τον πύργο. Out! Πολύ καλή στιγμή. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Out δίνει. Ο Τσιμεντερίσκες διαμαρτυρίες. Για τον προς τον Τσιμεντερίδη υπάρχει παίκτης κάτω στο εδαφός και διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους παίκτες του Πασπύργου. Ο Τσιμεντερίδης δεν δίνει κάτι, θυμίζω ότι δεν υπάρχει VAR, οπότε είναι ό,τι δύο διαιτητής, ό,τι σφυρίξε Τσιμεντερίδης στην προηγουμένη περίπτωση. Και τώρα ο Χουτεσιώτης θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα εκτελέσει το out που σφυριχτεί. Ανεβαίνουν να πιέσουνε και corner. Άργησε ο Χουτεσιώτης και το πλήρωσε, γιατί αυτή η αργοπορία, αυτή η καθυστέρηση τιμωρείται με corner και ακριβώς αυτό σφυρίχτηκε από τον Τσιμεντερίδη που δίνει την μπάλα στον πύργο. Κόρνερ λοιπόν για τους Πυριώτες με τον Λεμονή να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ξαναστείλουν την πάρα στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Η σέντρα, η κεφαλιά μοκάρι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πύργο. Νέο σουτ, κόντρες! Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 3-2 και να κάνει το παιχνίδι θρίλερ από το πουθενά, από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Ένα πύργος απίστευτος στο δεύτερο ημίχρονο, τηρουμένων των αναλογιών, πιέζει τον Ατρόμητο κανονικότατα, παίζει στα ίσια απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου. Θυμίζουμε ότι είναι μια ομάδα που ανέβηκε, που φέτος θα εμφανίζεται ως νεοφώτιση εντός αγωγικών στη Super League 2 και παίζει απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία στη Super League, που το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα αγωνιστεί στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο καλή εμφάνιση έχει κάνει ο Πασπύργου. Αλλαγές για τον Ατρόμητο. Ο Πνευμονίδης βγαίνει, μπαίνει στη θέση του ο Μπάτος. Και ο Ούρονεν βγαίνει και μπαίνει στη θέση του ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Και ο Ούρονεν και ο Πνευμονίδης εκτός. Μπαίνει θέση του Πνευμονίδη ο Πάτος. Και η μπάλα για τον Ατρόμητο τώρα που έχει πλάγιο και θα το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα έρχεται και για πρώτη φορά σε επαφή με την μπάλα. Κοντρόλ με το χέρι για τον, από τον Παπαδόπουλο και φάουλ υπέρ του πύργου, ο οποίος έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από πολύ λίγο. Με την κεφαλιά του Εραμούσο που τράταξε το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη, του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Πάσες μεταξύ του ποδοσφαιριστών του πύργου και πολύ καλές αυτές οι πάσες που βγάζουν μια πολύ ωραία συνεργασία. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος πήρε την μπάλα. Θέλουν να πιέσουν οι περιφερειώτες, δεν τα καταφέρνουν. Οι περιστεριώτες τώρα έχουν την κατοχή, κρατούν την μπάλα και σιγά σιγά κρατάνε και βλέπουμε ο Λίρατζης είχε την μπάλα, τώρα πήρε την μπάλα Φοφανά στο χώρο του κέντρου για τον πύργο. Φοφανά δίνει, ανοίγει την μπάλα προς τα αριστερά, ο πύργος όχι, προς τον άξονα θα παίξει η ομάδα του Παμινώντα του Τρομάνου. Η σέντρα από τα αριστερά, ευκαιρία για τον πύργο κι άλλο σουτ στα σώματα. Το σώμα, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, του Μίτογλου. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα από τον Ομό Ηλίας. Πραγματικά πάρα πολύ καλή εμφάνισή της, αξιοπρεπέστατη όπως αναφέραμε. Έχει πιέσει τον Ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που σίγουρα ο πύργος δεν μπορούσε να το δει σαν ευκαιρία για πρόκριση ή ευκαιρία για μια μεγάλη διάκριση. Είναι μάλλον ένα εξαιρετικό τεστ, θα λέγαμε, για την ετοιμότητα του πύργου, για την ετοιμότητα της ομάδας του Επαμινώντα Μαρκόπουλου, που δείχνει να βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Και ενώ φτάνουμε περίπου στο τέλος, Γιώργο, του...
0: Ότι βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, φτάνουμε στο τέλος του αγώνα. Φαίνεται ότι ο πύργος προσπαθεί να φτιάξει μια καλή ομάδα.
0: Δήμο και φίλοι ακροατές, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Ο πύργος έχει ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Έτσι, με αυτή την εικόνα που βλέπω προσωπικά εγώ και προσπαθώ να σας μεταφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει σήμερα στην Super League 2, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να παραμείνει στην κατηγορία. Θα την εξασφαλίσει και μάλιστα από το πρώτο μισό με πολύ μεγάλη άνεση.
1: Ο αγώνας, να ξέρεις, είναι μια προσφορά στους φίλους του ραδιοφωνικού σταθμού Ελλάδα 98,6 στον Ομό Ηλίας.
0: Βεβαίως.
1: Μας είναι μια προσφορά σε όλους τους φίλους του νομού Ηλίας που ακούν τον Ελλάδα στους 98,6. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τους φίλους που μας ευχαριστούν που ακούν τον αγώνα της ομάδος τους.
0: Και να αναφέρουμε, Δήμο, επίσης έτσι, ότι η διάθεσή μας ως ραδιοφωνικός σταθμός, ως αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός, ενώ έχουμε αλλαγή, από το βγαίνει ο Λεμονής, μπαίνει στη θέση του Οφερεκίδης.
1: Αυτό είναι αλλαγή τακτικής τώρα για να τελειώνει ο αγώνας ουσιαστικά.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Κουτρομάνος δοκιμάζει και πράγματα.
1: Είμαστε
0: ο
1: τελευταία...
0: που δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο ετοιμότητας παρά το ότι είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το λέμε αυτό. Να φέρω αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω, Δήμο και φίλοι ακροατές, ότι η διάθεσή μας είναι, εννοείται, να βρισκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες αναμετρήσεις ομάδων και πρωτεύουσας και επαρχίας.
1: Ναι, γιατί οι ομάδες δεν είναι μόνο οι μεγάλες του κέντρου της Αθήνας. Είναι οι φίλαθλοι είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα. Παντού υπάρχουν φίλαθλοι που θέλουν να ακούνε την ομάδα τους. Και εμείς θα τους προσφέρουμε αυτή την χαρά, γιατί θα μεταδίδουμε πάρα πολλούς αγώνες και στην επαρχία και ομάδες πιο μικρής κατηγορίας.
0: Εννοείται, και όχι μόνο. Δήμο, να προσθέσουμε ότι ο πύργος έχει και πολύ μεγάλη οπαδική βάση, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λέμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει υποστηριχτές. Βέβαια δεν έχουν έρθει πολύ σήμερα στο Περιστέρι. Και αυτό είναι λογικό. θα μπορούσε κάποιο να πει. Από την άποψη ότι είμαστε Αύγουστο μήνα, με κάψωνα, με δουλειές, με διακοπές, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει εύκολο να βρεθεί στο γήπεδο. Ευκαιρία τώρα για τον Πύργο που θέλει να επιτεθεί, ωστόσο υπάρχει ένα offside.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: Είμαστε στο 90, μπαίνουμε καθυστερήσεις.
1: Άρα παίζουμε τις καθυστερήσεις τώρα από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το βράδυ στις 10 θα έχουμε απευθείας μετάδοση με τον Νίκο Κατσάτσο του αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ.
0: Εννοείται, και μακάρι να δούμε την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη, να παίρνει βαθμούς για την Ελλάδα, να δούμε μια ομάδα τουλάχιστον στο Champions League.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία,
0: όπως έχω αναφέρει Δήμο αρκετές φορές,
1: οι ευχές μας είναι με τις ελληνικές ομάδες.
0: Δεν πρέπει να χάνουμε ούτε βαθμό πλέον.
1: Όταν παίζουν ξένες ομάδες με τις ελληνικές, είμαστε με τις ελληνικές. Ξεχνάμε τις οπαδικές μας ή τις οποιασδήποτε ιδιότητές μας.
0: Εννοείται. Ο Μαρκόπουλος εκτέλεσε ένα πλάγιο. Έχουμε ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Ένα σούτι, μπαλά out. Καλή στιγμή, βέβαια, υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Υπάρχει παίκτη του Ατρόμητου πεσμένο. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Υπάρχουν τώρα κάποιες εντολές από το διαιτητή. Μαζεύεται κόσμος γύρω από τον Τσιμετερίδη. Η αλήθεια είναι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος όπως αναφέραμε ήταν το φαβορί. Τρία λεπτά είναι για ευκαιρίσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια από τώρα. Είμαστε στις καθυστερήσεις, αναμένουμε κλείσει το αγώνα. Δεν έχει. Εντάξει, δεν νομίζω μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι στο 3-1. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ο Ατρόμητος είναι κατά τα ψέματα πιο ποιοτική ομάδα. Είναι λογικό, είναι σε καλύτερο.
1: Δεν παίζεται και το μπάτζετ. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Πιο έτοιμη. Έτσι. Το γιατί παίζει είναι... όπως αναφέραμε το Σαββατοκύριακο την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Είναι και οι παίχτες και το μπάτζετ είναι χάοδες οι σχέσεις τους.
0: Εννοείται, και να είμαστε, να λέμε την αλήθεια, Δήμο και φίλοι ακροατές, ότι η εικόνα του παιχνιδιού δεν έχει καμία σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των δύο ομάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Πύργος έχει παίξει το παιχνίδι στα ίσια, κανονικότατα. Ο Τσούμπερ τώρα έχει το φάουλ έξω από την περιοχή του Πύργου, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Τσούμπερ εκτελεί, δοκάρι! Ευκαιρία στο rebound έξω! Χαμένη ευκαιρία από τον Κότση σε κενό τέρμα. Το χάνει σε άδειο τέρμα ο Κότσης. Στέλνει την μπάλα πάνω τα δοκάρια του Γιαννίκογλου.
1: Απεδείχθη με τον Τσούμπερ ότι είχε ακόμα χρόνια όταν έφυγε από την ΑΕΚ. Είχε ακόμα.
0: Ναι. Είναι και κατά τα μετά ένας πολύ ποιοτικός παίκτης.
1: Είχε δυνάμιση να παίξει.
0: Που παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Λήξη στο παιχνίδι. Σφυρίζει ο Σταύρος Μεδερίδης. Ατρόμητος, Πας Πύργου 3-1, μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση της ομάδας από τον Ομό Ηλίας, που έπαιξε στα ίσια μέχρι εκεί που δεν μπορούσε άλλο.
1: Που μέχρι χτες ήταν στην
0: Ατρόμητο, ποσοστό ήταν πιο ποιοτική ομάδα και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει, βρήκε τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Παίρνει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Περιμένουμε άλλες 7 ομάδες για να συμπληρωθεί.
1: Ναι, Γιώργο, λέω μέχρι χτες ο Πας Πύργος ήταν στη Γάμα Εθνική. Μην το ξεχνάμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: είναι μια ομάδα που ήταν στη Γάμα Εθνική.
0: Απέρασε μια ομάδα που ανέβηκε από τη Γάμα στη Β' Εθνική.
1: Και αγωνίστηκε και ουσιαστικά την τελευταία στιγμή ανέβηκε.
0: Ακριβώς. Με βάση τα όσα άσχημα έγιναν, βέβαια, έτσι και στο παιχνίδι με την.
1: Δεν φταίνει η παίκτη, δεν φταίνει η ομάδα. Είναι λοιπόν, έγιναν κάποια άσχημα γεγονότα εξαιτίας κάποιων κακών φιλάδων. Αλλά αυτό είναι αδιάφορο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να αναφέρουμε ξανά λίγο τους σκόρερ στο παιχνίδι. Για τον Ατρόμητο το σκορ άνοιξε ο Κρίστοφερ Νούνιες μετά την ασίστ του Πνευμονίδη. Από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Πνευμονίδης έφτασε πάνω στα πόδια του Τσούμπερ. Και ο Τσούμπερ έκανε το 2-0. Το 3-0 το έκανε ο Τσιλούλης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Και μετά από μια πολύ όμορφη συνεργασία ο Πύργος μείωσε σε 3-1 με τον Δούμτσιο. Τελικό αποτέλεσμα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πας Πύργου 3-1.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σε χαιρετούμε, Γιώργο. Ετοιμαζόμαστε, 10 παρατέταρτο θα έχουμε σύνδεση με τη Σόφια, με τον κύριο Κατσάτσο, για να μας μεταδώσει τα πρώτα στοιχεία για τον αγώνα, και 10 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας για πρόκριση, για να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο με 40.000 θεατές και 2.000 οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ έχουν ήδη φτάσει στη Βουλγαρία.
0: Σε αυτό το σημείο... Και μακάρι και καλή επιτυχία φυσικά στην ΑΕΚ.
1: Σε αυτό το σημείο σε χαιρετάμε, Γιώργο. Θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από το γήπεδο Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου 3-1. Ραντεβού στις 10 παρατέταρτο με το προ-game του αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ με τον δημοσιογράφο τον κύριο Νικόλαο Κατσάτσο.
2: Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τη Βουλγαρία και το στάδιο της Λεύσκη για να παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγώνα Λεύσκη-ΑΕΚ.

0: Ο Νίκος Κατσάτσος βρίσκεται στο γήπεδο Λεύσκη, της Λεύσκη, και θα μεταδώσει τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ. Είμαστε συνδεδεμένοι, Νίκο. Μας ακούς?
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, όλους σας ακούω. Το Champions League αποτελεί όνειρο για κάθε μικρό παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα σε αυτή τη διοργάνωση δίνονται αρκετές ευκαιρίες σε ομάδες από χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν, η Βουλγαρία και όχι μόνο, να συμμετέχουν, στην κορυφαία διασκευαστική διοργάνωση και να αντιμετωπίσουν ονόματα όπως η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Ωστόσο, για να προκριθεί στο Champions League πρέπει να περάσει από κάποια εμπόδια. Και σήμερα, 18 Αυγούστου 2026, τα play-off του Champions League, γιατί από εκεί ξεκινάει η ΑΕΚ. Το ταξίδι της, το ευρωπαϊκό της ταξίδι, το οποίο έτσι και αλλιώς θα συνεχιστεί, περάσει το Champions League, είτε περάσει το Champions League, είτε δεν περάσει, εναντίον της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, Λεύσκη Σόφιας, η οποία κατάφερε να σπάσει μια μεγάλη δυναστεία, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2012 μέχρι το 2025, και φυσικά μιλάω για τα 14 σερί πρωταθλήματα της Λεύσκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας από τη Βουλγαρία, από το Βασίλ Λεύσκη Στάδιον, ένα στάδιο το οποίο πήρε το όνομα από τον επαναστάτη, από τον Βούλγαρο επαναστάτη, τον Βασίλ Λεύσκη, ο οποίος ήταν από τους ήρωες της Βουλγαρικής Επανάστασης για την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι ωστόσο η φυσική έδρα της Λεύσκη, καθώς η Λεύσκη αγωνίζεται στο Γιώργη Ασπαρούχοφ Stadion, το οποίο έχει περίπου στις 17.500 θέσεις χωρητικότητα. Το στάδιο, το Βασίλη Λεύσκη, έχει 43.000 χωρητικότητα και ο δικέφαλος καλείται να περάσει από την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Βουλγαρία, που ακούτε. Με έναν επικό τρόπο η ΑΕΚ κατάφερε να βρεθεί στους ισχυρούς, καθώς η Άρχους, η οποία είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι 4-1, τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, είχε ιτηθεί Άρχους 4-1 η πρωταθλήτρια Δανίας, εκεί όπου αγωνίζεται και ο Γιάννη Γιόνσον, κατάφερε να επικρατήσει μέσα στην Πολωνία 4-1 τη Λεχ Πόζναν, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, να κερδίσει στα πέναλτι, και έτσι αυτή η πρόκριση της πρωταθλήτριας Δανίας έστειλε την ένωση στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Ένα Champions League το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινάει σήμερα. Λεύσκη Σόφιας εναντίον ΑΕΚ. Χούλιο Βελάσκεθ εναντίον Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε λίγο και τις εντεκάδες του αγώνα και ξεκινάμε με την ΑΕΚ, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα αγωνιστεί με ένα σύστημα 4-4-2, το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνεται 4-2-2-2, με τον Στρακόσα στο τέρμα, Ρότα δεξιά, Πίγιος αριστερά στην άμυνα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί δεξιά, ο Άρολντ Μουκουντή αριστερά, ο Φελίπε Ρέλβας, δύο αμυντικά χαυστών άξονα, Καν Κάιρινεν και Ρασβάν Μαρίν, δεξί χαφ ο Μάγερ, αριστερό χαφ ο Κοϊτά, όπου θα έχουν πιο επιθετικό ρόλο από τους Κάιρινεν και Μάριν, και στην κορυφή της επίθεσης η Γιώβιτς και Ζίνι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει στον πάγκο της ομάδας τον Μπαλαμότη, τον Πριμιόλη, τον Κατσίνοβιτς, τον Γεωργίεφ, τον Καλοσκάμι, τον Κουτέσα, τον Μάνταλο, τον Βάγκα, τον Βίντα και τον Ζούμπκοφ. Οι μόνες απουσίες οι οποίες έχει και από την ευρωπαϊκή της λίστα, όχι μόνο από την σημερινή αναμέτρηση, είναι ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα προκριματικά με την πρωταθλήτρια Ουγγαρία Γκιόρ στο Champions League και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά και γενικά στους αγώνες play-off που δίνει ο δικέφαλος. Και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Μίλαν Βιτάλης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε περίπτωση που η ΑΕΚ προκριθεί στην League Stage του Champions League ή Ούτως ή άλλως ο Δικέφαλος έχει κλειδωμένη ευρωπαϊκή παρουσία στο League Stage, καθώς είτε περάσει στο Champions League, είτε περάσει, είτε αποκλειστεί από το Champions League, θα συνεχίσει στο League Stage του Europa League.
0: Νίκο, το γήπεδο είναι γεμάτο, έτσι.
1: Το γήπεδο έχει περίπου σήμερα 38.000 κόσμο. Οι 2.000 από αυτούς είναι της ΑΕΚ, 2.000 φίλοι της Ένωσης όπου βρέθηκαν στο Βασιαλεύσκι για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Όπως προείπαμε όμως, η φυσική έδρα της Λεύσκη είναι το στάδιο Γιώργη Ασπαρούχοφ, ο οποίος Ασπαρούχοφ είναι ήταν ένας από τους πιο φρύλικους ποδοσφαιριστές της κομμουνιστικής Βουλγαρίας. Και μιας που μιλάμε για την βουλγαρική ομάδα, πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα της ομάδας του Χούλιο Βελάσκες. Το τέρμα ο Βούτσο. Δεξιά ο Αλτέρ Νέβετ, αριστερά ο Μαϊκόν.
0: Λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι πολύ βαθιά από το
1: γήπεδο. Σεραφίμοφ Δημητρόφ στα δύο στόπερ. Με τρία αμυντικά χαφ κατεβαίνει η πρωταθλήτρια Βουλγαρία. Πεντέλες Μουμπαρίκ και Σερτζίνιο. Αριστερό εξτρέμο Ρεϊνάλντο, Βραζιλιάνος. Ένας από τους που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ένωση. Από τα δεξιά ο Κοφλέξ, προϊόν των Ακαδημιών της West Ham. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Everton Μπάλα. Και στον πάγκο έχουμε τους Λούκοφ, Everton, Κούστο, Μαϊκόν, Μίτκοφ, Περέα, Ρατσέφ, Σουλά, Στογιάνοφ, Τριντίν και Βλαντίμιροφ. Είναι οι παίκτες που είναι οι υπόλοιποι παίκτες της αποστολής της Λεύσκης Σόφιας στο σημερινό πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Η Λεύσκη, η οποία έχει τα πόδια της 10 συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια, καθώς είχε δώσει τις πρώτες 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, ενώ είχε δώσει και 6 αγώνες για τα προκριματικά του Champions League που θα πούμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε όμως ενός λεπτού σιγή για καλό λόγο. Να ακούσουμε λίγο τον ύμνο του Champions League.

0: υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτή τη μαγική μελωδία η οποία συνοδεύει την διοργάνωση του Champions League από το 1992, όταν το κύπελο πρωταθλητριών αναβαθμίστηκε και έγινε UEFA Champions League. Ένα UEFA Champions League όπου ξεκίνησε το 92 με την ΑΕΚ να είναι η πρώτη ομάδα από την Ελλάδα η οποία συμμετέχει στο Champions League και μάλιστα το είχε κάνει τη σεζόν 1994-95, όταν όντας πρωταθλήτρια Ελλάδος τρεις-τέσσερις χρονιές, 1992, 1993 και 1994, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, εκεί όπου αντιμετώπισε τη Μίλαν και τον Άγιαξ, φιναλίστ εκείνης της χρονιάς, και την Σάλτσμπουργκ, η οποία την προηγούμενη σεζόν ήταν η φιναλίστ του κυπέλου UEFA. Την Καζινό Σάλτσμπουργκ, καθώς έτσι λέγονταν τότε, δεν είχε εξαγοραστεί από την Red Bull. Η τότε πρωταθλήτρια Αυστρίας είχε εξαγοραστεί από την Red Bull το 2005 και έγινε ολόκληρο rebranding. Η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί σε ομίλους Champions League έπειτα από 8 χρόνια και τη σεζόν 2018-19, όταν απέκλεισε στο τρίτο προκριματικό γύρο την Celtic με συνολικό σκορ 3-2, 1-1 στη Σκωτία και 2-1 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, και μάλιστα στα play-off βρέθηκε αντιμέτωπος με την Βιντεότον Φέχερφαρ, όπως είναι το ολόκληρο όνομα της τότε πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, η οποία έγινε πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και συμμετείχε στα play-off του Champions League κάτω από τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο σημερινός προπονητής της Ένωσης αντιμετώπισε την Ένωση στα play-off του Champions League. Όπως ακούτε, γίνεται πανικός από κόσμο. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Δικέφαλο. Απέφυγε πάρα πολλές καλές ομάδες από την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει κανείς να υποτιμάει κανέναν.
1: Γιώργο, γιατί... βλέπουμε Νίκο, βλέπουμε ότι εμπιστεύεται το Ζήνη ο Νίκολιτς.
0: Τον εμπιστεύεται τον Ζήνη, όντως, Δήμο. Τον εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Ζήνη. Και μάλιστα ο Ζήνη, θυμόμαστε και από πέρσι στον αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τι είχε κάνει όταν είχε ξεκινήσει βασικός, είχε σκοράρει 2 γκολ, η ΑΕΚ προηγήθηκε 3-0, ωστόσο η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Ίση Παλαθόν έβαλε το γκολ πρόκρισης. Ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο ιτήθηκε 3-1.
1: Είδαμε και το Στρακός για να κάνει το σταυρό του, Νίκο.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει ο αγώνας. Ξεκίνησε.
0: Είμαστε έτοιμοι με την ΑΕΚ να
1: μεταφέρουμε
0: τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος βγάζει μια βαθιά παλιά προς τα αριστερά. Αν μπορώ να δω καλά για τον Κοϊτά, ωστόσο η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. Και έχουμε ήδη περάσει τα 10 δευτερόλεπτα, μόλις έχει ξεκινήσει ο αγώνας, Λεύσκη. ΑΕΚ, όπου γίνεται μια διακοπή και ο Λάζαρος Ρώτα είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από μια σύγκρουση την οποία είχε με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Ρεϊνάλντο της Λεύσκη Σόφια. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Να πούμε ότι η Λεύσκη Σόφιας πήρε παίκτη από την ΑΕΚ ως ελεύθερο, τον Μάρκο Γκρούγιτς. Πριν τρεις μέρες είχε γίνει το βίντεο της ανακοίνωσης και γενικά οι φωτογραφίες που ανακοίνωσαν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος Μάρκο Γκρούγιτς δεν δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή λίστα, δεν πρόλαβε να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες play-off του Champions League. Και έχουμε φάουλ με τον Μουκουντή να κάνει μια βαθιά παγιά προς τα αριστερά για τον Κοϊτά. Εκεί πέρα όμως είναι ο Νέβες και απομακρύνει. Ο Πίλιος τώρα από τα αριστερά προς το κέντρο θα δώσει στο Στρακώσα. Στρακώσα δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Μάριν και τον Μουκουντή, ενώ ξανά έχει μπάλα 300. Τώρα από τα αριστερά κάνει μια βαθιά μπαγιά ο Ρέλβας, όμως δεν βρίσκει κανέναν και οι παίκτες της Λεύσκης Όφιας επιστρέφουν την μπάλα στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ στο αριστερό μπακ τον... Όχι, συγχωρέστε με, ο Μάικον είναι αυτός ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή την κατοχή της μπάλας. Ο Φελέντες ήταν αυτός ο οποίος είχε την μπάλα προηγουμένως και πάει να βγει η Λεύσκη στην πρώτη επίθεση με τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο κρατάει, κάνει τη σέντρα, δεν είναι απειλή όμως σε κανέναν από τα αριστερά, καθώς ο Θωμαστρακώσα είναι εκεί και μπλοκάρει. Το 0-0 παραμένει χωρίς να γίνει κάποια ευκαιρία. Είναι και όλα αυτοί οι πρώτοι αγώνες. Να πούμε ότι η ΑΕΚ κάθετα έχει να προκριθεί σε ομίλους Champions League από το 2018-19, όπου εκεί αντιμετώπισε την Bayern, την Benfica και τον Ajax, εκεί όπου αποκλείστηκε με 6 ήττες σε 6 αγώνες. Είχε συμμετέχει σε Playoff Champions League τη σεζόν 2023-24, όταν ο Νταμπλούχος Ελλάδας τότε, κάτω από τις οδηγίες του Ματίας Αλμίδα, αντιμετώπισε την Royal Antwerp έπειτα από την πρόκριση εναντίον της Dynamo Zagreb. Royal Antwerp, τότε πρωταθλήτρια Βελγίου, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ με συνολικό σκορ 3-1. Συνεχίζουμε τώρα με τον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει σχετικά πίσω από την γραμμή της Σέντρας. Ο Πίγιος τώρα από τα αριστερά θα δώσει τον Μάγερ, ο οποίος έχει πάει προς τον άξονα και κάνει μια βαθιά παγιά για τον Πίγιο. Ο Πίγιος, ο οποίος κάνει ένα σπριντ το οποίο πήγε να πάρει την μπάλα, ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Αλντέρ Νέβες. Την ώρα που παίκτες της Λεύσκη κρατάνε με τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει πίσω στον Μάικον. Μάικον θα δώσει τώρα στον Δημητρόφ. Δημητρόφ δίνει από τα δεξιά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ θα δώσει προς τον κέντρο στον Μουμπαρίκ, τον αμυντικό χαφ από το Μαρόκο, ο οποίος ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για την ΑΕΚ. Φεύγει τώρα από τα δεξιά με τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες κάνει μια πολύ ωραία προσπίση στον Κοϊτά, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου και δίνει την πάσα πίσω στον Σεραφίμο. Σεραφίμο θα κρατήσει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα θα δώσει προς τα μπροστά, προς τον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ όμως δεν ήταν σε καλό θέση για να λάβει την πάσα. Οπότε η μπάλα πηγαίνει από μπρος πίσω. Τώρα είναι πίσω από το κέντρο με τον Σεραφίμο από τα αριστερά. Σεραφίμο τώρα δίνει την μπάλα στον Μουμπάρικ. Μουμπάρικ θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Αλντέρ. Αλντέρ περνάει τη γραμμή της σέντρας. Ο Δημητρόφ συγχωρέσε με, καθώς ο Αλντέρ είναι τώρα μπροστά και κάνει τη σέντρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει όμως ο Φελίπε Ρέλβας και τώρα κρατάει την μπάλα ο Ζήνη. Ζήνη, ο οποίος πάει να φύγει μπροστά. Περνάει η μπάλα το κέντρο. Ωστόσο παρόλα αυτά εκεί πέρα είναι ο Σεραφίμοφ και στέλνει την μπάλα πίσω στον Βούτσεφ. Βούτσεφ θα κρατήσει την μπάλα για να τη δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα τη δίνει από τα δεξιά τον Σεραφίμοφ, ο οποίος ψάχνει λύση. Αλντέρ, Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κρατάει, δίνει στον Αλντέρ. Πάνε για το τριγωνάκι έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Το πρώτο σουτ της Λεύσκης Σόφιας. Το πρώτο καμπανάκι ουσιαστικά μπορούμε να πούμε, καθώς δεν ήταν επικίνδυνο, αλλά πρέπει να προσέχει ο δικέφαλος στις επόμενες φάσεις της αναμέτρησης. Συμπληρώσαμε 5 λεπτά. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Λεύσκη Σόφιας, το που κατευθύνεται από τις οδηγίες του Χούλιο Βελάσκεθ. Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στην Βουλγαρία, το πρωτάθλημα Βουλγαρίας με την Λεύσκη Σόφιας. Ο Πίγιος τώρα δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας είναι στη μεγάλη περιοχή της Ένωσης και ψάχνει λύση. Και μάλλον η λογική θα λέει ότι θα δώξει από δεξιά και δίνει από δεξιά με τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος κρατάει, ψάχνει λύσεις. Θα δώσει στον Κάρινεν. Κάρινεν στον Κοϊτά. Κοϊτά από το κέντρο πήγε να περάσει μια μπαλιά στον Πίγιο, ο οποίος βρέθηκε από την άμυνα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα στην επίθεση για να μπορέσει να βοηθήσει την ΑΕΚ να εκδηλώσει κάποια επιθετική προσπάθεια. Κάρινεν. Κάρινεν δίνει την πάσα τώρα στον Μουκουντή. Μουκουντή η μπάλα τώρα βρίσκεται στο κέντρο και τώρα από τα δεξιά με τον Ρότα. Ρότα, ο οποίος έχει περάσει τη γραμμή της έντρας και ψάχνει λύσεις και δίνει την μπάλα στον Κάρινεν. Κάρινεν όμως χάνει την μπάλα σε μονομαχία με τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ, ο οποίος από το στόπερ έχει περάσει την γραμμή της έντρας για να βοηθήσει. Ο Σερτζίνιο ήταν αυτός. Ο Σεραφίμοφ ήταν από πίσω του, ακριβώς. Σεραφίμοφ τώρα δίνει στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα δίνει στον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο ψάχνει λύση στον Μαϊκόν και πάει να φύγει μπροστά η Λεύσκη με τον Μουμπαρίκ. Ωστόσο οι παίκτες της ΑΕΚ είναι εκεί να απομακρύνουν, όχι όμως για πολύ. Μουμπαρίκ ψάχνει λύσεις. Νέβες, Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κερδίζει πλάγιο για την, πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Η ΑΕΚ θέλει να φύγει με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ώστε να έχει το δεύτερο παιχνίδι, στην έδρα της και να έχει τις πιθανότητες με το μέρος της. Δημητρόφ, ο αρχηγός της ομάδας, ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ, ο οποίος θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακα, στον Βούτσοφ. Βούτσοφ θα δώσει ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ψάχνει λύσεις, με τον Μαϊκόνε να έχει πάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αριστερά να βρίσκεται ο Φεντέλες. Πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη, κόβει όμως ο Φελίπε Ρέλβας και τώρα την μπάλα την έχει ο Μπακαρί Κοϊτά. Η μπάλα παραμένει στο κέντρο. Κάρινεν ψάχνει τις λύσεις. Περνάει η μπάλα την γραμμή της σέντρας. Λάζαρος Ρώτα στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα η μπάλα πίσω από το κέντρο με τον Λοβρομάγερ. Λοβρομάγερ δίνει στον Ρώτα. Ψάχνουν τις λύσεις οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσα. Να δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Σταύρο Πίγιο. Ο Πίγιος προσπαθεί να δει λύσεις. Θα βρει τις λύσεις ο Ρέλβας με τον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θέλει να προσπαθήσει να βρει λύση κοντά στο κέντρο. Βρίσκει τον Κάιρεν ο οποίος είναι πίσω από το ημικύκλιο της σέντρας. Και τώρα δίνει στον Πίγιο ο οποίος δίνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ο οποίος θα δώσει πίσω την μπάλα στον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει ανέβει στο κέντρο. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ανέβει προς το κέντρο. Λόβρο Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει. Κρατάει στο κέντρο, θα δώσει τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει στον Πίγιο. Ο Πίγιος ψάχνει λύσεις και δίνει ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή θα δώσει προς τον Στρακώσα. Στρακώσα ο οποίος θα δει τον Ρώτα, τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος ψάχνει τώρα τις λύσεις και θα βγάλει προς τον Ζήνη, όπου θα κερδίσει το φάουλ από τον Σεραφίμο. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ στο 0-0. Κάριν από το κέντρο θα δώσει στον Πίγιο. Πίγιος στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος δίνει στον Πίγιο από τα αριστερά. Πίγιος, Κοϊτά. Κοϊτά ψάχνει λύσεις και δίνει στον Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα ο οποίος κρατάει. Θα βγάλει την μπαγιά, τη βαθιά μπαγιά. Ο Ρώτα ο οποίος έχει ανέβει. Και δίνει στο Ζήνη. Ζήνη περνάει έναν, δύο, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πρώτη φορά που ο δικέφαλος πατάει στην μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Ξαναλέω, δεν έχει γίνει κάποια τρομερή ευκαιρία. Σταύρος Πίγιος δίνει στον Κάρινεν. Θα πάει να φύγει μπροστά, ακόμα πιο μπροστά και από τον Κοϊτά για να μπορέσει να βοηθήσει στην επίθεση, να μπορέσει η ΑΕΚ να βγάλει κάποια σέντρα, είτε είναι χαμηλή είτε είναι ψηλή από τα αριστερά. Η μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας όπου δίνει από τα δεξιά στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι στο κέντρο. Δίνει στον Μάγερ ο οποίος είναι πιο μπροστά του. Ο Μάγερ κάνει λάθος πάσα και τώρα έχουν η μπάλα την παίκτες της Λεύσκη με τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στο Μαϊκόν. Μαϊκόν στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στον Δημητρόφ. Δημητρόφ κρατάει ξανά στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ο οποίος ψάχνει λύση θα πάει προς τα αριστερά. Όχι, δεν θα πάει προς τα αριστερά, θα πάει προς τα δεξιά. Με τον Σεραφίμοφ να περνάει το κέντρο να δίνει στον Αλντερνέβες. Αλντερνέβες δίνει στον Μουμπαρίκ. Ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Σταύρος Πίγιος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την Ένωση. Ρέλβας μια βαθιά μπαγιά, περνάει τη σέντρα. Ζήνη προς τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος πάει να δώσει από τα δεξιά προς τον Μαρίν. Κόβεται η μπάλα, πήγε να κοπεί εκεί πέρα από τον Σερτζίνιο. Κόβει δύο φορές όμως. Κόβει δεύτερη φορά όμως η ΑΕΚ αυτή τη φορά. Με τον Ρώτα να δίνει πάσα στον Μουκουντή πίσω. Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει κατέβει στη θέση του δεξιού μπακ προς το κέντρο. Καθώς ο Ρώτα πάει για το overlap που λέμε στα αγγλικά, για το sprint το οποίο λέμε στα ελληνικά, ώστε να βρεθεί κοντά στην περιοχή της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Μουκουντή παίζει τριγωνάκι με τον Μαρίν. Ρέλβας. Ο Πίγιος είναι από δίπλα του και θα πάει από τα αριστερά. Κάιρινεν θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα θα δώσει στον Μάγερ, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει συνεχώς. Αυτός ο παίκτης, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της με τον Όφη, το 2-2 την προηγούμενη εβδομάδα, στο Super Cup, το οποίο κατέκτησε η ομάδα του Ηρακλείου. Κοϊτά τώρα από τα αριστερά δίνει τον Κάρινεν. Κάρινεν που είναι ακριβώς στη γραμμή της έντρας. Κάρινεν στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Περνάει τον Ρινάλντο, δίνει στον Σταύρο Πίγιο. Ο Σταύρος Πίγιος ξαναδίνει στον Μαρίν από πίσω. Έλβας τώρα, Φελιπέρ Έλβας. Περνάει τη γραμμή της έντρας. Όλοι οι παίκτες έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας εκτός από τον Μουκουντή. Καν Κάιρινεν. Κάιρινεν θα δώσει τώρα την μπάλα στον Πίγιο, στον Μαρίν, ο οποίος ψάχνει λύσεις. Και τώρα ξανά την μπάλα την έχει ο Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει να ελευθερωθεί ο Ρότα για να μπορέσει να γίνει η μπροστινή πάσα. Κερδίζει πλάγιο από την... Κερδίζει πλάγιο η ΑΕΚ με την παρέμβαση του Μαϊκόν, του Βραζιλιάνου, αριστερού μπακ. Καμία σχέση με τον Μαϊκόν, ο οποίος έπεσε στην Βραζιλία πριν από 16 χρόνια. Είναι μια συνωνυμία το όνομα. Και κάνει το πλάγιο Ρότα. Μάγερ με τα κουνάκι από τα δεξιά Ρότα. Βγάζει τη σέντρα, η μπάλα όμως καταλήγει out στο 13ο λεπτό. Δεν ήταν και κάποιος παίκτης της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Οπότε η Λεύσκη με τον Βούτσοφ θα έχει τώρα την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τη δίνει με τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει στον Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος ξαναδίνει στον Φεντέλες. Φεντέλες και Μαϊκόν που είναι τα δύο αριστερά μπακ και κατά διάρκεια του αγώνα αλλάζουν τις θέσεις τους. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Μαϊκόν να παίζει πολλές φορές στα χαφ και τον Φελάντες να αλλάζει και να παίζει στο αριστερό μπακ. Και στη συνεχεία της αναμέτρησης αλλάζουν πολλές φορές τις θέσεις τους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Θελάντες, ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει την μπάλα πίσω στο Σεραφίμοφ, καθώς δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης της Λεύκης Όφιας. Σεραφίμοφ δίνει στο Βουτσόφ. Βουτσόφ θα δώσει τώρα στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος κρατάει. Ψάχνει από τα δεξιά τον Νέβες, ωστόσο εκεί πέρα ο μόνος παίκτης ο οποίος βρίσκεται είναι ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ, ο οποίος κρατάει. Θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ξανά στον Θελάντες. Θελάντες θα δώσει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει τώρα στην γραμμή της έντρας. Ακριβώς τώρα περνάει η Λεύσκη τη γραμμή της έντρας. Θα τη δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος ψάχνει λύσεις. Τη βρίσκει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο τώρα ξανά πίσω. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκης έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας. Δημητρόφ, ξανά στον Σεραφίμοφ, Σεραφίμοφ τώρα ο Δημητρόφ και πάλι. Δημητρόφ δίνει την μπάλα στο Σερτζίνιο, Σερτζίνιο που έχει από μπροστά του τον Νέβες, όπου θα δώσει την μπάλα. Νέβες τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Μαϊκόν, ο οποίος Μαϊκόν έχει βρεθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και τώρα Μαϊκόν θα δώσει τον Νέβες, Νέβες θα δώσει στον Δημητρόφ, Δημητρόφ στο Σεραφίμοφ, Σεραφίμοφ θα δώσει στον Έβερτον μπαλά. Όπως προφέρεται το όνομα του Βραζιάνου επιθετικού. Να πούμε ότι η Λεύκη Σόφιας δεν παίζει σήμερα με καθαρό αίμο επιθετικό. Να πούμε κιόλας ότι έχει και παίκτες και πέντε απουσίες η ομάδα του Χούλιο Βελάσκε. Θα τις πούμε αμέσως. Μουμπαρίκ τώρα δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ψάχνει λύσεις και δίνει στον Δημητρόφ από δεξιά. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Δεν θα δώσει τελικά στον Αλντέρ Νέβες, θα δώσει στον Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ τώρα η μπάλα ξανά πίσω. Δημητρόφ, Μουμπαρίκ, Σεραφίμοφ. Ενώ οι παίκτες της Λέσκης έχουν περάσει όλη τη γραμμή της έντρας. Έχουν περάσει το κέντρο και πάνε για επίθεση τώρα από τα δεξιά. Παθεί να βρει λύση τώρα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η οποία κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο Πορτογάλος. Πάει να περάσει πολύ ωραία τον Κοϊτά, ωστόσο ο Κοϊτά τον κόβει απίστευτα. Τον κόβει πάρα πολύ ωραία ο Κοϊτά και κερδίζει κιόλας κεφάουλη Λεύσκη με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλές επαφές με την μπάλα, να κάνει φάουλ προς τον Όκο Φλέξ, ο Σέρβος επιθετικός. Με τη Λεύσκη Σόφιας από τα δεξιά, την ώρα που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, οι παίκτες της Ένωσης έχουν γυρίσει πίσω με τον Στρακώσα να δίνει τις οδηγίες προς την άμυνα. Καθώς σε αυτήν την απόσταση είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει κάποιο τείχος από πολλούς παίκτες και είναι δύσκολο να γίνει σούτ, οπότε πάει να γίνει η σέντρα από Συρτή, από τα αριστερά, το σουτ, πρώτο καλό σουτ για την Λεύσκη Σόφιας, μεγάλη ευκαιρία από τον Σεραφίμοφ, ο οποίος δέχτηκε την Συρτή πάσα από τα αριστερά προς τα δεξιά από τον Δημητρόφ. βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε και η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ίσως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, ενώ παραμένουμε στο 0-0, είμαστε στο 18ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, με την Λεύσκη να κάνει δύο προσπάθειες στην Εστία και την ΑΕΚ 0, που ψάχνει λύσεις με τον Μάγερ. Μάγερ πάει να δώσει προς τον Κοϊτά, Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει. Και ο Μουμπαρίκ, Μουμπαρίκ πάει να βγάλει μπροστά. Δεν είναι κανείς όμως παίκτης της Λεύσκη, δεν προλαβε ο Κοφλέξ. Την ώρα που ο Κάιρινεν έχει την κατοχή της μπάλας και δίνει στον Μάριν. Μαρίν δίνει στον Μουκουτί, ο οποίος είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ρεϊνάλντο. Δίνει τώρα στο Ρέλβας. Ρέλβας ψάχνει λύσεις και είναι πίσω από το κέντρο. Περνάει μπάλα τώρα το κέντρο με τον Πίγιο, ο οποίος ξαναδίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος κρατάει. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουτί. Μουκουτί. Μουκουτί στον Καν Κάιρινεν. Κάιρινεν, ο οποίος έχει κυριολεκτικά τον ρόλο του αμυντικού. Κάθεται πολλές φορές πολύ κοντά στα στόπερ. Μουκουντή. Μουκουντή τώρα θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει λύσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Θωμά Στρακώσα. Στρακώσα, ο οποίος δεν είχε και πολλές επιλογές, και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην γραμμή του κέντρου, στο κέντρο. Ρέλβας έξω από το ημικύκλιο, θα δώσει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει, έχει απέναντι τον Όκο Φλέξ. Περνάει πολύ ωραία στον Γιώβιτς. Γιώβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα και βγάζει την μπάλα, και βγάζουν οι παίκτες της Λεύσκη την μπάλα έξω. Την μπάλα πλάγιο. Να πούμε λίγο τις απουσίες της Λεύσκη που έχουμε σήμερα, καθώς έχουν τεθεί εκτός ο Ακρέμ Κουράς, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ο επιθετικός Μουσταφά Σαγκαρέ, ο κεντρικός αμυντικός ο Στίπε Βούλκιτς, ο εξτρέμ ο Ράντος Λαφοκυρίλοφ, αλλά και ο δεξιός μπακ Όλιβερ Καμντέμ. Και πάει να βγει έξω επίθεση. Το σουτ, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία! Μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς! Πολύ μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δικεφάλου είναι και η μεγαλύτερη στο μάτς. Δοκάρι στο 20 λεπτό. Πήγε να πιάσει την Λεύσκη στον ύπνο η Ένωση. Και η μπάλα είναι out για τους Βουλγάρους. Γίνεται πολύ ωραία η σέντρα από τα αριστερά. Με την μπάλα να πηγαίνει από τα αριστερά στο δεξιά, στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα την οποία έκανε ο Κάιρινεν, αν μπορέσω να δω καλά. Ωστόσο, ο Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία. Δοκάρι, η ΑΕΚ χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα. Κοϊτά είναι στον η μπάλα τώρα πίσω στον Δημητρόφ, στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα διώξει προς τον για να απομακρύνει εκείνο ο Λόβρο Μάγερ. Όμως παίρνει την κεφαλιά ο Κροάτης μέσος. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν παίρνει την κεφαλιά, εκεί πέρα είναι ο Θεντέλες, ο Ισπανός αριστερός μπακ της Λεύσκη. Το ένα από τα δύο αριστερά μπακ τα οποία παίζουν σήμερα. Ρέλβας τον Πίγιο. Πίγιος δίνει στον Ρέλβας ξανά. Ρέλβας πάει τώρα από τα δεξιά μπάλα προς τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή ψάχνει λύσεις. Δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν τριγωνάκι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος ανεβαίνει. Δίνει στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος σε ρόλο δεξιού μπακ έχει πάει κάτω δεξιά και τώρα ψάχνει λύσεις. Κατεβάζει προς τον άξονα την μπάλα. Ρέλβας πάει να βγάλει μια σέντρα, ωστόσο η μπάλα περνάει από όλους. Πήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν απειλήσε κανέναν και η μπάλα βγήκε out. Το 0-0 παραμένει. Ο Μαρίν είχε... Ο Μάγερ είχε βγάλει την μπαγιά στο σουτ του Γιώβιτς, την ψήλο κρεμαστή. Ένας Μάγερ ο οποίος, θυμίζουμε, στον ντεμπούτο του είχε δώσει ασίστ στον αγώνα ΑΕΚ Όφη για το Super Cup με το στον γκολ του Ζήνη, την τελευταία φάση της αναμέτρησης, εκεί που το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και ο Όφη επικράτησε 5-4 της πρωταθλητρίας Ελλάδος. Δημητρόφ δίνει στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες πάει να δώσει στον Οκοφλέξ και δίνει στον Οκοφλέξ, ο οποίος είναι από δίπλα του. Οκοφλέξ τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα στο Σεραφείμ από δεξιά προς τα αριστερά. στο κέντρο βρίσκεται η μπάλα και γίνεται βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους και ακουμπάει στον Everton μπάλα, ωστόσο δεν περνάει προς τον Ρινάλντο, εκεί είναι μόνο παίκτες της ΑΕΚ. Βαθιά μπαγιά του Πίγιου, εκεί είναι ο Ζήνη, θα διώξει ο Ντιμητρόφ. Κοϊτά, κερδίζει πλάγιο τώρα ο δικέφαλος από τον Μουμπαρίκ, από τον Μαροκινό Χαφ. Θα κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά. Μουμπαρίκ, ο οποίος θυμίζουμε είχε ακουστεί για την ένωση πριν από λίγες μέρες. Κάριναν στον Μαρίν, μόνο οι δύο στόπερ δεν έχουν περάσει τα Χαφ. Μάγερ τώρα δίνει στον Μαρίν, Μάριν στον Μουκουντή, Μουκουντή ξανά στον Μάγερ, στον Κράτη Χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 6 εκατομμύριων ευρώ από την Βολσμπουργκ. Μάγερ βγάζει μια σέντρα, δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ κοντά στην τροχιά της μπάλας και η μπάλα καταλήγει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Θεντέλες. Τεντέλες ο οποίος δίνει στον Everton Πάλα. Everton Πάλα, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία δρίμπλα, ωστόσο ο Λάζαρος δεν θα τον κόβει με φάουλ. Η Λεύκη Σόφιας έχει ξανά κατοχή της μπάλας και μάλιστα να πούμε το αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την ομάδα είναι δύο Everton. Λεύκη Σόφιας ΑΕΚ, οι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να βρεθούν στο Champions League επτά από πολλά χρόνια, η ΑΕΚ επτά από 8 χρόνια. Και η Λεύκη Σόφια σε πιτά από 16 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που συμμετείχε η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στο Champions League ήταν τη σεζόν 2006-2007. Εκεί όπου απέκλεισε την Κιέβο Βερόνα στον τρίτο προκριματικό γύρο για να προκριθεί στην επόμενη φάση της Champions League, ενώ έχει ξεκινήσει με μια άνετη νίκη στο συνολικό σκορ 4-0 της Σιόνι Μπολνίση. Την ώρα που κλειδώθηκε σε έναν όμιλο με Μπαρτσελόνα, Βέρντερ Βρέμεν και Τσέλσι και σκόραρε ένα γκολ, δεχτεί 17 και έφυγε χωρίς να μαζέψει κάποιον πόντο η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, όπου ήταν και η πρώτη ομάδα από την Βουλγαρία που προκρίθηκε σε ομίλους Champions League. Και μάλιστα η πρόκριση της Λεύκης Σόφιας εκείνη τη σεζόν, την ίδια σεζόν η ΑΕΚ πήρε τις δύο και μέχρι στιγμής μοναδικές νίκες σε Champions League, καθώς είχε κληρωθεί σε όμιλο με Λίλ, Μίλαν και Άντερλεχτ, όπου μάλιστα η Λίλ και η Μίλαν της επικράτησε 1-0. Και τώρα φεύγει η Λεύκη από τα αριστερά με τον Θεντέλιες, ο οποίος Θεντέλιες θα κάνει μια σέντρα, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Λάζαρος Ρότα μπροστά στην τροχιά της μπάλας και θα διώξει την μπάλα με το σώμα του κόρνερ. Κόρνερ για την Λεύκη Σόφιας, όπως έλεγα, τη σεζόν 2006-2007. Η ΑΕΚ πήρε τις δύο μοναδικές νίκες της στο Champions League επικρατώντας 1-0 της Μίλαν στο ΑΚΑ και επικρατώντας επίσης 1-0 της Λίλ στο ΑΚΑ. Εκείνη τη σεζόν στο Champions League η ΑΕΚ είχε μαζέψει 8 βαθμούς με 2 ισοπαλίες εναντίον της Anderlecht, 2 νίκες με την Λίλ και την Μίλαν και 2 ήττες με Λίλ και Μίλαν αντίστοιχα και ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στον 16 του Champions League. Ωστόσο αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς η Μίλαν, η οποία έχει τερματίσει και μαθηματικά στην πρώτη θέση, ήταν ουσιαστικά χαλαρή στον τελευταίο αγώνα των ομίλων και κλειδώσει στην πρώτη θέση. Ήταν στους κύριους της κλήρωσης για τους 16, μια Μίλαν η οποία εκείνη κακή χρονιά κατέκτησε και το πρωτάθλημα και έτσι σε εκείνο το παιχνίδι η Λίλ επικράτησε 2-0. Στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε, Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, με την μπάλα να είναι στην κατοχή των Βουλγαρών. Η μπάλα από τον Ζερζίνιο πίσω στον Βούτσοφ, που την περιοχή θα

στο 14 και έπειτα το δοκάρι του Λουκαγιώβιτς στο 20 λεπτό. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά, το στόπερ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Θα δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος έχει τον χώρο να ανέβει και να περάσει στο κέντρο, κάτι το οποίο θα κάνει. Ωστόσο, έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες της Ένωσης και θα δώσουν στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει τώρα ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ξανά στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ, ο οποίος είναι ακριβώς στο κέντρο, θα δώσει από τα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίνει στον Μαϊκόν, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου. Σερζίνιο ψάχνει λύσεις από το ημικύκλιο της, από το μεγάλο ημικύκλιο. Δίνει στον Μουμπαρίκ θα δώσει στον Σεντέλε, πολύ ωραία, στον Σερζίνιο. Πήγε να περάσει εκεί πέρα η μπαγιά από τους παίκτες της Λεύσκη, όπου κερδίζουν ένα φάουλ από τον Κάρινεν. Κερδίζει φάουλ ο Σερζίνιο, ο Πορτογάλος, αμυντικός χαφ, θα κερδίσει φάουλ από τον Φινλανδό αμυντικό χαφ. Μάλιστα, όπου την Βουλγαρία είναι μια χώρα που την ακούμε πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες και αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο από τα μεταγραφικά σενάρια, Στάνιτς με τον Ολυμπιακό, Μουμπαρίκ και ΑΕΚ, αλλά και από τους αγωνές, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει την ΤΕΣΚΑ 1948 στο ίδιο γήπεδο, το οποίο αγωνίζεται σήμερα ο Δικέφαλος. Και την Πέμπτη έχουμε και τον αγώνα του Όφη με την ΤΕΣΚΑ Σόφιας. Σερτζίνιο κάνει το φάουλ, δίνει στον Μουμπαρίκ, Μουμπαρίκ δίνει στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ξανά, ψάχνει λύσεις, βγάζει μια βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους η μπάλα, γίνεται κεφαλιά, επικίνδυνη, ο Στρακώσα με γροθιές θα βγάλει σε κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Λεύσκη, το δεύτερο στο παιχνίδι. Έκανε εκεί την κεφαλιά ο Σεραφίμο, ωστόσο εκεί πρόλαβε ο Θωμάς Στρακώσα να βγάλει την δεξιά του γροθιά και να στείλει την μπάλα κόρνερ. Την ώρα που βρισκόμαστε στο μισάωρο της αναμέτρησης, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Μένουν άλλα 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Σερτζίνιο τώρα από τα δεξιά. Από τα δεξιά όπως αμήνεται η ΑΕΚ, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Εκτελεί. Και ο Στρακώσα θα μπλοκάρει πολύ εύκολα, καθώς η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν υπήρχε παίκτης της Λεύσκη εκεί που πήγαινε η μπάλα. Δεν υπήρχε στην πορεία της μπάλας παίκτης της Λεύσκη. Οπότε η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ. Ρότα θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει και θα δώσει μπροστά του στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος δίνει στον Ρότα, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά στην άμυνα. Μουκουντή ο οποίος κρατάει και ανεβαίνει και δίνει στον Ρέλβας. Από τα αριστερά του είναι ο Ρέλβας. Είναι τώρα στον Πίγιο, ο Πίγιος, ο Κοϊτά, ο οποίος ψάχνει λύση. Ο Πίγιος έχει ανέβει από τα αριστερά και κάνει βαθιά παγιά στο Ζήνη. Εκεί βρίσκεται ο Μάγκερ. Ωστόσο θα απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη προσωρινά. Με τον Εβέρτον, η σέντρα του Μάριν από δεξιά και κόρνερ για την ΑΕΚ. Καθώς ο Σεραφίμοφ πρόλαβε τον Ζήνη, ο οποίος ήταν στην μεγάλη περιοχή. Η ΑΕΚ πήγε να πιάσει την Λεύσκη αδιάβαστη. Παρ' όλα αυτά κερδίζει κόρνερ ο Δικέφαλος, ο οποίος είναι μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του. Και μάλιστα να θυμηθούμε λίγο τις δηλώσεις του Νίκολη που είχε κάνει πριν από το Super Cup, ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα υπάρξει κάποια προσθήκη, πόσο μάλλον στο αριστερό μπάκο που βρίσκεται στην αγορά η ΑΕΚ. Προφανώς δεν έχουμε κάτι νεότερο να πούμε για την μεταγραφή του αριστερού μπακ στην Ένωση, γιατί δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Αλλά είχε πει κιόλας ο Μάρκο Νίκολης ότι αυτή είναι η ομάδα που θα είναι στο Super Cup και μέχρι στιγμής θα είναι η ομάδα με την οποία θα κατεβάσω και στηρίζομαι στο Super Cup και στα play-off του Champions League. Μάγερ από τα αριστερά. Περνάει από όλους η μπάλα, μου κουντί για κεφαλιά, διώχνουνε. Η αμυντική της Λεύσκη Μαρίν, Μάγερ τώρα από τα αριστερά. Βγάζει σέντρα, περνάει από όλους! Μεγάλη ευκαιρία! Περνάει από το Ζήνη και η μπάλα πάει στο Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος πάει να κάνει το σουτ. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει out έπειτα από αυτή την πολύ όμορφη σέντρα του Μάγκερ με το δεξί πόδι. Περνάει από όλους. Και ο Μουκουντή δεν πιάνει καλά το σουτ του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία

0: Και μάλιστα βάζει το πόδι μπροστά από τον Γιόβιτς, ο οποίος ήταν ακριβώς από δίπλα του. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε κανονική θέση. Ο Γιόβιτς ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε νέα μεγάλη ευκαιρία. Νέα μεγάλη ευκαιρία, η οποία κάνει το λάθος ο Βούτσοφ. Δίνει στον Λούκα Γιόβιτς. Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται εκτός περιοχής. Κάνει το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα όμως καταλήγει ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Λεύσκης Σόφιας Βούτσοφ. Κάνει μπαλιά προς τα αριστερά προς τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει στον Everton Λάβα. Everton Λάβα ξανά στον Φεντέλες. Φεντέλες, ο οποίος ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ, Φεντέλες. Φεντέλες από τα αριστερά. Και από τα αριστερά κερδίσει φάουλο ο Μουμπαρίκ. Από τον Ζήνη θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μαροκινός μέσος. Και συνεχίζουμε κανονικά. 33ο λεπτό με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την. Με τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η Λεύσκη έχει απειλήσει, έχει κάνει δύο σουτ τα οποία είναι καμπανάκια. Ωστόσο δεν έχει βρει ακόμα αυτή την μεγάλη φάση, τη φάση η οποία τρομάζει. Σεραφίμοφ τώρα πίσω από την σέντρα, περνάει μπάλα το κέντρο από τα δεξιά στον Νέβες. Νέβες ο οποίος κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ εκτός περιοχής. Περνάει από όλους η μπάλα από την σέντρα που κάνει με το αριστερό πόδι. Από τα δεξιά με το αριστερό πόδι κάνει τη σέντρα ο Αλντέρ Νέβες. Παρόλα αυτά δεν θα βρει κάποιον να. Η μπάλα θα καταλήξει στον Στρακώσα. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ρενίλντο καθώς εκεί πέρα έβαλε πάνω στην ώρα το κορμί του ο Μουκουντή για να εμποδίσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμι να μπει στη μεγάλη περιοχή και να δημιουργήσει ζημιά στην ΑΕΚ. Ρέλβας τώρα από τα αριστερά στον Πίγιο, ξαναδίνει ο Πίγιο στο Ρέλβας, κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Γιόβιτς. Γιόβιτς θα δώσει τώρα στο Ρότα. Ρότα από τα δεξιά περνάει τη σέντρα. Μάγερ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κατεβάζει. Μάγερ ψάχνει για λύσεις. Θα δώσει την μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος επίσης ψάχνει λύσεις. Μουκουντή. Τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κάνει το κοντρόλ. Περνάει μπάλα προς τον Μάγερ. Μάγερ έξω από την περιοχή. Περνάει την παλιά. Κάρινεν πάει για την πάσα προς τον Ζήνη που ήταν στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Παρακαλώ. Αλλά κρατάει μπάλα την μπάλα. Μαρίν. Μαρίν θα δώσει τον Μουκουντή. Μουκουντή. Δίνει στον Ρέλβας από τα αριστερά. Η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Με τον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος πάει μόνος του. Πατάει περιοχή. Ψάχνει λύσεις. Κάνει τη σέντρα. Οι κόντρες Γιόβιτς και υπάρχει επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη, οπότε υπάρχει διακοπή της φάσης στο εκεί πέρα στις κόντρες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, λέει ο διαιτητής, ο Γιόβιτς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και την ώρα που σουτάρει βρίσκει το πόδι και την ώρα που πάει να σουτάρει βρίσκει το πόδι του Δημητρόφ. Ναι, επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη η οποία διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η ΑΕΚ η οποία αυτή τη στιγμή έχει απειλήσει τις περισσότερες φορές στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορούμε να πούμε ότι αξίζει ένα γκολ. Αξίζει ένα γκολ καθώς έχει σπάσει την πίεση των Βουλγαρών. Και τώρα παίζεται Μπουτσόφ, Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίνει στον Θελέντες. Θελέντες πήγε να δώσει στον Ρεϊνίλντο. Ρεϊνίλντο δεν κρατάει όμως την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την βγάζει πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο θα το κάνει ο Ρότα. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι σκεπτικός. Λάζαρος Ρότα κάνει το πλάγιο. Ψάχνει να βρει παίκτη ελεύθερο. Κοντά του έχει πάει ο Μαρίν και πήγε να δώσει τον Μάγερ, ο οποίος κόβεται από τον Σερζίνιο και ο Σερζίνιο πήγε να δώσει μπαλιά προς τον Ρεϊνίλντο προς το κέντρο και πέρα όμως κόβει ο Μουκουντή και η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ρέλβας θα δώσει τώρα στο Μουκουντή από τα δεξιά. Μουκουντή που ψάχνει τον Κάριν. Κάριν που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος θα δώσει την μπαλιά που θα περάσει το κέντρο του γηπέδου με τον Κοϊτά. Κοϊτά πάει να περάσει πολύ ωραία τον Όκο Φλέξ, όπου γίνεται μια μονομαχία αλλά κερδίζει φάουλ ο Ιρλανδο-Νιγηριανός εξτρέμ. προϊόν της Ακαδημίας της West Ham. Τρία χρόνια πέρασε στα Συριά από το 2020 έως το 2023. Ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει ποτέ την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα, ούτε στο Conference League που συμμετείχε η West Ham το 2022-2023. Που το Conference League για τις αγγλικές ομάδες είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βάλουν και παίκτες όπου δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες νεαρούς όπως είχε κάνει η Chelsea και κατακτήσει το Conference League το 2025. Ο Okoflex δεν ήταν από αυτούς τους παίκτες, είχε υπεγράψει τότε τριετές συμβόλαιο, είχε κάτσει από το 2020 μέχρι το 2023, δεν ανέωσε το συμβόλαιό του και κατέληξε στην Swindon Town όπου τότε ήταν στην League One και φεύγει τώρα στην επίθεση η Λεύσκη με τον Αλντέρ και γίνεται αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κοφλέκ και μεγάλη ευκαιρία για την Λεύσκη με τον Μπουμπαρίκ, ο οποίος κάνει την πρώτη μεγάλη απειλητική στιγμή για την Λεύσκη. Η βαθιά μπαλιά του Δημητρόφ από το κέντρο της άμυνας δίνει στον Αλντέρ Νέβες, πάει από τα δεξιά, ο Κοφλέκ κόβεται από τους αμυντικούς της ΑΕΚ και η μπάλα πηγαίνει στον Μουμπαρίκ, ο οποίος δεν έκανε το καλύτερο σουτ και αποκρούει ο Στρακός, το 0-0 παραμένει. Και τώρα ξανά η μπάλα στην κατοχή της Λεύσκη. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά τώρα. Από τα δεξιά δίνει στον... Αν μπορέσα να δω καλά στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ήταν, ναι. Σερτζίνιο στον Μπούτσοφ. Μπούτσοφ δίνει στον... Τον Σεραφίμοφ βγάζει στον Μαϊκόν, βαθιά μπαλιά προς τον Okoflex, εκείνο Ρέλβας και κόβει και θα δώσει από τα αριστερά στο Σταύρο Πήγιο. Σταύρος Πήγιος, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα και τη στέλνει στο κέντρο εκεί όπου είναι ο Ζήνη, κάνει το κοντρόλ, εκείνο όμως μόνο Σεραφίμοφ, δεν πρόλαβε ο Λουκαγιόβιτς. Σεραφίμοφ τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Τελέντες, ο Ισπανός, δίνει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ βρίσκεται έξω από την περιοχή της Λεύσκη προς τα αριστερά και ψάχνει να βρει λύση και θα δώσει τον Δημητρόφ από τα δεξιά. Λέει η λογική, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση και δίνει στον Δημητρόφ από τα δεξιά. Δημητρόφ δίνει πίσω τον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά και πάει να βγει ξανά στην επίθεση η Λεύσκη. Ο Ρέλβας απομακρύνει με το κεφάλι και δίνει στον συμπατριώτη του Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο κέντρο και δίνει στον Okoflex. Okoflex θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Όπου θα δώσει τώρα ακριβώς στο κέντρο είναι τα δύο στόπερ, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ. Και θα δώσει την μπάλα αριστερά προς τα δεξιά. Και πάει να κάνει ένα μακρινό σουτ τώρα με τον Everton μπάλα. Η Λεύσκη όπου την μπάλα καταλήγει στο κεφάλι του Μπουντή και θα απομακρυνθεί προς το παρόν. Καθώς έχει νέα ευκαιρία η Λεύσκη από τα δεξιά τώρα. Σερτζίνιο κόβει πολύ ωραία ο Ζήνη. Κόβει πάρα πολύ ωραία ο Ζήνη. Και παραχωρεί πλάγιο. Παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω και το replay, δεν είναι αυτός που το παραχωρεί. Και βασικά δεν είναι πλάγιο, είναι out. Και δεν το, είναι κανονικά out, δεν το παραχωρεί. Ο Ζήνη το παραχωρεί ο Σερτζίνιο και πράγματι, ο διαιτητής το διορθώνει το λάθος του. Ο Γκλεν... Νίμπεργκ, ο οποίος είχε σφυρίξει το 2023 τον αγώνα Μαρσέι Γάκη από το Europa League εκεί όπου η ΑΕΚ ιτήθηκε 3-1 στους ομίλους του Europa League. Και τώρα η μπάλα στην κατοχή των κυτρινόμαυρων. Ρέλβας τώρα δέχεται την πάσα από τον Στρακόσα. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά με τον Πήγιο. Πήγιος πάει να βγάλει μια παλιά, ωστόσο δεν προλαβαίνει κανείς. Μουμπαρίκ κάνει την μπάλα, πάει να κάνει την πάσα προς το κέντρο, εκεί όμως είναι μόνο ο Μαρίν. Και τώρα ο Κοϊτά κερδίζει φάουλ για την ΑΕΚ. 41ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0. Με τον δικέφαλο να διατηρεί την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Το πλάγιο το οποίο το κάνει γρήγορα ο Ρέλβας και δίνει στον Μαρίν. Μαρίν θα δώσει τώρα στο Μουκουντή. Παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται στο κέντρο. Ο Κάιριν είναι τώρα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει ξανά στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πίσω από την σέντρα. Θα περάσει την σέντρα με τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος παίζει τη γονάκι με τον Μουκουντή και ξανά η μπάλα πίσω από την σέντρα. Κάριν πήγε να βγάλει προς τον Πίγιο. Κόβεται όμως εκεί πέρα από τον Δημητρόφ, από τον Σερζίνιο και ο Σεντέλες, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, είναι ένα από τα δύο αριστερά μπακ που είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα της Λεύσκης Σόφιας, όπου μάλιστα αλλάζουν θέσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και τώρα η μπάλα από τα δεξιά με τον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος ψάχνει λύση από τα αριστερά, από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Σεντέλες, κάνει τη σέντρα από τα αριστερά, πάει να απομακρύνει την μπάλα ο Κοφλέξ. Εκεί όμως είναι μόνο ο Ρέλβας, απομακρύνει, πήγε να κάνει την πάσα ο Κοφλέξ, δεν έκανε σούτ. Και πλάγιο για την ΑΕΚ, πλάγιο για την ΑΕΚ τώρα από τα αριστερά. Ακόμα μια απόπειρα κινδύνου, ωστόσο δεν κατέληξε κάπου. Ο Ρέλβας ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την προσπάθεια για πάσα του Οκοφλέξ, ο οποίος θέλει να βρει τον Ρινάλντο και ο Ρινάλντο να σκοράρει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Τα αριστερά τώρα. Τάριμεν δίνει στον Ρότα. Ρότα ψάχνει να βρει λύσεις. Βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει τον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Η μπάλα είναι αυτή τη στιγμή πίσω από την γραμμή της έντρας. Ρότα. Δώσει ξανά από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Μουκουντή. Και η μπάλα πηγαίνει όλο και πιο αριστερά καθώς βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Κρατάει ο Ρέλβας. Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος κρατάει. Πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Από τα δεξιά προς τα αριστερά κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκεί όπου πήγε να βρει τον Ζήνη, ωστόσο η κόντρα ευνοεί τη Λεύσκη Σόφιας. Και γίνει το λάθος τώρα από τους παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Με το Γιώβιτς να ψάχνει τη λύση, πάει να κάνει ένα σούτ από μακριά. Ωστόσο είναι λάθος επιλογή. Και αν μπορώ να δω το replay, υπήρχε μια κόντρα. Υπήρχε μια κόντρα στην ευκαιρία του Λούκα Γιώβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συνέχεια στην ευκαιρία της ΑΕΚ. Ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται με κατοχή από την Λεύσκη Σόφιας. Σεντέλες δίνει τώρα στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα μπάλα είναι από τα αριστερά στην Λεύσκη. Μουμπαρίκ τώρα από τα αριστερά πηγαίνει τώρα προς το κέντρο και από το κέντρο θα πάει προς τα δεξιά με τον Σεραφίμοφ να δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος θα δώσει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ δίνει πάσα για τον Οκοφλέξ, ωστόσο έπειτα από κόντρες η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ. Δεν πήγε να γίνει εκεί πέρα το λάθος, καθώς ο Στρακώσα απομάκρυνε, γύρισε ο Πίγιος. Δεν κατάφερε με το πρώτο κοντρόλ να διώξει, έδιωξε με το δεύτερο. Και όπως βλέπω το replay, η μπάλα θα μπορούσε να είχε πάει στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τα λέει με τους συνεργάτες του. Από τα δεξιά τώρα το πλάγιο. Ζήνη τώρα έχει την μπάλα. Έχει περάσει την γραμμή της έντρας και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο παραχωρεί ο Μουμπαρίκ. Και δεν θα έχουμε συνέχεια στο πλάγιο της ΑΕΚ, καθώς ο διαιτητής σφυρίζει ημίχρονο ο Σουηδός. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, Νίκο,
0: πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε για την μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου. Λεύσκη ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκη 0-0. Θα συνδεθούμε σε 15 λεπτά πάλι μαζί σου, Νίκο, για να μεταδώσεις το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Περνάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Παρακολουθήσαμε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. 0-0 το αποτέλεσμα. Ήταν μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε από τις 9, από τις 9 τη μετάδοση των αγώνων Όφι Τσέσεκα και στις 9.30 τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκράντετ στις 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όφι Τσέσεκα από το Παγκρίτιο στις 9 και Παναθηναϊκός Γκράντετ στις 9.30 από το ΆΚΑ.

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι μεταξύ Λεύσκη και ΑΕΚ, με την ΑΕΚ λίγο κατώτερη. Γι' αυτό και ο προπονητής ο Νίκολιτς δεν ήταν αρκετά ευχαριστημένος. Όμως είναι ένας εκτός έδρας αγώνας σε ένα γήπεδο με 38.000 τουλάχιστον Βούλγαρους που υποστηρίζουν την ομάδα τους και γύρω στις 2.000 οπαδοί φίλαθλοι της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε νίκες για να μαζεύουμε βαθμούς για τη βαθμολογία και των ομάδων αλλά και την ευρωπαϊκή της Ελλάδος, για να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στα κύπελα και έτσι βγαίνοντας ομάδες περισσότερες στην Ευρώπη έρχονται και καλύτεροι παίχτες στην Ελλάδα. Γιατί άλλο είναι να παίζεις στο Champions League και άλλο να παίζεις στη τρίτη τάξη κατηγορία πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

0: Έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη τον Γερασίμου, ένα γνωστό ΑΕΚΤΖΙ και φίλο της ΑΕΚ. Βασίλη, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι Χαλκίδα.
0: Είσαι στη Χαλκίδα, διακοπεύεσαι.
1: Βλέπω τον αγώνα σε ένα καφέ, βγήκα λίγο έξω τώρα.
0: Διακοπεύεσαι, έτσι?
1: Ναι. Κυριακή ερχόμαστε κανονικά.
0: Κυριακή, ναι. Κυριακή βράδυ στις 10 η ώρα ο Βασίλης Γερασίμου θα είναι κοντά σας. Πώς είδες τον αγώνα?
1: Εντάξει, μοιρασμένο πάει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο παιχνίδι. Έχει τις ευκαιρίες. Μπορεί να, άμα προσέξει λιγάκι, να πάρει το αποτέλεσμα. Πάντως δεν έχει κινδυνέψει εδώ που τα λέμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχει κινδυνέψει, αλλά ο Νίκολης δεν είναι ευχαριστημένος. Τον είδα
1: δεν είναι, φωνάει τον πάγκο, κάποια λάθη.
0: Η άμυνα,
1: ειδικά την πλευρά του Πίλιου. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει, δηλαδή η Κιλεύση δεν έχει δείξει κάτι, παρόλο που είναι πολύ μπροστά.
0: Η πλευρά του Πίλιου πάσχει πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, να καταλάβω το ανανέωση και όλα στο συμβόλαιο.
1: Εκεί, θα πάρει κάποιον άλλο.
0: Εκεί δεν ήθελε ένα καλύτερο παίχτη.
1: Θα πάρει κάποιον άλλο τώρα. Θα δούμε ποιο θα πάρει, να δούμε το παιχνιδιάκι πώς θα
0: τον
1: πάει.
0: Τον Καρίνεν πώς τον είδες?
1: Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο καμιά ομάδα.
0: Τον Καρίνεν πώς τον είδες τον Καρίνεν το καινούριο?
1: Καλός είναι.
0: Καλός δεν είναι?
1: Καλός.
0: Εσύ θα έβαζες το Ζήνη ή θα...
1: Το Ζήνη θα έβαζα, γιατί όχι το Βάργκα. Γιατί δεν είναι δεφορμέ. Λογικά στο δεύτερο μήχρονο μπορεί να κάνει τις αλλαγές, να βάζει και το Βάργκα μαζί με τον Γιώβιτς, ο οποίος αυτός βρέθηκε σε φάσεις, είχε το δοκάρι, είχε δύο ευκαιρίες καλές.
0: Το κέντρο νομίζω λίγο θέλει κάτι. Θέλει κάποια αλλαγή.
1: Έχει πάρει και τον παίκτη που δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Έχει και στον πάγκο τον Ζούμκοφ. Κάποιες αλλαγές θα κάνει ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνιδάκι.
0: Γιατί κινδύνεψε σε δύο φάσεις, κινδύνεψε η ΑΕΚ.
1: Ναι, στο τέλος μία φάση.
0: Ειδικά εκεί με το σούτ που έπιασε ο.
1: Ναι, ο
0: 300 ήταν επικίνδυνο, ναι, πολύ επικίνδυνο.
1: Μόνη φάση. Αλλά και οι Βούλγαροι, παρόλο που είναι μπροστά σε παιχνίδια, έχουν παίξει 10 παιχνίδια επίσημα αυτοί.
0: Ναι,
1: πολύ μπροστά στην προετοιμασία του στα επίσημα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι φοβίζει την ΑΕΚ, την καλή ΑΕΚ αυτή η ομάδα. Θα δούμε το δεύτερο μήχρονο.
0: Μακάρι, γιατί χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες τους βαθμούς.
1: Χρειάζονται μακάρι να μπουν όλοι στην Ευρώπη, να έχουμε πολλές ομάδες.
0: Και οι ομάδες για το δικό τους.
1: Και για το, βέβαια, για το ελληνικό βαθμό.
0: Και για το ελληνικό και για την Ελλάδα, διότι το όνειρό μας είναι να πιάσουμε την 9η-10η θέση.
1: Για να
0: βγάζουμε δύο ομάδες στο Champions League.
1: Μακάρι.
0: Έτσι αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρο το ελληνικό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα σε πάρουμε και μετά τον αγώνα.
1: Μετά τον αγώνα, αλλά πούμε, μακάρι να είναι τα πράγματα καλύτερα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.

Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας και με τον Νίκο Κατσάτσο για να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να πάει λίγο καλύτερα, να γυρίσει πίσω με τη νίκη, διότι είναι ελληνική ομάδα και οι ελληνικές ομάδες είναι πάνω απ' όλα.

0: Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη, για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκο, Νίκο, μας ακούς?
1: Λεύσκη, ΑΕΚ το 0-0. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε χάσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Το 0-0 είναι αποτέλεσμα που μπορούμε να πούμε ότι αδικεί το δικέφαλο. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Τι ξεχώρισες εσύ, τι ξεχώρισες στο πρώτο ημίχρονο?
1: Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ σε αρκετά σημεία του γηπέδου ο Μάγερ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας αρκετά καλός οργανωτής. Μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν, αλλά αν κάποιος δει λίγο τις ευκαιρίες τις οποίες είχε βγάλει, καθώς είχε βγάλει και την πάσα στον Γιώβιτς, όπου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 20, και έβγαλε και την μπαγιά στον Μουκουντή.
0: Ο οποίος, αλλά και ο Κάριν είναι πάρα πολύ καλός από ό,τι φαίνεται. Ψηλό παιδί, δυνατό.
1: Ο Κάριν είναι ο ορισμός του αμυντικού χαφ.
0: Ναι, είναι, κάνει δουλειά εκεί στο κέντρο.
1: Είναι ο παίκτης ο οποίος θα κόψει. Θα είναι κοντά στα στόπερ για να τα βοηθήσει. Ο Μάριν έχει έναν λίγο πιο επιθετικογενή ρόλο. Και γενικά έχουν αφήσει και ο Κάριν και ο Μάριν έχουν αφήσει θετικές εντυπώσεις.
0: Και ο Μάριν είναι καλός. Καλός είναι και ο Μάριν. Βέβαια, οι ομάδες είναι ακόμα πολύ σφιγμένες, γιατί είναι η αρχή, αλλά ξέρεις, στην αρχή παθαίνεις τη ζημιά.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί λοιπόν, ένα λάθος μπορεί να σου στοιχήσει.
0: Το μικρόφωνο σε σένα. Ξεκινάει ο αγώνας, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0 και τώρα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας ετοιμάζεται για την σέντρα. Θυμίζουμε ότι τη σέντρα στο πρώτο ημίχρονο την είχε η Ένωση. Ο Σερτζίνιο φαίνεται να είναι στην γραμμή της σέντρας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος θα δώσει τον τερματοφύλακα απλά, θα υπάρξει επανάληψη, καθώς δεν είχε σφυρίξει ο Σουηδός διαιτητής. Και τώρα συνεχίζουμε. Ο Σερτζίνιο δίνει την πάσα στον Βούτσοφ. Βούτσοφ κάνει μια βαθιά μπαγιά η οποία περνάει από όλους και καταλήγει στον Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ δίνει στον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο από τα δεξιά τώρα. Η μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες θα δώσει τώρα τον Σερτζίνιο κοντά του. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Σεραφίμοφ. Η μπάλα βρίσκεται μπροστά από το κέντρο, εκεί που επιτίθεται η Λεύσκη Σόφια. Και τώρα ξανά η μπάλα στον Δημητρόφ, στον αρχηγό της ομάδας. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ, χρησιμοποιεί έναν ρόλο σαν να λέμε wing back, γιατί μπορεί να ξεκίνησε με 4-3-3, αλλά εν συνεχεία έγινε 3-4-3. Και τώρα από τα δεξιά ο Σερτζίνιο πήγε να βγάλει σέντρα, ωστόσο κόβεται από τον Πίγιο. Σε ετοιμότητα η άμυνα της ΑΕΚ, απομακρύνεται τώρα η μπάλα και πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Πηγαίνει στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ από τα αριστερά στα δεξιά, τώρα στον Δημητρόφ. Η μπάλα βρίσκεται ακριβώς πάνω στην σέντρα, με τον Μουμπαρίκ να ψάχνει τη λύση από τα δεξιά στον Αλντέρ. Αλντέρ Νέβες κρατάει, θα δώσει τον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ ξανά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες δεν έχει λύση, οπότε δίνει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δίνει στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ ξανά στον Αλντέρ. Αλντέρ, Οκοφλέξ. Έχει απέναντι τον Σταύρο Πίγιο, κάνει τη σέντρα μία και γίνεται κεφαλιά από τον Ρεϊνάλντο. Δεν είναι όμως καλή, δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλανε οι Βούλγαροι. Η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη απειλή της Λεύσκη, ξαναλέω, όχι τεράστια όμως απειλή. Και μερικές φορές όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην φάση, δηλαδή όταν δεν μπαίνει γκολ ή δεν κερδίσει κάποιο κόρνερ, καλό είναι να γίνονται αυτές οι ευκαιρίες από τους αντιπάλους, ώστε οι ομάδες μας, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, όποια ομάδα είναι και παίζει στην Ευρώπη, καθώς φέτος έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε 5 εκπροσώπους, να μπορέσει να ξυπνήσει στην συνέχεια. Αλλά είναι αυτό που έχεις πει και εσύ, Δήμο, ότι όλες οι ομάδες στην αρχή ζορίζονται. Και θυμίζουμε ότι είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ. Και σε αυτό το παιχνίδι δεν βλέπουμε βασικό τον Μπαλαμότ και τον Καλοσκάμι που είχαμε δει στο Super Cup λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ. Έχουμε δει τώρα μια βασική εντεκάδα της ΑΕΚ. Ρώτα, ο οποίος βγάζει πίσω στον Στρακώσα. Στρακώσα θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την σέντρα. Πήγε να βρει τον Γιώβιτς, εκεί είναι όμως ο Δημητρόφ. Δημητρόφ θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Μαϊκόν. Μαϊκόν στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Σεντέγες. Ο Σεντέγες τώρα θα κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά. Εκεί είναι μόνο ο Πίγιος, ο οποίος απομακρύνει. Και πάει μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Ακριβώς στη σέντρα η μπάλα. Ακριβώς στη σέντρα. Μουμπαρίκ κρατάει. Μπάλα ακριβώς πάνω στην γραμμή και ψάχνει λύσεις ο Μαροκινός χαφ. Και θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά στον Φεντέλε. Φεντέλε στον Μαϊκόν. Μαϊκόν, ο οποίος θα δώσει μπροστά. Κάνει ένα σουτ τώρα η Λεύσκη με τον Εβέρτον μπάλα. Ωστόσο η μπάλα κοντράρει σε αμυντικούς της ΑΕΚ και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η ΑΕΚ δεν έχει την μπάλα αυτή τη στιγμή στην κατοχή τη. Στον αριστερά τώρα φεύγει η Λεύσκη, έχει περάσει η μπάλα στην σέντρα για ακόμα μια φορά. Εβέρτον μπάλα. Πήγε να κάνει την πάσα, γίνει το δακουνάκι, ωστόσο δεν είναι κανείς μέσα στην περιοχή της Λεύσκη. Η μπάλα καταλήγει στον 300, βαθιά μπαγιά, η μπάλα πίσω στον Δημητρόφ. Δημητρόφ δίνει στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες στον Οκοφλέξ και Οκοφλέξ ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα θα δώσει στον Βούτσοφ και ο Βούτσοφ θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα στα αριστερά στον Φελέντες. Φελέντες στο Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά με τα αριστερά. Μόνο εκείνο ο Πίγιος ο οποίος κάνει μια κεφαγιά. Εκείνο ο Αλντέρ Νέβες από τη μεγάλη περιοχή. Κόβει καθαρότατα ο Κοϊτά. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται λέει ο διευθυντής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και παραμένει σε πόδια Βουλγαρών. Και κλείνει καθαρότατα ο Μάγερ. Παρ' όλα αυτά δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ στον Έβερτον μπάλα. Όχι. Δεν δίνει φάουλ. Δεν δίνει φάουλ. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον διευθυντή. Αν μπορέσει να δω καλά. Αν μπορέσει να μας δώσουν replay οι συνεργάτες. Ναι, κόβεται κανονικά. Δεν υπάρχει φάουλ, ωστόσο. Ο Νίμπεργκ ακούμπησε την μπάλα. Οπότε αυτό σημαίνει επανάληψη και κατοχή για την Λεύσκη, η οποία ήταν και η ομάδα η οποία είχε τελευταία την κατοχή της μπάλας. Μπάλα τώρα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Βουτσόφ, στον Σεραφίμοφ, ξανά στον τερματοφύλακα. Από τα αριστερά, στο κέντρο ακριβώς είναι ο Βουτσόφ, μόνο τερματοφύλακας. Τώρα ο Δημητρόφ. Δημητρόφ ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Μουμπάρικ, κλείνει τα από δύο, δίνει την πάση στον Βουτσόφ. Βουτσόφ όμως δεν θα κάνει βαθιά μπαλιά, θα δώσει τώρα από τα αριστερά τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τον Τελέντες, ο οποίος θα δώσει τώρα στο Μαϊκόν. Μαϊκόν πετάζει τη λύση του στο κέντρο, Μουμπάρικ. Μουμπάρικ ξανά στον Μαϊκόν. Από τα αριστερά τώρα πηγαίνει μπαλά. Μαϊκόν κρατάει. Δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ. Ξανά στον Μουμπάρικ. Μουμπάρικ κρατάει. Σεραφίμοφ δίνει στον Σερζίνιο. Σερζίνιο κάνει μια βαθιά μπαγιά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Και δεν ήταν αρκετή η κεφαγιά που κάνει ο Θελέντες έξω από την μεγάλη περιοχή να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και την βγάζει πλάγιο out στο 52ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται, πάει να βγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ. Δεν βγαίνει όμως μπροστά, καθώς απομακρύνει ο Σεραφίμο. Βγάζει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ακούγονται οι οπαδοί, κυρίως της Λεύσκη, η οποία είναι η πλειοψηφία στο γήπεδο, 36.000 έχει η Λεύσκη Σόφιας και 2.000 περίπου έχει ο δικέφαλος. Ρώτα κάνει το πλάγιο από τα δεξιά στον Μάγερ. Μάγερ θα δώσει πίσω, θα δώσει τον Ρέλβας. Ρέλβας ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος κρατάει και δίνει πολύ ώρα μπαγιά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος σαν να βρει σέντρα. Κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Απομακρύνει ο Σεραφίμοφ, αν μπορέσει να δω καλά, και είναι ο Γιώβιτς ο οποίος έχει. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος ξανά η μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή, όπου Μουκουντή τώρα είναι στο κέντρο. Στο κέντρο βρίσκεται και ο Κάιρινεν. Κάιρινεν ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει στον Ρέλβας ώστε η μπάλα να πάει από τα αριστερά για να γίνει επίθεση. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, πάει να περάσει και δίνει πολύ ωραία στον Μαρίν. Μαρίν κάνει το σούτο μακριά, η μπάλα out. Μπάλα out, η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλήγει όμως η μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα καμπανάκι για τη Λεύσκη Σόφιας. Από το σουτ του Μαρίν, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σιρτό. Η μπάλα περνάει από το δεξιού δοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Λεύσκης. Άνω της λύσης, Κοϊτά, έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ. Κοντράρι μπάλα καταλήγει στον Βουτσόφ. Κοντράρι μπάλα καταλήγει στον Βουτσόφ. Νέα κατοχή για την Λεύσκη, η οποία θα δώσει συνέχεια με μια σιρτή μπαγιά. Μπορείς να δω καλά στον. Τον Μαϊκόν, Μαϊκόν ο οποίος περνάει όλους, δεν έχει αφήσει κανέναν ο Μαϊκόν. Και πάει να μπει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σουτ, αποκρούει ο Στρακώστα, πρέπει να προλάβει κάποιος εκεί. Και προλαβαίνει ο Ρέλβας για να τη στείλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον, Μαϊκόν, ο οποίος δεν έπιασε καλά το σουτ. Δεν το πιάσε καλά το σουτ. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Ωστόσο ο Στρακώστα απέκρουσε. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Τεραφίμο, Δημητρόφ. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ τώρα από τα δεξιά είναι στον Αλντέρ Νέβες, περνάει μπάλα. Αλντέρ Νέβες κάνει τη σιρτή. Εκεί πέρα είναι ο Πίγιος, δεν μπορεί να απομακρύνει ο Κοφλέξ. Κάνει ένα στο Σερτζίνιο και πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Ρεϊνάλντο. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν μπροστά ο Άρολντ Μουκουδί. Πρέπει να ξυπνήσει η ΑΕΚ. Νέα ευκαιρία στην Λεύσκη Σόφιας. Η άμυνα της ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή που κρατάει πάρα πολλές φορές την ΑΕΚ ζωντανή, την Ένωση ζωντανή. Μουμπαρίκ, ο Μαροκινός χαφ. Κατεβάζει τώρα προς τα δεξιά τον Αλντέρ Νέβες, θα δώσει στον Μουμπαρίκ. Ψάχνει λύση, τώρα η μπάλα από τα αριστερά πηγαίνει στο κέντρο. Δημητρόφ, τριγωνάκι με τον... Με τον Μαϊκόν. Μαϊκόν όμως δεν θα κάνει τριγωνάκι, θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Απευθείας, παρακαλώ. Αλντέρ Νέβες. Θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ κάνει μια σύρτη μπαγιά εκεί πέρα. Όμως είναι ο Ρέλβας, θα διώξει με ευκολία σε πλάγιο. Για την Λεύσκη Σόφιας. Δεν θα πάρει όπως και τίποτα αποτέλεσμα η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει τις ελπίδες τις ζωντανές στην Νέα Φιλαδέλφια. Όπου έπειτα από το 2023 έχει ξανά ευκαιρία να μπει στην. Να μπει στο Champions League, να μπει στην κανονική διάρκεια του Champions League. Τότε ήταν η όμιλη όπου αποκλείστηκε από την Royal Antwerp στα play-off. Τώρα είναι η League Stage, η regular season όπως τη λένε οι μπασκετικοί. Η League Stage, πείτε την όπως θέλετε. Ο Κοφλέξ έξω από τη μεγάλη περιοχή δίνει στα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες έχει προστάτη τον Κοϊτά. Θα δώσει πίσω όμως τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα στον Ο Κοφλέξ. Κρατάει ο Κοφλέξ, έχει απέναντί του το Σταύρο Πίγιο. Ωστόσο δεν θα ρισκάρει και θα δώσει τον Σερτζίνιο. Ο Κοφλέξ κρατάει. Και κόβει πολύ ωραία ο Ζήμι τον Μουμπαρίκ. Και τώρα πάει να βγει έξι την επίθεση. Ο Μαρίν ωστόσο κόβεται και κάνει ένα σούτ από μακριά ο Δημητρόφ. Ωστόσο είναι σε ετοιμότητα ο Στρακώστα. Κάνει ένα σούτ για να απειλήσει. Η Λεύσκη Σόφια έκανε μια προσπάθεια ο αρχηγός της ομάδας. Δεν συζητάμε ότι αν έμπαινε το γκολ μπορεί να λέγαμε για το γκολ των προκριματικών. Και πάμε να δούμε τώρα να εκφύγει στην επίθεση. Γιώβιτς πάει να βγάλει παγιά στον Κοϊτά. Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες ο οποίος θα δώσει πίσω στον Βουτσόφ. Βουτσόφ θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τα δεξιά προς τον Σερτζίνιο. Ωστόσο Σερτζίνιο δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ωστόσο δεν κάνει τον κοντρόλ για να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση από τα αριστερά. Και ενώ είμαστε 3 λεπτά τώρα να συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα και γίνεται η πρώτη αλλαγή. Αν μπόρεσα να δω καλά, βγήκε ο Γιώβιτς και μπαίνει ο Βάργα, ο Ζήνη μένει στον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει και ο Μάνταλος, ο οποίος η λογική λέει ότι θα βγει και βγαίνει ο Μάγερ. Μάλιστα, ο Μάγερ βγαίνει για να μπει στη θέση του Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε αν θα φέρουν αποτέλεσμα οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολης. Ρέλβας είναι στον Μουκουντή. Η μπάλα είναι στο κέντρο ακριβώς. Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας δίνει μπάλα μπροστά στον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κάνει λάθος πάσα και η μπάλα πάει προς τον Οκοφλέξ. Νέα κατοχή για τη Λεύσκη Σόφιας. και, πάει να, και προσπαθεί να μην κάνει λάθος οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Και κάνει ο Βουτσόφ μια βαθιά παγιά η οποία την προλαβαίνει. Ο Μαϊκόν. Πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία ο Ρινάλντο. Κάνει το τακουνάκι, ωστόσο κόβεται από τον Καν Κάιρινεν. Βάρκα και Ζήν είναι οι δύο παίκτες στην επίθεση της ΑΕΚ. Ενώ ο Μάνταλος, μπήκε στη θέση του Μάγερ και είναι σαν παρτενέρ του Κοϊτά. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Μάνταλος, ο οποίος δίνει από τα δεξιά στον Ζήν. Μαρίν δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει το στούτρο το αριστερό, την μπάλα την μπλοκάρει ο Βουτσόφ. Το 51 το λεπτό, δεν έπιασε δυνατός ούτε και ο Κοϊτά και πάει να φύγει στην επίθεση η Λεύσκη Σόφιας. Γίνεται το λάθος από τον Ρέλβας. Ρέλβας προσπαθεί να επαναφέρει και η ΑΕΚ κερδίζει κανονικότατα την μονομαχία με τον Κάιρινεν, ο οποίος Κάιρινεν, όπως θα λέγαμε προηγουμένως Δήμο, πριν την έναρξη του μηχρόνου, είναι ο ορισμός του αμυντικού χαφ και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κόβει εκεί που πρέπει, είναι δίπλα στους αμυντικούς. Ο Ρασβάν Μάριν έχει έναν πιο ψητικογενή ρόλο και δίνει την μπάλα στο Ζήν. Ζήν πήγε να βγάλει το Βάργκα. Και τώρα μπάλα στο Ζήν. Ζήν πατάει περιοχή. Ζήν ψάχνει λύσεις. Ζήν κάνει ένα σουτ και μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Στο 60 λεπτό. Με τη συμπλήρωση μια ώρα. 60 λεπτό. Λες η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Με τον Ζήν να έχει μια ευκαιρία για να απειλήσει. Μαρίν, ο οποίος προηγουμένως έκανε πολύ ωραία πάσα και αμέσως εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά της επίθεσης της ΑΕΚ. Μαρίν. Ο Μαρίν, ο Ρουμάνος. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, λες και η ΑΕΚ το 0-0. Εκτελεί ο Ραζάν Μαρίν. Η κεφαλιά, out. Κεφαλιά από τον Φελίπε Ρέλβας, η μπάλα καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Μπούτσοφ, συγγνώμη. Και έχουμε νέο... και έχουμε νέα καταλήγεια τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με την ΑΕΚ είναι αυτή η οποία να έχει τις δύο ευκαιρίες. Και να ξεκινήσω από τον Δημητρόφ το ελεύθερο. Δημητρόφ θα δώσει στον Μπούτσοφ. Βουτσόφ τον Δημητρόφ. Δημητρόφ κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν είναι κανείς εκεί παρά μόνο ο Μάνταλος. Η κεφαλιά του Βάρκα να βρει τον Ζήνη. Εκεί είναι ο Μουμπαρίκ όμως στη μεγάλη περιοχή για απομακρύνει. Εκεί που θα βρει τον Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κόβει πολύ, πολύ ωραία από τον Μάνταλο. Πέτρος Μάνταλος. Ψάχνει λύσεις. Δίνει στον... αν μπορώ να δω καλά. Στο Μαρίν. Τώρα πήγε ο Μάνταλος. Μάνταλος φωνάζει στον Ρέλβας να ανέβει, ωστόσο ο Ρέλβας δεν ανεβαίνει. Και η μπάλα είναι πίσω τώρα από τη γραμμή της κέντρας. Κουντί, τριγωνάκι με τον Κοϊτά. Αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Κοϊτάς που κάνει το τριγωνάκι. Ρέλβα, Μουκουντί. Μουκουντί στο Ρέλβα. Ρέλβας από τα αριστερά τώρα. Προσπαθεί να βρει λύση, είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς στη σέντρα είναι ο Ρέλβας. Και εδώ στην μπάλα στο Ρότα. Δώσε την μπάλα στον Κάιρινεν, συγγνώμη, ο Ρότα είναι αυτός τώρα που στην μπάλα. Ρότα από τα δεξιά στο τόπερ, στον Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρέλβας, Ρέλβας ψάχνει τριγωνάκι, δεν βρίσκει τριγωνάκι και δίνει στο 300. Από τα αριστερά στο Πίγιο, Πίγιος. Δίνει την μπάλα στον Μαρίν, Μαρίν ο οποίος ελέγχει. Και θέλει να βρει λύση. Και θα πάει για το Ρότα την μπάλα, πηγαίνει μπάλα στο Ρότα. Ρότα φτάνει το Μαρίν, Μαρίν δίνει το Βάργκα. Βάργκα πάει να προλάβει, προλαβαίνει ο Βάργκα. Έχει απέναντι το Σεντέλες. Κοϊτά από τα αριστερά, περνάει πολύ ωραία, πατάει περιοχή. Περνάει ξανά, δίνει το Μάνταλο, Μάνταλος ψάχνει λύσεις. Θέλει να βγάλει από τα δεξιά, κόβεται όμως. Θέλει να βγάλει προς τα δεξιά, κόβεται όμως ο Πέτρος Μάνταλος. Φελίπε Ρέλβα, κάνει τη σέντρα. Και δεν προλαβαίνει ο Βάργκα. Η μπάλα καταλήγει out. Το 23ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Μια Λεύσκη η οποία θέλει να βρεθεί στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια. Ενώ η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί μετά από 8 και οι δύο ομάδες έχουν μια μεγάλη απουσία από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Κόβεται πολύ ωραία η μπαγιά από τον Μάνταλο και τώρα στον Πίγιο. Πίγιο θα δώσει πίσω στους 300. Είναι στην ευθεία του. Ψάχνει να βρει λύση και θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Μαρίν. Μαρίν κάνει την κεφαλιά στον Βάρκα. Βάρκα τα κουνάκι. Παραπρολάβει ο Ζήμι και όμως είναι μπροστά ο Εντίρ Νέβες. Ο Εντίρ Νέβες ο οποίος θα βγάλει προς τα δεξιά της άμυνας της Λέσκη, προς τα αριστερά της άμυνας της Άκη. Σε πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα ο Ζήμι. Δεν ανεβαίνει ο Πίγιος για να το κάνει και δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλο. Πίγιος, δίνει το Ζήμι. Πήγε να δώσει τον Πίγιο, ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Πίγιος, την μπάλα περνάει από όλους και έχουμε out. Έχουμε out για την Λεύκη Σόφια. Μια Λεύκη Σόφια η οποία προσπαθεί να απειλήσει, η ΑΕΚ η οποία και αυτή προσπαθεί να απειλήσει. Το 24 λεπτό. Η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από την Βουλγαρία. Είτε με την νίκη είτε με την ισοπαλία για να έχει ελπίδες πρόκρισης στο Champions League. Και όχι απλά να επιστρέψει, αλλά να παρουσιαστεί ικανή να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του κυπέλλου των αθλητριών Ευρώπης. Μουκουντή, πάλι έχει καταλήξει τώρα στο Ρώτα. Ρώτα ο οποίος είναι από τα δεξιά στο κέντρο, θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν. Πάει για τον Κάιρινεν, μπάλα με εξωτερικό δεξί, δίνει τον Κάιρινεν και από το κέντρο πάει μπάλα από τα αριστερά τον Μάνταλο. Μάνταλο, ο οποίος δίνει τον Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο κέντρο. Μαρίν, πάλι μπάλα, παραμένει στο κέντρο. Και από το κέντρο μάλλον θα γίνει επίθεση. Και αν μπορεί να το καλά είναι ο Βάργα. Το shoot out. Out για την... Ακόμα μια προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Μαρίν είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε. 25 λεπτό, οι τελευταίες ευκαιρίες ανήκουν στην ΑΕΚ, οι τελευταίες ευκαιρίες είναι της ΑΕΚ. Yeah. Μαρίν κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Πάντως άμα ο αγώνας λήξει στο παλός θα είναι ένα σχετικά μέτριο αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ αξίζει τουλάχιστον 1-2 γκολ στην αναμέτρηση. Από τη μία και θα είναι κακό να πάρει κάτι το οποίο δεν της αξίζει. Από την άλλη όμως, σε περίπτωση που βγει στο παλαιά δεν θα χάσει στην Βουλγαρία και φέρνει την σειρά στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena, όπου θα είμαστε και εκεί την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League, Ελληνικό Πρωτάθλημα, Βόλεϊ, όλα τα αθλήματα θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον 943 Ελλάδα Sport. Μια γεμάτη και τρομερή σεζόν η οποία περιμένει όλους μας. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή τη λέξη με τον Όκο Φλέξ να μπαίνει και να βγαίνει και να μπαίνει ο Χουάν Περέα. Να μπαίνει ένα καθαρό center forward κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χουάν Περέα, ο οποίος μια υπενθύμηση δεν έχει καμία σχέση με τον Χουάν Χωσέ Περέα, ο οποίος αγωνιζόταν στα Ακαδημία της Πόρτο, συνέχισε μετά στον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό πήγε στο Βόλο, από το Βόλο στον Παζιάννα και από τον Παζιάννα πήγε στη Στουτγκάρδη στην Bundesliga, όπου σκόραρε μάλιστα και το πρώτο του γκολ εναντίον του Μπάγερν Μονάχου σε μια ήττα 1-2, σε μια ήττα 2-1 εντός έδρα. Ο Χουάν Χωσέ Περέα δεν έχει κάποια σχέση όμως με τον Χουάν Περέα, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και πάει να μπει τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μάνταλο να έχει την μπάλα στο κέντρο. Και κόβεται κανονικά, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Ρώτα. Εκεί είναι μόνο ο Ρώτα και ψάχνει τις λύσεις. Από τα δεξιά του είναι ο Μάνταλος στο κέντρο και θα δώσει τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Πέτρος Μάνταλος είναι τώρα στο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος ψάχνει ξανά λύσεις, ωστόσο είναι ο Μάνταλος εκεί. Κάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να βρει τον Πίγιο. Βρίσκει τον Πίγιο, κάνει ωραίο κοντρόλ, κρατάει την κατοχή της μπάλας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λέξης Σόφιας. Για χέρι το κοντρόλ του Σταύρου Πίγιου. Όσο θα τις λέει παίζεται, δεν ξέρουμε όμως αν θα δοθεί κάποια... Αν θα υπάρξει κάποιος έλεγχος και αν θα δοθεί σε φάση, σε κάποια επόμενη φάση. Πίγιος ζήνει από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα. Όχι. ότι κάνει μια σέντρα. Ωστόσο ο Βουτσόφ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του και τη δίνει από τα δεξιά στον Αλντερνέβετ. Αλντερνέβετ στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντερνέβετ. Αλντερνέβετ. Τον Χουάν Περέα. Χουάν Περέα ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ο Ρεϊνίλντο είναι ο οποίος κερδίζει το φάουλ, όχι ο Χουάν Περέα. Ο Χουάν Περέα είναι η αλλαγή η οποία έγινε στην θέση του Κουπλέτ. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ρεϊνίλντο κατέβηκε από τα δεξιά και ο Χουάν Περέα πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε έχουμε μια, λεγόμενη, μια αλλαγή συστήματος στην Λεύση, καθώς τώρα είναι με καθαρό ημοφόρ. Καθώς θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με εξτρέμ την επίθεση, δεν ξεκίνησε με τους σέντερφορ. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μαρίν πήγε να κάνει μια παλιά η οποία κόβεται. Και τώρα η μπάλα είναι στον Δημητρόφ. Δημητρόφ είναι στον Σεραφίμο. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Μουμπαρίκ και τώρα είναι ξανά ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ από τα αριστερά. Τον Φεντέγες. Κόβεται τώρα κανονικά από τον Κοϊτά. Πλάγιο για τη Λεύσκη από τα αριστερά, όπως επιτύχθηκε η πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας. 21 το λεπτό, Λεύσκη έξω 0-0 πάντα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Μόνο εξέλιξη που έχουμε είναι σε ευκαιρίες των δύο ομάδων με τις τελευταίες ευκαιρίες να ανήκουν στην ΑΕΚ. Και τώρα πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος κρατάει το πόδι του. Τον Κάιρινεν. Κάιρινεν πήγε να κόψει, ωστόσο θα έκανε φάουλ την ώρα που ο Μαϊκόν έκανε την μπαγιά. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα σημαίνα. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα σημαίνα η Ένωση. Την ώρα που ετοιμάζονται οι παίκτες να εκτελέσουν το φάουλ και μάλλον το κάνει ο Μαϊκόν όπως βλέπω. Αν μπορώ να δω καλά κιόλας, όχι ο Μαϊκόν θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή και αν μπορώ να δω καλά είναι. Ο Σεραφίμος και ο Θελάντες. Είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Έχουμε συμπληρώσει 70 λεπτά στην αναμέτρηση. Θελάντες είναι, σωστό. Κάνει την προσποίηση, γίνεται η σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Βάργα, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει. Η μπάλα περνάει από όλους. Βάργα απομακρύνει σε πλάγιο out. Το 0-0 παραμένει. Ο Βάργα ο οποίος έστειλε την μπάλα πλάγιο out. 20 λεπτά απομένουν για την συμπλήρωση κανονικής διάρκειας στη Σόφια. Και τώρα να δούμε τι θα δούμε. Τεγέντες δίνει στον Μαϊκόν. Μαϊκόν το δίνει αν μπορώ να δω καλά στον Ρενάλντο. Σηκώνεται κανονικότατα. Μάνταλος πάει να φύγει μπροστά με τον Βάργα. Βάργα, πολύ ωραία παγιά. Μαρίν και πάει να δώσει τον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος προλαβαίνει, κόβεται όμως από τον Δήμητρο. Και έχουμε νέο κόρνερ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ αυτή τη φορά. Κοϊτά ο οποίος θα μπορούσε να φύγει πάρα πολύ ωραία, ωστόσο τον πρόλαβε ο αρχηγός της Λεύσκης ετοιμότητα. Ο αρχηγός των Βουλγαρίας.

Στο αριστερά στον Κάιριν, συγγνώμη. Τίγιος κρατάει. Δίνει το Ζήνη. Ζήνη, τώρα μπάλα ξανά πηγαίνει προς κέντρο. Βαδίζει να πηγαίνει μπάλα. Ρέλβα, τώρα πάει από τα αριστερά στον Τίγιο. Τίγιος κρατάει. Τίγιος ξανά στο Ρέλβα. Ρέλβας, Μάνταλος. Μάνταλος στο Μαρίν. Μαρίν πάει να κάνει ωραία βαθιά παλιά, κόβεται τον Ρεϊνάλντο όμως. Και έχουμε τον Μάνταλο τώρα να κρατάει την μπάλα στο κέντρο. Μάνταλος ο οποίος δίνει στον Μουκουτί. Μουκουτί ο οποίος δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλος πάει από τα αριστερά στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Κάνει να σου έξω από την περιοχή, μπάλα out. Νέα προσπάθεια για την ΑΕΚ με τον Ρασβάν Μαρίν. Ο οποίος κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει στο έξω από το δεξί δοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την Λεύσκη από τα δεξιά παρακαλώ. Το οποίο παραχώρησε ο Σταύρος Πήγιος. Σταύρος Πήγιος τώρα. Η μπάλα τώρα για τη Λεύσκη με τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, κόβεται όμως από το Ρέλβας το πλάγιο, πήγε στην κεφαλιά, μια κεφαλιά το Μάνταλο. Και τώρα η Λεύσκη την μπάλα πάλι. Αλντέρ Νέβες, θα κοπεί η μπάλα από τον Πέτρο Μάνταλο, ξανά πλάγιο από τα δεξιά για την Λεύσκη Σόφιας με εκτελεστή τον ίδιο. Τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κάνει τις λύσεις, είναι κοντά του ο Μουμπαρίκ, είναι κοντά του και ο Σερβίνιο. Και απομακρύνεται ξανά η μπάλα από την αυτή τη φορά από τον Πήγιο. Σταύρος Πήγιος. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ δεν κάνουν κακή εμφάνιση. Ίσα κάνουν μια αρκετά καλή εμφάνιση. Ωστόσο δεν τους βγαίνει το αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι και θέμα τύχη. Καθώς μπορεί να έχεις εσύ την κατοχή, να έχεις εσύ τις ευκαιρίες και στο τέλος να δέχεις ένα γκολ σε 90 από μια ομάδα που δεν σου κάνει τελική. Οπότε είναι και λίγο... Έχει πολύ περίεργα το ποδόσφαιρο. Και τώρα είναι ο Βάργα στον Κοϊτά. Κοϊτά πάει να βγάλει μπαλιά προς τον Ζήνη. Κόβεται όμως αυτή τη φορά τον Σεραφείμο. Βαθιά μπαλιά του Μουμπαρίκ, τον Ρεϊνάλντο. Τον προλαβαίνει, τον κλείνει ο Πήγιος. Παίρνει όμως τον Ρεϊνάλντο στην μεγάλη περιοχή. Κάνει ένα σούτ από τα δεξιά και η μπάλα out. Δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης ο Ρεϊνάλντο. Ο Στρακώστα δεν ενοχλήθηκε, δεν τρόμαξε. Καθώς την μπάλα κατέληξε πάνω από το οριζόντιο κάρι. Μια πολύ ωραία βαθιά μπαγιά από τον Σεραφείμο. Βρήκε τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο φάτσε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα σούτ, δεν το ζήγησε καλά όμως. Και έχουμε νέα κατοχή για την ΑΕΚ. 75 λεπτό, λες και η ΑΕΚ 0-0. 15 λεπτά απομένουν στη Σόφια. Το Μαστρακώσα. Βαθιά μπαγιά. Μάνταλος. Ψάχνει λύσεις. Και βγάζει προς το Ζήνη. Ζήνη πατάει περιοχή. Και προλαβαίνει την μπάλα. Ψάχνει και αυτός λύσεις. Γιατί δεν μπορεί να σουτάρει από εκεί. Κάνει τη σέντρα. Βάργα, όχι. Κόβεται από τον Δημητρόφ. Όμως ξανά είναι ο Ζήνη από τα αριστερά. Αριστερά ο Ζήνη. Δίνει στον Πήγιο. Πήγιος ο οποίος φαίνεται να είναι στη θέση offside. Ωστόσο δεν λέει κάτι ο διευθυντής. Βάργα, κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά. Προλαβαίνει όμως ο Σερζίνιο. Και η μπάλα κοντράρει στο κεφάλι του Πορτογάλου Χαφ της Λεύσκης Όφιας. Και πηγαίνει προς την αγκαλιά του Βουτσόφ. Βουτσόφ, ο οποίος τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Και δίνει μπροστά του τον Μουμπαρίκ χωρίς να ρισκάρει. Μουμπαρίκ. Κοιτάζει όλο το γήπεδο, δεξιά-αριστερά. Και κόβεται τον Κοϊτά τώρα. Και Μάνταλος, πάει να ξαναβγεί στην επίθεση ΑΕΚ. Βάργα, από τα δεξιά τώρα. Με τον Μαρίν, προς τον Μάνταλο! Λιστράει ο Μάνταλος, ωστόσο όχι. Ωστόσο όχι, ο Δημητρόφ απομακρύνει και παραχωρεί πλάγιο από τα δεξιά, όπως επειδή στο δικέφαλο. Διάκη έχει πατήσει αρκετές φορές σε περιοχή σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Και μάλιστα ο Μάνταλος πρόλαβε την μπάλα. Ωστόσο η κόντρα πήγε στον Δημητρόφ. Και εν τέλει με πλάγι για τη Λεύσκη, καθώς η μπάλα κόντραρε ξανά στο Μάνταλο. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ προς το παρόν. Ρέλβα, μια βαθιά παγιά. Βάργα κατεβάζει, δεν είναι όμως κανείς εκεί. Έχουν μείνει πίσω και ο Μάνταλος και ο Ζήνη και ο Κοϊτά. Από τα δεξιά δεν έχει μείνει. Αλντέρ Νέβε, το Ζήνη,

0: δίνει τώρα ο Αλμπέρτο έδωσε στον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο κάνει φάουλο πίσω και δίνει φάουλο ακριβώς στη σέντρα. Από τη δεξιά πλευρά που πήρε η Λεφ της Όφιας, ακριβώς όμως την μπάλα στήθηκε στην γραμμή της σέντρας για να εκτελεστεί το φάουλο και να δώσει συνέχεια στο... στην στη ροή της αναμέτρησης με τη Λεφ να κάνει πάσα. Γίνει να παίζει. Να παίζει πάσες, από τη μικρό φτάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προλαβαίνει εκεί πέρα ο Λάζαρος Ρώτα και θα διώξει. Δεν θα διώξει πλάγιο, θα διώξει εκεί πέρα που βρίσκεται μόνο ο Μαϊκόν, ο οποίος κρατά την μπάλα στο αριστερό μπακ. Έκτορ μπάλα, έβερτον μπάλα, έβερτον μπάλα. Και θα δώσει τον Μαϊκόν, Μαϊκόν θα δώσει τον Σεραφίμο, Σεραφίμο κρατάει. Έχει μπροστά τον Βάργα, δεν θα ρισκάρει, θα δώσει τον Βουτσόφ. Κάνει λύση και μάλλον λογική θα λέει ότι κάνει μια βαθιά παγιά, κάνει μια βαθιά παγιά, είναι ο Ρινάλντο εκεί, κρατάει. Ωστόσο πάει να κόψει ο Ρέλβας, κόβει ο Ρέλβας, προλαβαίνει ο Ρέλβας και τώρα πάλι έχει ο Μάνταλος στο κέντρο. Μάνταλος και θα κερδίσει το φάουλ. Τράβηγμα από τον Αλντέρ Νέβες για μαρτυρίες από τους παίκτες της Λεύκη. 78 λεπτό. Στην αναμέτρηση χωρίς να έχουμε σκορ και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει την τελευταία λεπτά τον έλεγχο καθώς στην αρχή του χρόνου την κατοχή την είχε η Λεύκη Σόφια και θα δούμε αλλαγή καθώς μπαίνει ο Μίκο στη θέση του Έβερτον Μπάλα και ο Ρεϊνάλτο θα βγει και θα μπει ο Σουλά από την Αλγερία. Η λογική λέει ότι θα έχουμε νέα αλλαγή συστήματος και ο Μίτκοφ θα πάει σε θέση κέντρου. Βασικά όχι, λάθος. Αλλάζει όλη την επίθεση. Κάνει τη βαθιά παγιά ο Μάνταλος. Η κεφαλιά του Ρέλβας. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης στην περιοχή της ΑΕΚ. Στην περιοχή της Λεύκη. Βουτσόφ. Δίνει από τα δεξιά στον Αλντέρ Άλβες. Αλντέρ Άλβες τον κόβει ο Πέτρος Μάνταλος και πλάγει από τα δεξιά για την Λεύκη. 12 λεπτά, 12 λεπτά από την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Πήγιος, νέο πλάγιο για την θα παραχωρήσει ο Σταύρος Πήγιος για την Λεύκη. Αλντέρ Νέβες. Και πάει να φύγει πολύ ωραία ο Περνέα και κερδίζει φάουλ από το Ρέλβα. Και τώρα η ΑΕΚ καλύτερα να αμυνθεί, όπου μέχρι στιγμής έχει μια σταθερή άμυνα. Η Ένωση δεν έχει δεχθεί κάποια ευκαιρία φόβητρο πέρα από το σουτ το οποίο έκανε ο Μαϊκόν που απέκτησε 300 σκυρτά από τα δεξιά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη φάση η οποία τρομάζει. Σερτζίνιο κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Ρέλβας. Το σουτ περνάει από όλους. Απομακρύνει ο Μουκουντή, ο οποίος στέλνει την μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ και στέλνει στην αριστερή πλευρά του πλαγίου. Και θα το κάνει ο Αλντέρ. Το πλάγιο. Βασικά, αν μπορώ να δω καλά, φωνάζει κάποιον άλλο να το κάνει. Έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζήμι και θα μπει ο Ζούπκο. Ο Ουκρανός, ο οποίος θα κάνει για αυτό το επίσημο ντεμπούτο του. Με την φανέλα του κεφάλου. Και θα βγει και ο Κοϊτά και θα μπει ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. 10 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Το σκορ παραμένει στο 0-0. Η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για άλλη μια αλλαγή και η Λεύκη για άλλες δύο. Και τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σερτζίνιο κόβει την προσπάθεια του Ζούπκοφ. Ζούπκοφ όμως κλέβει με φάουλ. Ζούπκοφ κλέβει με φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Και η μπάλα το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά με τον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει την μπάλα τώρα στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει τον Δημητρόφ, συνεννοείται με τον Βουτσόφ. Και πάει να γίνει λάθος. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Υπάρχει διακοπή για επιθετικό φάουλ πάνω στον Βουτσόφ την ώρα που πήγε να φύγει στην επίθεση. Με την επίθεση για την Σόφια. Του άφησε πίεση ο Βάργα, έριξε κάτω τον Ζοφ. Έχουμε τώρα φάουλ για την Λεύκη. Και μάλιστα μπορεί να πω ότι αυτή η φάση ευνοείται ένα σημείο την ΑΕΚ, καθώς ναι, ήταν, καθώς ήταν κανονικό φάουλ, δεν λέω ότι ευνοήθηκε διαιτητικά, απλά ευνοήθηκε από την άποψη ότι εκείνη την ώρα η μπάλα πήγε στο κέντρο της, στο κέντρο του κηπέδου, ακριβώς στη γραμμή της έντρας, και εκεί φυσικά διακόπτει απευθείας λόγω του φάουλ του οποίου έγινε. Οπότε η ΑΕΚ δεν δέχεται απειλή αυτή τη στιγμή. Πήγιος προς τον Βάργα. Βάργα κρατάει τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς πάει να περάσει ωραία. Και ο Κατσίνοβιτς θα κάνει φάουλ στον Μουμπαρίκ. Και έχουμε φάουλ τώρα από τα δεξιά για την Λεύκη. Έξω από την περιοχή των Βούλγαρων. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Κλασικά. 15 προσπάθειες στη Λεύκη, 12 η ΑΕΚ, λένε τα στατιστικά. Παρ' όλα αυτά η Λεύκη δεν είχε τόσο στόχο. Ας μην το κατεμοιάσουμε όμως, γιατί μπορεί να γίνει κάτι στα τελευταία λεπτά, όταν δεν ξέρεις ποδόσφαιρο είναι. Μαϊκόν, τα αριστερά, γίνει σαν Σεραφίμος, βαθιά παλιά. Βλέπει ο Μάνταλος, έξω την περιοχή. Και δει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πέτρος Μάνταλος. Αν μπορώ να δω καλά, το κέρδισε από τον Σουλά. Ναι, ο Σουλά είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ στον Μάνταλο, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι και κούραση, η οποία παίζει ρόλο. Οι παίκτες δεν έχουν τις δυνάμεις οι οποίες είχαν στην αρχή και τα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα ως τέχτη, γιατί ή μία από τις δύο ομάδες να πάρει την νίκη τουλάχιστον με 0-0. Έτσι από τη μεγάλη περιοχή, Πέτρος Μάνταλος είναι στην εκτέλεση του φάουλ και μαζί την ο Μαρίν, όπου φαίνεται να τον αφήνει ο Μαρίν, θα τον αφήνει ο Μάνταλος. Φαίνεται να τον αφήνει ο Μάνταλος ή όχι. Να τι φάνηκε να τον αφήνει ο Μάνταλος. Και ναι, πράγματι τον αφήνει και το κάνει ο Μαρίν. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά του Βάργα out. Η κεφαλιά του Βάργα δεν απειλήσε τον Βουτσό. Δεν απειλήσε τον φλέγα της Λεύκης στο 85 λεπτό. 5 λεπτά η συμπλήρωση των 90. Και άμα έμπαινε γκολ και όλα αυτά θα ήταν θέση offside. Θα ήταν θέση offside άμα έμπαινε. Ήταν θέση offside. Και ουσιαστικά άμα έμπαινε γκολ θα ακυρωνόταν. Που βλέπω και εγώ το replay. Και τώρα είμαστε ακριβώς στο 85-0-0 με τη Λεύκη να φεύγει μπροστά. Και ο Μπάκα τώρα στην επίθεση, ωστόσο γίνεται ψευτικό φάουλ στον Μουσική. Και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ. Το φάουλ το οποίο το έκανε ο Περέα, αν μπορεί να το καλά. Και τώρα έχουμε μια γαλλική στην ΑΕΚ στον αγώνα. Την ώρα που συμπληρώσαμε τα 85 λεπτά στο 0-0 η αναμέτρηση χωρίς γκολ με τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα να είναι το οριζόντιο δοκάρι του Λουκαγιώβης. Το Μαστρακός θα κάνει μια βαθιά μπαγιά και βγαίνει ο Βάγκα στην περιοχή. Ο Δημητρόφ κοντράρει και η μπάλα κοντράρει στον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ στέλνει την μπάλα στο σώμα του Βάργα, κοντράρει μπάλα στο σώμα του Βάργα και η μπάλα τώρα είναι out για την Λεύσκη με τον Βουτσόφ. Ένα κατάμεστο γήπεδο μπορεί να πει κανείς. 38.000 φίλοι βρέθηκαν στο Βασίλ Λεύσκη. Και τώρα έχουμε τον Μπάκα ο οποίος περνάει πολύ ωραία. Τον Μαϊκόν, ο οποίος θέλει να δώσει από τα αριστερά. Μαϊκόν στον Σεντέλες, κόβει πολύ ωραία ο Ρώτα. Και τώρα πάει να βγει άξι επίσης με τον Βάργα να κάνει λάθος πάσα. Και τώρα φεύγει επικίνδυνα η Λεύσκη με τον Σουλά, πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη με πολύ ωραία μπαγιά του Σουλά. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι και στην προηγούμενη φάση διαμαρτυρήθηκαν για χέρι. Παίκτες της Λεύσκη, δεν υπάρχει κανένα χέρι στο σώμα του Ρελβασί, κατέληξε η μπάλα. Και τώρα έχουμε τον Βάργα. Βάργα έχει περάσει την μπάλα, έχει περάσει από την γραμμή της έντρας. Τον Κάριν, αν μπορώ να δω καλά, Κάριν, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτα, δίνει στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς κάνει τη σέντρα προς το Μάνταλο, πατάει περιοχή. Κοντράρει μπάλα στα πόδια του Μάνταλο, ωστόσο απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Λεύσκη. Και γίνει τώρα λάθος. Ωστόσο το λάθος πριν είχε προηγηθεί σε φάουλ. Το οποίο κερδίζει ο Μίτκοφ. Οπότε έχουμε την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη. Δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση της ΑΕΚ. Για να δούμε τι μπορούν να γίνουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά της κανονικής διάρκειας. 88 λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0. Η τεσέντρα από τον Βουτσόφ. Βουτσόφ δίνει στον Αλνέρ Νέβες. Αλνέρ Νέβες δίνει τώρα, πάει να ψάξει κάποια λύση και πήγε να περάσει τον Μαρίν, τον οποίο είχε μπροστά του. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε στον Πίγιο και ο Σταύρος Πίγιος έστειλε την μπάλα πλαγιό. Και έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές για την Λεύσκη Σόφιας. Ο Εβέρτον θα μπει στη θέση του Αλντέρ Νέβες, του Αλνέρ Νέβες, και ο Στογιάντσο θα μπει στη θέση του Μαϊκόν στο κέντρο. Ο Μαϊκόν, ο οποίος ξεκινήσει ως αριστερό μπακ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτό που λέγαμε τις εναλλαγές θέσεων. Στο Γιάντσο, την ώρα που οι φίλοι της Λεύσκη κάνουν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνά τους, έχουν ανάψει φακούς και εν τέλει δεν είναι πλάγιο, είναι φάουλ για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο, η σέντρα πάνε για την κεφαλιά οι παίκτες της Λεύσκη, ωστόσο δεν μπορούν να βρεθεί κάποια λύση. Εκεί πέρα είναι μόνο ο Μάνταλος, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τον Βάργα. Βάργα, ο οποίος κοντράρει μπάλα και πηγαίνει στον Θελέντες. Είναι πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μουτσόφ. Μουτσόφ ξανά στο Θελέντες. Ελέντες, έχει περάσει τη γραμμή της σέντρας από τα αριστερά τώρα. Αριστερά φεύγει τώρα, συνεχίζει να είναι η μπάλα από τα αριστερά στην Λεύσκη. Την ώρα που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια από τον Θελέντες, αλλά κόβεται από τον Ζουμπκό. Ο Ουκρανός, όπου κάνει ντεμπούτο, επίσημο ντεμπούτο με την φανέλα της ΑΕΚ, δεν είχε αγωνιστεί στο Super Cup. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, που στην περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Trabzonspor. Έχει εμπειρία από Champions League ο ποδοσφαιριστής, από την Shakhtar Donetsk, όταν αγωνιζότανε. Και είναι πολλοί παίκτες της ΑΕΚ που έχουν εμπειρία από το Champions League. Ο Κάριν αγωνίστηκε στο Champions League με την φανέλα της Σπάρτα Πράγας, μάλιστα σημείωσε 2 γκολ στην League Phase. Ο Μάγερ έχει την εμπειρία του από παγκόσμια κύπελα και γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Μάνταλος έχει παίξει αγώνες σε Champions League. Και τώρα έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουμε να μάθουμε και πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Μάνταλος, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Εβέρτον. Είναι 2 Εβέρτον στην Λεύσκη Σόφιας, ο Εβέρτον το δεξιμπάκ και ο Εβέρτον μπάλα ο εξωτικός. Γίνεται η σέντρα, η βαθιά παλιά από τον Ρέλβας, πρέπει να βρει τον Βάργα. Μάνταλος, Βάργα κρατάει στον Πίγιο, Πίγιος δίνει στον Μαρίν από τα δεξιά στο Ρώτα. Λάζαρος Ρώτα κοντρολάρει, Ζουπκό, μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος έχει τον έλεγχο, δίνει στον Πίγιο, Πίγιος ψάχνει λύσεις. Μάνταλος στον Μαρίν, κόβεται όμως ο Μαρίν από τον Σερζίνιο. Ο Εβέρτον, η μπάλα κοντράρει στον Πίγιο, η μία κόντρα μετά την άλλη και η μπάλα θα καταλήξει σε πόδια των παιχτών της ΑΕΚ με τον Ρέλβας να είναι εκεί και τον Μουκουντή. 2 λεπτά μόνο οι καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Κάριν δίνει στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Πίγιο. Ψάχνουν την επίθεση. Οι παίκτες της ΑΕΚ την τελευταία επίθεση, όπως όλα δείχνουν για τους κυτρινόμαυρους την αναμέτρηση. Και τώρα με τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς, ο οποίος κατέβει στο κέντρο. Είναι στο Ζούπκο. Ζούπκο. Κρατάει. Μπάλα παραμένει στο κέντρο. Και δίνει στον Κάριν. Κάριν δίνει στο Ρότα από δεξιά. Στον Στον Κατσίνοβιτ που δίνει στο Ρότα. Ρότα, Κατσίνοβιτ, δεν υπάρχει offside. Κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Δεν περνάει όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πολύ καλή τοποθέτηση του Μαροκινού Χαφ. Και έχουμε 20 δευτερόλεπτα από τη συμπλήρωση των 2 λεπτών καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ μάλλον θα έχει και την τελευταία επίθεση της αναμέτρησης. Ρότα, ο οποίος κρατάει. Και κάνει βαθιά μπαλιά στον Βάργα. Βάργα, η κεφαλιά προς τον Μάνταλο. Μάνταλος με στη μεγάλη περιοχή. Δεν γίνεται όμως κάποιο σουτ. Και δεν νομίζω θα γίνει και άλλο σουτ. Και όμως υπάρχει τελευταία φάση. Και τώρα ο Σβέν Νίμπεργκ σφυρίζει για τελευταία φορά. Λες και Σόφια Σάικ 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αδικεί τον δικέφαλο, καθώς είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Ενώ θα μπορούσε να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ με τις προσπάθειες οποίες είχε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κάρινεν. Εξαιρετικές επιλογές στις έντρες του Μάγερ. Και μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε πολύ καλά και ο Πέτρος Μάνταλος με τον που μπήκε στην αναμέτρηση.
1: Ωραία, Νίκο, ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ευχαριστούμε πολύ και σε λίγο θα ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μιλήσουμε με ακροατές για να σχολιάσουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κατσάτσο από το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Μετέδωσε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ με αποτέλεσμα 0-0. Ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα ανοιχτά. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Αυτό εμείς που θέλω να προσθέσω είναι ότι η ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το 53ο λεπτό. Ωστόσο από το 55 και από τότε που γίναν και οι πρώτες αλλαγές είχε τον απόλυτο έλεγχο. Η Λεύσκη δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Θωμά Στρακώσα. Και μπορώ να πω λίγο μία γρήγορη γνώμη για το αποτέλεσμα πριν κλείσουμε.
1: Ναι, όλα είναι ανοιχτά όμως, όλα είναι ανοιχτά πια.
0: Όλα είναι ανοιχτά, δεν είναι ούτε καλό αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει την νίκη, μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Ωστόσο, δεν έχασε μέσα στη Βουλγαρία, όλα είναι ανοιχτά και φέρνει τη σειρά στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη, 28 Αυγούστου. Θα μεταδοθεί και αυτός ο αγώνας από τον 943 Ελλάδα Sports. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο με τον Νίκολης. Ο Νίκολης δίνει κάποιες συμβουλές στους παίκτες του. Σχολιάζει προφανώς τις φάσεις. Οι παίκτες της ΑΕΚ χειροκροτούν τους φιλάθλους του που πήγαν στη Σόφια.
0: Τους 2.000 που βρέθηκαν στη Σόφια.
1: Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια σου. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ, ήταν μια προσφορά της Ίντερ Βέτεν. Θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η επαφή επικοινωνία με τους ακροατές. Πάμε λοιπόν.
2: Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και τώρα ξεκινάμε την επικοινωνία. Ξεκινάμε με εσάς να σχολιάσετε τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ. Ένας αγώνας ισόπαλος 0-0. Όλα θα κριθούν στον επόμενο αγώνα. Μην ξεχνάτε ότι την Πέμπτη στις 9 η πρώτη μετάδοση θα ξεκινήσουμε με τον Όφη στις 9, Όφη ΤΣΣΚΑ, και θα συνεχίσουμε στις 9.30 με το Παναθηναϊκός Κράντετς. Και οι δύο αγώνες ζωντανά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43 για τα μήνυματά σας.

Μια μέτρια ομάδα η Λεύσκη, γιατί και η ΑΕΚ δεν έπιασε και την καλύτερη της απόδοση. Θα μπορούσε και η ΑΕΚ να φύγει νικήτρια, αλλά και η Λεύσκη να έχει κερδίσει. Ήταν ισορροπημένος αγώνας. Nos encontramos en un camino sin fin. Tú marcas la huella, yo la sigo sin pensar. Οι δύο τερματοφύλακες έσωσαν δύο φάσεις, δύο γκολ. Γενικώς ισορροπημένος αγώνας. Δύο ομάδες του ίδιου σχεδόν επίπεδου.

0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Έλα Βασίλη.
1: Ο Αεξής.
0: Για έλα.
1: Θέλω να πω ότι το παιχνίδι δεν μου άρεσε. Αυτή η ΑΕΚ δεν αξίζει να παίζει στην Ευρώπη.
0: Γιατί Βασίλη.
1: Ξέρω ότι πρέπει να αφανισχυθεί.
0: Νομίζω ότι δεν έχει καλούς παίκτες δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Μπροστά δεν έχει. Ένα χάφ να δίνει κάθετες.
0: Ναι. Δεν σ' αρέσει ο Μαρίν.
1: Ναι, ναι, δεν είναι καλός.
0: Μάλιστα. Καλά Βασιλάκη. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: siento.
1: Τι να κάνουμε εδώ, τα ακούμε όλα, τι να κάνουμε.
0: Tus labios se acercan, el aire me quema, baila cerca de mí, mi alma se quema.
1: 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-943-943 για τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: Ποιον έχουμε στη γραμμή μας?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω για την παρατήρηση αυτή που σας είπα το απόγευμα.
0: Για, ναι, να μου πεις. Πώς σου φάνηκε καταρχάς η μετάδοση του αγώνα?
1: Λοιπόν, μετάδοση του αγώνα, να πω την αλήθεια, δεν την άκουσα. Γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση, ναι. Και κάπου μπερδεύομαι.
0: Ναι.
1: Σε κάποια κομμάτια έτσι που άκουσα, καλή ήταν. Έτσι, κάποια, ξέρετε, προς το... στην αρχή, στο... προς ναι, το τέλος του ημιχρόνου, στην έναρξη του ημιχρόνου. Κάπου εκεί πέρα που είχα το ράδιο.
0: Τα καινούργια ψηφιακά συστήματα που έχουμε. Τα καινούργια ψηφιακά και καλυτέρευσε κατά πολύ από τις περσινές μεταδόσεις που είχαμε.
1: Πάντως είναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι ότι βλέπεις την τηλεόραση και υπάρχει μια διαφορά χρόνου από το ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, και... το ραδιόφωνο και τηλεόραση δεν μπορούν ποτέ να συγχρονιστούν. Γιατί τα...
1: ακριβώς.
0: Και η εικόνα είναι, πολλές φορές είναι πολύ πιο αργή. Και το ραδιόφωνο έχει άλλους χρόνους.
1: Ναι, και μπερδεύεσαι. Δηλαδή, ακούς, το έχω προσπαθήσει κατά το παρελθόν.
0: Δεν γίνεται να βλέπεις και ραδιόφωνο και τηλεόραση, γιατί ναι, είναι άλλοι χρόνοι. Άλλο να το μεταδίδει ζωντανά, το ραδιόφωνο έρχεται πολλές φορές πιο γρήγορα ο ήχος από την εικόνα.
1: Ναι, ναι. Πάντως το απόγευμα που άκουγα τη μετάδοση στο... πώς το λένε, στο... τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Ήτανε ωραία, δηλαδή έβγαζε πάθος, τέπο ο εκφωνητής.
0: Ναι, είναι νέα παιδιά τα οποία το αγαπάνε αυτό, δεν έχουν... δεν το έχουν... δεν βαρεθεί.
1: Ναι, ναι, είχε δηλαδή πάθος σε έβασε με το παιχνίδι. Δηλαδή, όπως δεν το βλέπα το παιχνίδι, γιατί είχα δουλειά εκείνη την ώρα και το άκουγα, είχε πάθος, έτσι, δηλαδή σέβασε στο τέμπο του παιχνιδιού.
0: Ξέρεις, το μεταδώσαμε τον αγώνα, γιατί είναι ο πρώτος αγώνας του ΠΑΣ Πύργου, αυτή τη στιγμή που μπορούσαμε να δώσουμε, επειδή και ο Ελλάδα εκπέμπει με δικό του ραδιοφωνικό σταθμό και στην Νομό Ηλίας. Και οι ακροατές του νομού Ηλίας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομάδα τους σε περιγραφή δική μας.
1: Ναι, η οποία, εδώ που τα λέμε, τον έσκησε τον Ατρόμητο, έτσι.
0: Έπαιξε, κοίταξε, ο ΠΑΣ Πύργου...
1: αναλογικά τον έσκησε,
0: πανηλιακού ουσιαστικά, δείχνει πολύ καλά στοιχεία.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια το λέω τον έσκησε, κάτι περιπολή, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλά στοιχεία για ομάδα γάμα εθνικής που ανέβηκε τώρα στη, ουσιαστικά στη Β' Εθνική. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ακριβώς, με αυτή την έννοια.
0: Δεν είναι μια ομάδα που... δεν είναι υπερτερούσε πάρα πολύ ο Ατρόμητος.
1: Ναι, ναι. Να δούμε τι θα κάνει και με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Το Σάββατο, το 9.30 ώρα.
0: Δεν είναι κάτι που...
1: Να πω και για την ΑΕΚ και λέω στο τέλος την παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω με τον συνονόματό μου τον Βασίλη. Η ΑΕΚ το πήγε το παιχνίδι σβηστό. Δεν ήθελε να του δώσει ρυθμό και τέμπο. Είχε πολύ κοντά τις γραμμές. Δεν έφαγε φάσεις. Τώρα βέβαια να δούμε εδώ πώς θα μπορέσει να παίξει. Γιατί είδα ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η ομάδα, η Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε αμυντικά κενά η ΑΕΚ. Ειδικά από την αριστερή της πλευρά, εκεί με τον Πίλιο, πολλές φορές κινδύνευσε, λαχτάρισε.
1: Εκεί πέρα πρέπει να δίνει κάποια βοήθεια.
0: Η ΑΕΚ ανανέωσε τον Πίλιο, αλλά κατά τη γνώμη μου χρειάζεται
1: ένα καλύτερο αριστερό
0: μπακ.
1: Ναι. Αλλά εκεί πέρα όμως πρέπει να δώσει βοήθεια.
0: Δεν μπορεί να πάει με τον Πίλιο το...
1: όχι στο Champions League, όχι.
0: Δεν θα μπορέσει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και ο Μουκουντή. Και ο Μουκουντή είναι αρκετά βαρύς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλή παρουσία του Κάρινεν. Πάρα πολύ καλή παρουσία για μένα.
1: Αυτό που... πώς τον έλεγα τώρα τον παίχτη, το γνωστό όνομα με το βραζιλιάνικο. Δεν μου έκανε και καλή εντύπωση που πήρε ο άλλος την μπάλα από τη σέντρα και τους πέρασε όλους και έφτασε μέχρι τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, εκεί αν ήταν λίγο, αν είχε μια βοήθεια, θα μπορούσε να κάνει γκολ.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή αυτό ο Βινίσιος έχει μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Εκεί θα μπορούσε να το βάλει τον γκολ. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν παίρνουν όλα. Όλα
1: ακριβώς.
0: Παίρνουν και όλα χάνονται.
1: Δηλαδή, πάντως θέλει και η ΑΕΚ, ακόμα την, δεν την βλέπω έτοιμη.
0: Ναι,
1: δεν, βέβαια,
0: δεν είναι έτοιμη,
1: σε κανένα μήνα να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο Κοϊτά ήταν αρκετά δραστήριος.
1: Ναι, αλλά δεν πολύ βοηθούσε τον Μπίλιο πίσω όμως.
0: Ο Ζήνη επίσης δραστήριος, αλλά.
1: Ο Ζήνη δραστήριος μετά την αλλαγή με το που μπήκε ο Μπάρκας.
0: Αλλά και το Ζήνη τον είδα κάποιες στιγμές που έσκασε. Δεν είχε αναπνοές.
1: Ακόμα δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Παίζουν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Δεν ξέρω, δεν είναι, σε χαμηλές ταχύτητες.
0: Κοίτα, ο Πέτρος πολύ αυτό. Προετοιμάζει την ομάδα και για το πρωτάθλημα και για πιο πέρα. Αν ήταν φορμαρισμένες από τώρα οι ομάδες, στα μέσα
1: του. Όχι, δεν μιλάω για φορμάρισμα, μιλάω για δυνάμεις, ρε παιδί μου. Δεν,
0: ναι, δεν έχουν δυνάμεις, είναι. Αυτό όμως είναι του παίχτη πρόβλημα.
1: Το ξέρω.
0: Εάν ο παίχτης δεν προπονείται καλά, εάν δεν κάνει καλή ζωή, εάν δεν κάνει καλή διατροφή.
1: Δηλαδή το παρατηρώ αυτό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω τώρα. Είναι θέμα των παιχτών, δηλαδή είναι πιο χαμηλού επίπεδο από αυτό που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στα ξένα πρωταθλήματα και κάπου ναι. Μας φαίνεται παράξενο. Αλλά παίζουν ειδικά φέτος, βλέπω όλες τις ομάδες, όλες σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι δικές μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Εντάξει, θα στρώσουν, δεν είναι. Πάντως αυτό για το Ρεϊνάλντο που είπε στο. Που πέρασε όλους τους παίκτες κάποια στιγμή που έχασε την μπάλα ο Μάνταλος. Δεν νομίζω κάποιος έχασε ο Μάνταλος την έχασε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Που την πήρε από το.
0: Και είδες η αδυναμία να τον κόψουν. Υπήρχε η αδυναμία.
1: Ναι. Μα κοιτάξτε στο. Πιστεύω στον. Πώς το λένε, στο Champions League πρέπει να βάλει καθαρό αιμοκόφτη. Δεν γίνεται με Μάριν και με τον άλλον τον Φιλανδό. Okay. Θα τους βάζουν.
0: Όχι, ο Κάλλιν
1: με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Τη θέση την ξέρει. Εγώ κατάλαβα ότι την ξέρει τη θέση και παίζει καλά. Το πρόβλημα είναι ότι.
1: Τη θέση την ξέρει, αλλά δεν υπάρχει παίκτης έτσι, ένας δυναμικός παίκτης πίσω τους. Να σκουπίσει.
0: Η απουσία του Πινέδα θα φανεί φέτος στην ΑΕΚ. Πολύ θα φανεί. Καταλαβες.
1: Ναι,
0: Δεν αντικαθιστάθηκε ο Πινέδα. Είναι μεγάλη η απώλεια.
1: Και είδα και το εξής τώρα. Δεν μπορείς τώρα, Νίκολιτς, να μου βάζεις πρώτη αλλαγή το Μάνταλο. Δηλαδή, στηρίζεσαι πάνω στο Μάνταλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δείξει.
0: Δεν με εμπνέει εμένα σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Εμένα δεν με εμπνέει σαν προπονητής.
1: Είναι πολύ συντηρητικός προπονητής, τακτοποιεί καλά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, κακά τα ψέματα, αλλά το πήγε δηλαδή, όπως είπα και το παιχνίδι σβηστά, όλα αυτά έτσι, αλλά να βγει μπροστά, δεν ξέρω, έτσι, κάτι λείπει στην ΑΕΚ. Μπορεί να είναι ο Πινέδα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχει την εκρηκτικότητα η ΑΕΚ, αυτή που είχε. Ναι. Είναι πολύ πεσμένη αυτή η εκρηκτικότητά της να φύγει μπροστά. Να...
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβες.
1: Όσο και αν είναι άρχη της περίοδου. Κάτι, δηλαδή δεν έχουν τρεξίματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, η παρατήρησή μου τώρα για να μιλήσει και κανένα άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: εχθές βγήκα το βράδυ και άρχισα να μιλάω για τα ρέματα, έτσι και για τα υδάτινους σπόρους και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και βγήκε και ένας ακροατής μαζί. Περίμενα λοιπόν ότι θα μιλήσει και αυτός εκεί πέρα για τη λίμνη, την Κάρλα που μιλάγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και άρχισε να μιλά για το δικό του θέμα, το προσωπικό που είχε, ξέρω εγώ, με έναν άλλο ακροατή πάνω στο θέμα του εμφυλίου και όλα αυτά. Το θεώρησα από τη μεριά του, συγγνώμη για το χαρακτηρισμό που θα πω, και ασέβεια και αγένεια. Γιατί δύο φορές και εγώ και εσείς προσπαθήσατε να του πούμε ας επανέλθουμε στο θέμα και αυτό συνέχισε το βιολί του,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έκανε κακή εντύπωση.
0: Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι ο καθένας που έχει τον καημό του για οτιδήποτε, άλλοι έχουν για το προσωπικό τους θέμα, άλλοι έχουν για την ομάδα τους, άλλοι έχουν για τα παιδιά τους, άλλοι έχουν για τους φίλους τους. Πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι.
1: Εγώ έχω μεγάλο στομάχι, αλλά δεν μου άρεσε, βγήκε να μιλήσει. Ωραία. Μίλησε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε, μιλάγαμε εκείνη τη στιγμή για τα ρέματα. Μίλα για τα ρέματα. Ή δεν έχεις να μιλήσεις για τα ρέματα, να πεις, ξέρεις, περιμένω να τελειώσει ο Βασίλης και να πω το θέμα μου.
0: Επειδή έχουμε στη γραμμή και κάποιον να τον καλησπέρισουμε, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα και Δήμο, Γιάννη σε από τον δρόμο. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη. Σε καλησπέριζουμε, έχουμε τον Βασίλη, έχει προτεραιότητα ο Βασίλης. Ακούμε τον Βασίλη και...
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω, έτσι. Γενικά για τους ακροατές.
0: Ωραία.
1: Παράδειγμα, μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ,
0: πρέπει εσείς οι ακροατές, γιατί εγώ νιώθω πάρα πολύ άσχημα να επαναφέρω κατά κάποιο τρόπο στην τάξη έναν ακροατή.
1: Εγώ το είπα δύο φορές εγώ, αν θυμάστε.
0: Οι ακροατές θα πρέπει...
1: Ναι, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Τέλος πάντων. Απλά το λέω έτσι και στον αέρα και σαν παρατήρηση. Και για τους άλλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Βγαίνουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε, μιλάμε οι δυο μας. Και βγαίνει και ένας, ας το πούμε, σε εισαγωγικά φιλοξενούμενος.

0: φαινόμενος. Ναι. Να μπει στην παρέα πάνω στην κουβέντα μας. Μίλα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι,
0: μην αλλάζει
1: το θέμα.
0: Εμείς μιλάμε παράδειγμα για την ΑΕΚ. Μην μου πιάνεις τη μάχη για τα αδερφενάκια.
1: Μετά πάμε και στο δικό σου. Πάμε και στο δικό σου. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε, Γιάννη, σ' ακούμε.
2: Κύριε Δήμο,
1: το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί κάποιος να πάρει, αν θέλει τώρα. Σ' ακούμε.
2: Επειδή ακούω ιντερνετικά, δεν άκουσα τον Βασίλη στα τελευταία του λόγια. Τέλος πάντων, το δίνω στις καλησπέρες μου. Πάντα μιλάει ωραία. Ήθελα να πω για αυτό που είπατε. Το σήμα είναι αναλογικό στα ραδιόφωνα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει το 2006 το νόμο του ΡΕΠΑ.
1: Το σήμα είναι πάντα αναλογικό. Αυτή τη στιγμή ψηφιακά εκπέμπει μόνο τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στο DAB. Είναι ακόμα αναλογικό, είναι FM. FM σημαίνει αναλογικό.
2: Μάλιστα.
1: Η
2: γι' αυτό
1: αρχίζει
2: λοιπόν
1: είναι
2: και να έρθει και το σήμα και στο ψηφιακό στην τηλεόραση.
1: Απλώς εμείς χρησιμοποιούμε ψηφιακούς ήχους για τη μεταφορά του, του σήματος του ήχου, αλλά τελικώς καταλήγει οι δέκτες είναι αναλογικοί, δεν είναι ψηφιακοί.
2: Μάλιστα, επειδή είστε γνώσεις και ραδιοσυντηρητικότητες.
1: Είχε γίνει μια προσπάθεια, να γίνει το DAB πριν από αρκετά χρόνια, επί εποχής Νίκου Παπά που ήταν υπουργός. Έκανε μια προκήρυξη για το DAB για να κάνουν προσκάλεση για να έρθουν πάροχοι να γίνει μια DJ ουσιαστικά ραδιοφωνική. Αλλά τελικά εμφανίστηκαν δύο εταιρείες, μία από την Αθήνα, η Digital Icon, και μία από τη Θεσσαλία, της Ελευθερίας, που έχει την εφημερίδα Ελευθερία. Και έτσι ο διαγωνισμός, επειδή οι δύο εταιρείες δεν θα μπορούσαν να έχουν πανελλήνια κάλυψη, ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να έχει πανελλήνια κάλυψη, ο διαγωνισμός ζητήθηκε από τον Υπουργό να κηρυχθεί άγωνος για να ξαναπροκηρυχθεί. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ, έπεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προκηρύχθηκε ποτέ και έτσι έμεινε.
2: Ναι, και δεν πούλησε αυτός που πρέπει να πουλήσει, γιατί και εμείς, αφού ξέρετε και είστε παλιός, είχα ακούσει για ότι ασχολούστε με ραδιοσυχνότητες. Εμείς σαν συνεταιρισμός είχαμε παλιά αναλογικά CB και τώρα το 2006 μας βάλανε, δεν θέλω να πω όνομα, τα ψηφιακά που δεν δουλέψανε ποτέ, γιατί μετά έρθανε τα tablet.
1: Ναι.
2: Εκεί και πέρα είχαμε ψηφιακό, αλλά εργόταν πιο γρήγορα το σήμα, αλλά δεν έκανε και δουλειά.
1: Κοίταξε να δεις, και η αστυνομία προμηθεύτηκε το τέτρα για να έχει επικοινωνία και ψηφιακά, δηλαδή ήταν ψηφιακή τεχνολογία, αλλά τελικώς αυτό δεν λειτουργήσε και επανήλθανε στο αναλογικό.
2: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο το ψηφιακό, είναι ακόμα πολύ δύσκολο να...
2: Το ψηφιακό θέλει να...
1: Μα και τα ταξί, παρότι έχουν τα τάμπλετ, να ξέρεις, τα ταξί παρότι έχουν τα τάμπλετ, έχουν πάλι σε άλλη τεχνολογία, σε άλλη...
2: Εμείς έχουμε εφαρμογές που κάνουν 250.000 ευρώ, κύριε Δήμο.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Παρ' όλα αυτά όμως διατηρούν τον αναμεταδότη, τον αναλογικό αναμεταδότη. Γιατί
2: σίγουρα
1: κάποια στιγμή που πέφτει το ίντερνετ, μόλις πέσει το ίντερνετ, το τάμπλετ είναι άγριστο.
2: Ναι, είναι άγριστο.
1: Είναι άγριστο.
2: Για να υπάρχει ένα ραδιοταξί.
1: Είναι όπως την ΕΡΤ που βιάστηκε να καταργήσει τα μεσαία ή τα βραχαία. Και σε περίπτωση μιας δύσκολης κατάστασης, ενός πολέμου, οτιδήποτε, τα μεσαία ή τα βραχαία περνάνε τόσο μακριά και τόσο η εμβέλειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιάνονται με έναν απλό δέκτη.
2: Σίγουρα. Και δεν καταρκούνται όλοι οι δέκτες, γιατί είστε νημητό, είστε ο ποικίλο όρος, πρέπει να υπάρχει μια κεραία, γιατί για να λέγεσαι χρηστής ραδιοσυγχνωτήτων.
1: Να καλησπέρισουμε, συγγνώμη, να καλησπέρισουμε το φίλο που είναι στην γραμμή. Ποιος είναι?
3: Ο κύριε Γιώργος.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, να αναμένετε, σας παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο.
2: Για να τελειώνω, κύριε Δήμο,
1: ναι, ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Κοιτάξτε, σε όλα τα βουνά της Αττικής υπάρχουν αναμεταδότες.
2: Ναι,
1: και στην Πάρνηθα και στο Νημητό και στην Αίγινα και στο Ποικίλο Όρος.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να καλυφθεί η Αθήνα. Είναι έτσι το λεκανοπέδιο που δεν καλύπτεται η Αττική. Και θέλει και την παραλία, την Αίγινα για την παραλία, θέλει και την Πάρνηθα για το κομμάτι το οροπό, που ο οροπός είναι ουσιαστικά Αττική.
2: Σίγουρα η πεντέλη είναι διαφορετικά.
1: Είναι δύσκολα.
2: Απλώς δεν καταργούνται μερικές κεραίες για να υπάρχει ο νόμος που λέει ότι είσαι χειριστής ραδιοσυχνοτήτων και να έχεις την άδεια να μπορείς να εκπέμπεις.
1: Όχι το ραδιοταξί. Για να έχει την άδεια του ραδιοταξί πρέπει να έχει ραδιοβοήθημα. Το ραδιοβοήθημα είναι αυτό που είχατε, ας το πούμε απλά, το CB.
2: Έτσι,
1: αν δείτε τα ταξί, όλα πρέπει να το έχουν λογικά.
2: Ναι, το έχουν όλοι και...
1: Απλώς δεν χρησιμοποιείται, είναι σε έκτακτη ανάγκη. Αν πέσει το διαδίκτυο μέσω του οποίου λειτουργούν τα τάμπλετ, επανέρχεται στο σύστημα του...
2: Αναλογικό, στο αναλογικό. Να κάνω και ένα σχόλιο που είπε ο Βασίλης για τον Νίκολιτς και έβαλε το μάνταλο. Εγώ είδα ότι δεν κινδυνεύε η ΑΕΚ και έβαλε μέσα κεντρώους παίκτης ώστε να παγώσουν το παιχνίδι.
1: Προφανώς ήθελε το 0.
2: Ναι, ήθελε το 0, γι' αυτό έβγαλε και το Γιώβιτς.
1: Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα η Λεύσκη. Δεν μην νομίζω ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα.
2: Όχι, το θέμα είναι πώς θα...
1: είναι διαχειρίσιμη από την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ απλώς έχει ένα... είχε ένα φόβο σήμερα. Δεν βγήκε μπροστά. Δεν είχε την ορμητικότητα.
2: Δεν είχε, γιατί δεν είναι έτοιμη η ομάδα, για κύριε Δήμο. Δεν είναι
1: είναι και έτσι.
2: Εδώ θα είναι διαφορετικά. Θα παίξουν μέσα στην έδρα τους. Θα είναι πιο πιεστική.
1: Θα παίξουν μέσα στην έδρα με τόσες χιλιάδες κόσμο που θα πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αλίμονο.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Αγγλής, είναι.
1: Ο κύριος Γιώργος, ναι.
2: Να τον καλησπερίσω και να ακούσουμε και τη γνώμη του. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Δήμο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε κύριε Γιώργο, σας ακούμε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Εγώ σας τα είπα την προηγούμενη, από χθες κουβεντιάσαμε για την ΑΕΚ, εντάξει.
1: Ναι.
3: Και είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη. Εκεί που βλέπει να κάνει μια ωραία ενέργεια, δίνει μια στην καρδάρα και προχύνει το γάλα κάτω. Λοιπόν,
1: τι λέτε ότι φταίει, δηλαδή είναι αξιόπιστη, αλλά τι την κάνει ένα αξιόπιστη, ποιος φταίει γι' αυτό?
3: Ο προπονητής. Όταν ξεβαίνει και λέει ότι πάμε για το αποτέλεσμα, αυτό για μένα δεν είναι προπονητής.
1: Ναι.
3: Παίζεις κύριε το σύστημα που πρέπει να, που ξέρει να παίξεις, θα το παίξεις. Αυτά όλα είναι, μην πω τώρα κάποια κουβέντα, δεν κάνει βραδιάτικο γιατί είμαι εκνευρισμένος. Μα είναι εμφάνιση τώρα ομάδος αυτή. Τι είναι ομάδα τώρα, δηλαδή να πάμε στο Champions. Ποιο Champions ρε παιδιά να πάτε? Εδώ παίζουν μια ομάδα μέτρια και δεν μπορεί να κάνει. Βέβαια, είχαμε ευκαιρίες. Ωραία, και λοιπόν είχαμε ευκαιρίες. Με τις ευκαιρίες δεν παίρνει βαθμούς ούτε αποτελέσματα. Είχε λέει δοκάρι, είχε λέει. Ωραία, και τι έγινε, αποτέλεσμα πήρε, κύριε? Όχι, δεν πήρε. Αποτυχημένο είσαι. Με μια μέτρια ομάδα είσαι. Άρα αυτό σημαίνει ότι. Και το έχω ξαναπεί. Την μπάλα που έπαιζε ο Αλμέιδα, ούτε στον ύπνο του δεν βλέπει ο Νίκολης. Ο Νίκολης πάει για το αποτέλεσμα, αλλά με 1-0, με 1-0, με 1-0, με 1-0, δεν μπορείς να παίξεις την μπάλα που πρέπει να παίξεις. Η ΑΕΚ όταν έπαιζε με τον Αλμέιδα, στην πρώτη σέντρα που γινόταν την κάθε μπροστά, είχε βγάλει, θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, 2 γκολ στο 4ο λεπτό. 2 γκολ, φωτιά μπροστά.
1: Πάντως σήμερα έλειπε ο Κατσίνοβιτς.
3: Μα τι είχε Κατσίνοβιτς τώρα? Κοιτάξτε.
1: Έλειπε, δηλαδή ο παίκτης αυτός λείπει, είναι και ο Πινέδα.
3: Ακούστε με τα ψέματα τώρα, μην πούμε τώρα τα αυγά. Λοιπόν, δεν πάφονται. Λοιπόν, ακούστε. Έφυγε ο Πινέδα, τελείωσε η υπόθεση. Ο Πινέδα ήταν το Α και το Ω. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Μόλις έμαθα ότι έφυγε ο Πινέδα, λέω τέρμα. Δεν μπορείς, έχει από τη στιγμή που σε βλέπω να βάζεις το μάνταλο, τον οποίο υπερεκτιμώ, είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός παίκτης, ήθος τα πάντα. Λοιπόν, όταν περνάς, εγώ σαν φίλαθος ΣΕΚ βλέπω το μάνταλο, ο οποίος μπορεί να κάνει και μια ωραία ενέργεια, ξέρει το τόπι, κάνει ωραίες ενέργειες, νιώθω ότι δεν πας, δεν μπορείς και κάνεις, βάζεις ένα παίκτη που ξέρει, αλλά δεν μπορεί και το παιδί, εντάξει, ό,τι μπορεί το κάνει. Αυτά που μπορεί να δώσει θα τα δώσει. Δεν είναι η ομάδα.
1: Δεν είναι και δεν Θεός είναι να αλλάξει την ομάδα, να την αλλάξει. στο πρόσωπο της ομάδας. Το θέμα είναι οι λάθος κινήσεις που γίνονται. Δηλαδή, εγώ
3: τις κάνω τις λάθος κινήσεις.
1: Δηλαδή, κράτησε τον Πίλιο, ας πούμε. Κράτησε τον Πίλιο και του ανανέωσε και όλα στο συμβόλαιο και τον...
3: Ο Πίλιος, κύριε...
1: Αριστερό μπακ θα πάρει.
3: Κύριε Δημοσθένη, ακούστε με. Εδώ η κατάσταση έχει γίνει τραγική πλέον και για τον εξής λόγο. Εδώ και 3 χρόνια, άντε μην πω 3 από 2 χρόνια, προσπαθεί να βρει ένα μπακ αριστερό. Ένα μπακ αριστερό. Και βάζει τον Πίλιο, το οποίο παιδί... Δίνει τα πάντα, είναι γρήγορο.
1: Μέχρι εκεί, τι να κάνουμε.
3: Και δεν μπορείς να βρεις πίσω μία λύση. Η άμυνα αυτή δεν μπορεί, όσο καλός αν είναι ο Ρώτα, όσο καλός και αν είναι ο Πίλιος, αυτά τα παιδιά δίνουν ό,τι μπορούν να δώσουν.
1: Μα και ο Μουκουντή που θεωρητικά...
3: Είναι
1: βαρύς παίχτης, είναι, βλέπετε ότι
3: είναι... Είναι τώρα, παιδιά, δηλαδή με το τσιγέρι...
1: Γενικώς η άμυνα της ΑΕΚ θέλει...
3: Μα δεν είναι άμυνα αυτή τώρα, δεν μπορεί να πάει να παίξεις τώρα, πού
1: αναδιαμόρφωση, δεν μπορεί να... Πιστεύω.
3: Θα σου τύχει μετά, ξέρω εγώ μια Νάπολη. Θα σου τύχει, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Θα ξεφτυλιστείς τώρα, δεν μπορείς να παίξεις. Δεν με ευκαιρίες, δεν χάνονται. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες, μέχρι ενός σημείου είναι. Μέχρι δεν μπορούμε το τσάμπιον, αφήσε τώρα παιδιά το τσάμπιον τώρα. Άσε τώρα, το τσάμπιον είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να παίξει. Εδώ και ο Ολυμπιακός που έπαιρνε την καλή μπάλα, στο τσάμπιον ζωριζόταν. Όσο πάτε την μπάλα, δεν υπάρχουν.
1: Είναι δύσκολο. Οι ομάδες εκεί είναι επίπεδου πολύ ανεβασμένου. Δεν είναι. Μα και είτε η Λεύσκη περάσει, είτε η ΑΕΚ. Θα τα βρει μπαστούνια. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολα.
3: Εμένα μου το λέτε. Εγώ το ξέρω από τώρα. Τελειωμένη υπόθεση το Champions. Για όλες τις ελληνικές ομάδες. Τέρμα. Μην είναι.
1: Το μόνο θέμα που έχει το Champions είναι ότι αν προκληθείς, έχεις αρκετά χρήματα. Να εισπράξει, να βάλει το ταμείο σου μέσα. Άρα μπορεί να προγραμματίσει την επόμενη σου χρονιά πολύ καλύτερα.
3: Τώρα αρχίζει η χρονιά. Ποια επόμενη χρονιά, πάμε για το 27.
1: Εάν περάσει στο.
3: Εάν περάσει,
1: τα έσοδα είναι αρκετά.
3: Κύριε Δημοσθένη, με το εάν δεν γίνεται.
1: Εντάξει, λέω. Εγώ λέω εφόσον περάσει. Θεωρητικά, μια καλή ΑΕΚ αυτή την.
3: Ποια καλιά κύριε Δημοσθένη, μπορείτε να μου πείτε. Συγγνώμη, να μου πείτε
1: κάτι. Σήμερα πολύ μέτρια η ΑΕΚ, μέτρια.
3: Να μου πείτε ποια καλιά, τι εννοείται καλή ΑΕΚ. Δηλαδή ποια παιχνίδι της ΑΕΚ σας έχει αρέσει και λέτε ότι η σημερινή ΑΕΚ. Δηλαδή η τότε ΑΕΚ ήταν καλή και η σημερινή είναι κακή. Δεν καταλαβαίνω. Μια μέτρια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Το πρωτάθλημα το πήραμε. Διότι πήραμε μία νίκη ανέλπιστη με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Εντάξει, το 1-0 σου Καραϊσκάκη αυτό ήταν. Και του Ολυμπιακού κάποια σκαμπανεβάσματα. Από εκεί και πέρα δεν ήταν η μπάλα που τρελωνόμασταν.
1: Ναι.
3: Αυτοί οι παίκτες που πήραμε τώρα, πείτε μου, ποιος είναι ο καλός. Ο Βάργας τον πήραμε για κεφαλιά.
1: Ο Κάρι είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Αυτός ο Κάρινεν. Πολύ καλός. Πολύ καλό.
3: Σε πόσα παιχνίδια τον είδατε.
1: Ορίστε.
3: Σε πόσα παιχνίδια
1: τον είδατε. Σε αυτό το τον είδα, τώρα τον είδα.
3: Α, καλά.
1: Βλέπω με το κριτήριο που έχω ότι τη θέση του αμυντικού χάρτη ξέρει πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, τι ξέρει.
1: Μήπως ήταν σε αυτή τη θέση.
3: Ναι, καλά.
1: Επίσης.
3: Δεν μου λέτε.
1: Επίσης.
3: Το Βάργα τον πήραμε. Τον πήραμε για γκολτζή, έτσι.
1: Ναι, ο Βάργας είναι, εδώ και πολύ καιρό είναι ντεφορμέ. Θα φορμαριστεί ο παίκτης.
3: Πότε, όταν παίζει στην Ευρώπη, περιμένει να είναι εντεφορματισμένος. Επομένως, αν είναι εντεφορματισμένος, γιατί το βάζει.
1: Έχουν 2 αγώνες στα πόδια τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
3: Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Είναι κακοί σχεδιασμοί των ομάδων. Κακή...
3: Όχι, δεν είναι κακοί σχεδιασμοί. Είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ είναι ότι αυτούς τους παίκτες που πήραμε και που δεν φταίει κανένας άλλος όμως, φταίνε και οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικογράφοι μάλλον, οι οποίοι αυτούς τους παίκτες που πήρε η ΑΕΚ φέτος, ποιος είναι η κορυφή, μπορείτε να μου πείτε. Ποιος, ένα όνομα να μου πείτε, ποιος.
1: Κοίταξε.
3: Εν τω μεταξύ, ο Γιώβιτς, εδώ μισό λεπτό τώρα. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης που πρώτα θα παίξει για τον εαυτό του, παιδιά. Καταλάβετε το.
1: Ο Γιώβιτς. Γιατί, για πού. Οι παίκτες πρώτα παίζουν για τον εαυτό του, γιατί.
3: Και σαν, εννοώ τον εαυτό του σε φάσεις που θα κάνει, ξέρει ότι θα το ρισκάρει να κάνει ένα σουτ που μπορεί και να μην μπει, αλλά θα προτιμήσει να κάνει το σουτ παρά να δώσει την μπάλα στη συμπαίκτη του.
1: Ναι.
3: Εκτός από μια φάση μόνο που έγινε, ότι ήταν πεσμένος κάτω και με το κεφάλι έδωσε την μπάλα σε έναν άλλο. Ο Γιώβης νομίζω είχε σκοράρει ή άλλος δεν είχε κάνει αυτή τη φάση. Αυτό ήταν. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι, δεν μπορεί να, όχι πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίξει έτσι, διότι και οι άλλες ομάδες είναι ανεβασμένες. Δεν μπορεί να παίρνει. Με ένα μηδέν, κύριε Δημοσίου.
1: Ναι, αν δεν βάζει. Κοιτάξτε, αν δεν βάζει γκολ μια ομάδα.
3: Αν ένα γκολ και περιμένει το 1-0.
1: Με το 0-0 και το 1-0 δεν παίρνει.
3: Επομένως, ναι. Επομένως, φταίει ο Αλμέιδα, διότι έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Σε τι έφταιγε ο Αλμέιδα όταν έχασε το πρωτάθλημα. Τι να κάνει. Όταν παίζει στο 95, στο 94, θέλει ένα λεπτό να τελειώσει στο 93. Στο 94 λίγη, στο 93. Και δεν είσαι σε θέση. Ολόκληρη άμυνα. Ολόκληρη άμυνα, ρε παιδιά, να, μπορεί, να διώξεις την μπάλα. Έχεις τον πικουτί που κάνει. Εγώ πικουτί το λέω έτσι, χάρη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και κάνει. Διώχνει την μπάλα αντί να την βγάλει αράου. Δίνει μία στο πόδι γιατί τη δίνει ύψος και δημιουργεί ένα μελέ μέσα εκεί που όλα μπορούσαν να γίνουν. Ο Αλμέιδα του είπε. Πώς θα παίξουν, τι να κάνει ο Αλμέιδα, να βγάλει τη φανέλα και να παίξει. Να φορέσει τη φόρμα και να παίξει αυτός. Όταν οι παίκτες δεν είναι καλοί, αμέσως τότε ο Αλμέιδα. Δηλαδή πώς έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Αλμέιδα όταν ήρθε, έπαιξε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Τρύπαμε τα μάτια μας, ναι ή όχι.
1: Ναι,
3: βέβαια. Και με παίκτες πολύ πιο κάτω από αυτούς. Πέσαμε με τον Λαμέλα, ο οποίος Λαμέλα. Έκανε μία προπόνηση το μήνα. Δεν μπορούσε να κάνει άλλη. Με αυτή τη συμφωνία είχε έρθει. Είχα πάρει τον άλλο από τη Manchester United, ο ξύλινος πύργος, ο γυάλινος πύργος, τον λέω εγώ. Πώς λεγόταν αυτός, πώς λεγόταν αυτόν που πήρε, που έπαιξε δύο παιχνίδια. Τρία. Για θυμίστε μου το όνομα. Αυτόν τον διώξανε μετά. Λοιπόν, και με αυτούς τους παίχτες, αλλά είχε. Τον Πινέδα μέσα. Ο Πινέδα ήξερε το τόπι, ήξερε που θα δώσει την μπάλα. Τώρα, Κοϊτά, ωραίος ο Κοϊτά, θα κάνει και μια άντα. Δίνει.
1: Είναι καλός παίκτης ο Κοϊτά, είναι καλός παίκτης.
3: Ναι, δεν είναι. Δεν αντιλέγω ότι είναι. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτοί οι παίκτες δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Όχι, θέλουν και στήριξη αυτοί οι παίκτες. Θέλουν στήριξη. Άμα δεν έχει στήριγμα ο παίκτης αυτού. Και παίζει μόνος του και δεν έχει στήριγμα. Δεν γίνεται.
3: Τι εννοείται
1: στήριγμα. Η ΑΕΚ είναι στα μέτρα της αυτή η ομάδα. Αν μπορέσει και το γυρίσει, θα ευτυχήσει. Αν δεν μπορέσει να το γυρίσει, δυστυχώς θα μπει σε εσωστρέφεια.
3: Ωραία,
1: θα μπει σε μεγάλη εσωστρέφεια, εάν δεν το γυρίσει.
3: Παίζει 0-0. Και σου λέω εγώ τώρα, πας εκεί. Έρχεται το 0-0, είναι ένα αποτέλεσμα δύσκολο. Μην το παίρνουμε τώρα ότι είναι επιτυχία, γιατί ακούω και τους φωνητές και τα λοιπά και λένε ότι πήρε ένα αποτέλεσμα θετικό. Τι θετικό αποτέλεσμα πήρες, κύριε? Δεν πήρες τίποτα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
3: Αποτυχημένο είναι το 0-0 με αυτή την ομάδα. Είναι αποτυχημένο. Τέλος. Δεν μπορείς να παίρνεις και να παίρνεις τα τελευταία λεπτά κορώνα γράμματα, διότι άμα σου κάνει ένα γκολ στο 90 και έφυγε με ένα 0, άντε τώρα εδώ, δεν ξέρεις τι μπορεί, μπάλα είναι. Τώρα εσύ θα παίξεις εδώ το 0-0 και είσαι αναγκασμένος να παίξεις επιθετικά. Ωραία, διότι
1: με το 0-0... Να βάλεις γκολ, δεν γίνεται, να πρέπει να κερδίσεις.
3: Εάν σου βγάζουν αυτοί ένα γκολ...
1: Άμα βγάλει ένα γκολ, αρχίζουν τα δύσκολα.
3: Λοιπόν, μετά πού θα πας να το γυρίσεις.
1: Τα δύσκολα μετά, δεν είναι.
3: Θα το γυρίσεις, δεν μπορείς να το γυρίσεις. Αφού με το 0 δεν μπορείς να σκοράρεις. Πολύ δεν
1: θα γυρίσει. Αν και γυρίζει ΑΕΚ αγώνες. Πέρσι γύρισε αγώνες. Έφαγε το πρώτο γκολ. Πρώτη έφαγε το γκολ και το γύρισε. Υπήρχαν αρκετοί αγώνες που μπόρεσε και τους γύρισε.
3: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.

0: γίνεται.
1: Είναι ο κόσμος, λέει εδώ, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν εδώ που αποκλειστήκαμε από τους. Ποιους ήταν αυτοί με τους Τσέχους που κερδίσαμε 5-2 ναι. Και χάσαμε. Αποκλειστήκαμε 4-2, δεν περάσαμε.
0: Με τζέλια.
1: Ναι, λοιπόν, ορίστε, πάρε. 5 έβαλες εκεί. Και εδώ τι έκανες. Άρα δεν έχεις άμυνα, σκορποχώρη έχεις.
0: Δεν έχει ήδη, εγώ πιστεύω ότι θέλει γενικό lifting η άμυνα της ΑΕΚ.
1: Ωραία, όλη η άμυνα. Τι να κάνουμε η άμυνα όμως. Δεν μπορεί, η επίθεση δεν μπορεί να περιμένει τώρα.
0: Ο Ρώτα δεν έχει τα τρεξίματα. Παίζει με τα χέρια, σπρώχνει, κάνει.
1: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Όχι, ο Ρώτα, ακούστε, δεν παίζει τυχαία στην εθνική.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Στην εθνική λοιπόν, παίζαν κι
1: άλλοι. Ο Ρώτα όταν κατεβαίνει.
0: Στο σημερινό αγώνα έχασε πάρα πολλές φορές τον παίχτη. Και προσπαθούσε με χέρια, με ένα σπρώχνει να κάνει για να τον.
1: Πότε, σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, δεν ήταν καθόλου καλό.
1: Εγώ σα ρωτώ λοιπόν, ήταν τα γκολ που έβγαλε πέρσι η ΑΕΚ. Οι περισσότερες σέντρες που έκανε όταν έπαιρνε την μπάλα και κατέβαινε δεξιά και έκανε τις ωραιότατες σέντρες και σχοράρανε οι επιθετικοί, τότε την ήξερε την ξέχασε την μπάλα, την ήξερε και την ξέχασε σήμερα. Θα τύχει να δει.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρει την μπάλα. Ήτανε, είναι τόσο κάτω η απόδοσή του που.
1: Μα δεν μπορεί να είναι η
0: προσπαθούσε με νύχια και με δόντια που λέει ο λόγος να κρατηθεί.
1: Ακούστε με, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είπαμε ότι είναι άριστος. Και αυτά που κάνει πολλά είναι για την άμυνα της ΑΕΚ. Διότι δεν έχει και εμπιστοσύνη. Πολλές φορές αναγκάζεται και κάνει βεβαιασμένες ενέργειες, διότι βλέπει η άμυνα πίσω, εδώ και ο τερματοφύλακας ακόμα, τρέμει. Όταν δεν έχεις άμυνα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ανά πάσα στιγμή θα σε κάνουν κόσκινο.
0: Ο τερματοφύλακας γίνεται μεγάλος αν έχει καλή άμυνα.
1: Έχει.
0: Άμα δεν έχεις καλή άμυνα, τι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν παλεύεις με τα θηρία μόνος σου.
1: Ούτε πρόκειται. Ούτε τώρα δεν αλλάζει τώρα. Ακούστε με, να ξεχάσει τώρα η ΑΕΚ το Champion. Δεν είναι στα μέτρα του Champion. Απέξει τώρα στη Λίγια ή κάποια στραβή. Δεν είναι τώρα όλες οι ομάδες Λεύσκη που θα αντιμετωπίσει. Ωραία.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, να ολοκληρώνουμε για να πάρει και κανένας άλλος.
1: Όχι, για να μην ακούω ότι το αποτέλεσμα, τι ήταν το αποτέλεσμα και είναι ευχαριστημένο. Όχι, αποτυχημένος είσαι κύριε Νικόλη. Ναι. Αποτυχημένος είσαι με τη σημερινή εμφάνιση. Και θα δείτε ότι εγώ φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή που μπορεί να γίνει τα νερά, τα απόνερα θα αρχίσουν να είναι.
0: Βέβαια, στις καρές είμαστε όλοι.
1: Είναι ο νοτιάς που φέρνει
0: όλοι μαζί, στις λίπες
1: τα καταλάβατε.
0: Λοιπόν. Ωραία. Πάμε κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Ό,τι
0: επιθυμείτε. Πάμε στον άλλο το φίλο. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ναι, καλησπέρα. Φίλε Δημοσθένη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα προς τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, βλέποντας το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κύριε Μαρινάκη, να πείτε στον κύριο Θοδωρίδη, που τον έχουμε και δηλώνει και ο Ολυμπιακός, ότι τις δουλειές τις κάνουν έτσι όπως τις κάνει ο κύριος Δημάτος. Βλέποντας το παιχνίδι σήμερα,
0: ναι,
2: με αυτή την ομάδα και βλέποντας αυτόν τον διαιτητή που όποιος ξέρει μπάλα αντιλήφθηκε το τι έχει γίνει, τρεις κίτρινες δεν έχουν δοθεί και ούτω καταλυτά, αλλά καλά έκανε για την ελληνική ομάδα, προς Θεού, έτσι μην με παρεξηγήσουν οι αξίδες. Εμένα με ενδιαφέρει για την ομάδα μου. Και βλέποντας τη διαιτησία στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν και ο Μαρινάκη τα βλέπετε αυτά τα παιχνίδια σήμερα. Είναι ο ίδιος που μας έπαιξε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 αν θυμάμαι καλά. Ο ίδιος δεν είναι, ο Ελίτ. Ναι. Αυτός δεν είναι.
0: Ναι.
2: Για να δούμε το παιχνίδι το σημερινό λοιπόν. Μόνο σας, προηγουμένως είπατε, μόνο του Δημοσθένη είπες ότι ο Ρώτα έστρωγνε, έκανε, είδες καμιά κίτρινη κάρτα. Εγώ είδα τρεις φορές, του τράβηξε τη φάνα και δεν έβγαλε κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα δεν μπορούσε να το πιάσει τον παίκτη. Γι' αυτό
2: ναι, αλλά κάρτα εσύ είδες από τον διαιτητή.
0: Ναι. Καλά, δεν ήταν κίτρινη.
2: Αν ήταν στον Ολυμπιακό όμως, θα είχε πάει δύο κίτρινες.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα βλέπει ήθελε... Μαρινάκη, γιατί φωνάζουμε οι Ολυμπιακοί. Στέλνει στο Δημάτο, γιατί ο Δημάτος εκπροσωπεί την ΑΕΚ στην UEFA. Και μπράβο στον κύριο Δημάτο και κάνει τη δουλειά σωστά. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Ναι. Ας βρει ολυμπιακή.
2: Δεν μας ακούει και ο Σαμοθράκης και άλλοι μας ακούνε.
0: Δεν φταίει που κάνει καλά τη δουλειά ο Δημάτος για την ΑΕΚ.

0: φταίει που δεν κάνει καλιά οποιοδήποτε.
1: Όχι, το είπα αυτό, το εξήγησα. Μπράβο, μπράβο στην ΑΕΚ. Προσέξτε, δεν το. Εμένα με ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό πώς τον παίζει η διαιτησία όμως.
0: Αυτό είναι ευθύνη του Ολυμπιακού.
1: Γι' αυτό μιλάω στον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι, είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Δεν πάει να πει ότι δεν κάνει όλες καλά τη δουλειά του και έχει αποτελέσματα τη δουλειά του. Ότι θα φταίει αυτό. Καλά κάνει.
1: Μα το ξαναλέω. Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια δημοσθένη. Και τον Ολυμπιακό και στα δύο. Παρόλο που ήταν χάλια Ολυμπιακός, ξέρεις ότι εγώ έκανα το με τη Λιμπάρ, έκανα την ομάδα. Σωστά ή όχι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι.
0: Της Ολλανδίας.
1: Επειδή εμείς οι Ολυμπιακοί δεν έχουμε μάθει να πιπηλάμε το δάχτυλο, όταν βλέπουμε ότι η ομάδα μας δεν είναι καλή, λέμε δεν είναι καλή.
0: Ναι.
1: Δεν τα ρίχνουμε στη διαιτησία. Αλλά το ότι έπαιξαν τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκι και στην Ολλανδία 70-30 υπέρ της Ολλανδικής ομάδας, κάποια Σνάιμεκερ που δεν την ξέρει η μάνα της, μια ομάδα που δεν έχει βγει ποτέ στο Champions League,
0: ναι.
1: Και υπάρχει ένας Ολυμπιακός που έχει πάρει ένα κόφερες. Και υπάρχει ότι υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το γραμματέα της UEFA που δηλώνει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν την κάνει σωστά, Θοδωρίδη, τη δουλειά.
0: Μα τι πρέπει να κάνει ο Θοδωρίδης, δηλαδή, να πιάσει.
1: Να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Δημάτος. Δηλαδή, απλά.
0: Τι να κάνει, να αυτό πιάσει τον διαιτητή και να του πει.
1: Δεν ξέρω, ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή.
0: Τι,
1: εγώ αυτό ρωτάω. Ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή.
0: Αν πάει
1: το αεροπλάνο να πάει να δει την UEFA, όπως έκανε ο Ηλιόπουλος.
0: Ποια είναι η δουλειά.
1: Αν κάνει τηλέφωνο το Λανουά. Ο Μαρινάκης στο δικό του τηλέφωνο, όπως πρόσφατα, όταν έγινε μια συνάντηση στην ΚΕΘ, στο τηλέφωνο του Λανουά είχαν δύο αναπάντητες κλήσεις από τον κύριο Ηλιόπουλο. Αυτό να κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι θέμα του Μαρινάκη τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι θα κάνει. Εγώ τη βλέπω τα ματάκια μου, λέω.
0: Το ζήτημα να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα και να. Παίζουν όλες οι ομάδες,
1: τον Ολυμπιακό τον πήραν πριν ο Κορδέλα σε δύο παιχνίδια.
0: Όλες οι ομάδες να παίζουν στα ίσα 50-50 είτε είναι εκτός.
1: Μα είδε, συγγνώμη, δημοσταίνε, είδε στον Ολυμπιακό το παίξουν 50-50.
0: Όχι, δεν έπαιξε. Εγώ, ειδικά στην Ολλανδία, ήταν χειρουργικές οι αποφάσεις του διαιτητή.
1: Α, μπράβο.
0: Ήταν χειρουργικές. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί αν έπαιζε σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Λεύσκη.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε. Πρόσεξε πολύ καλύτερη ομάδα και καλά έκανε, το ξαναλέω, μην πάει παρεξηγείς κανένα θα έξεις, ναι. Έτσι, προσέξτε. Αλλά αν έπαιζε έτσι, ο Μπρούνο θα είχε αποβληθεί.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Αν έπαιζε φάουλ που κάνει ο Μουκουντή, το δίνουν ανάποδα. Δεν τα είδαμε, τα είδαμε, ναι. Και καλά έκανε. Σε σημείο που κάποια βουλγαρική ομάδα σηκώθηκε και φώναζε μάφια, μάφια. Αυτό το άκουσες ή δεν το άκουσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μπράβο. Και γι' αυτό εγώ λοιπόν σαν Ολυμπιακός, γιατί αγαπάω την ομάδα μου, το λέω προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει την ομάδα να την κατοχυρώσει και να την προστατεύσει από διαιτησίες σφαγές. Γιατί ξεκινάει το Europa σε ένα μήνα και πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος. Γι' αυτό τα λέω τώρα. Αν γίνει σφαγή τύπου Wolves, να γράψει ένα γκολ Ολυμπιακός κάποιος Ελαραμπή, τώρα θα λέγεται LKB, και να μου τα κυρώσει, να γίνει ένα πέναλτι μπέκ του Κουστάου Σάκ και να μην το δώσει, θα είναι αργά, θα αποκλειστεί. Δεν το κάνω. Προφήτης μετά Χριστόν. Τώρα το λες. Τώρα προστατεύεις την ομάδα. Τώρα πας εσύ που είσαι μεγαλοηγέτες με τέσσερις ομάδες, που σε καλάει ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Σαν παράγοντας. Και λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά, μην μας κάνετε τώρα τέτοια πράγματα. Δεν σε αυτά τα παιχνίδια. Τι γίνεται εδώ. Έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: δημοσταίνη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δεν είναι.
1: Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, η ΑΕΚ, τώρα για ποδοσφαιρικά για την ΑΕΚ, πιστεύω ότι.
0: Της, και του επιχειρήν. Προστατεύω την επιχείρησή μου. Γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι η ομάδα, προστατεύω την επιχείρησή μου. Γιατί.
1: Έλα.
0: Παίζονται.
1: Δεν θέλω να μου ευνοήσει. Δεν θέλω να μ' αδικεί όμως.
0: Εδώ παίζονται εκατομμύρια, δεν παίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσει την επιχείρησή του.
1: Έτσι. Και το λέω σε σένα γιατί είχα μια συζήτηση και μου είχε πει δεν παίζει ρόλο και ο Θοδωρίδης στηρίζει τις ελληνικές ομάδες. Καμιά ελληνική ομάδα στηρίζει εκεί που θέλει ο Θοδωρίδης.
0: Εγώ
1: θα απευθύνομαι στον Θοδωρίδη και οι αεξίδες αν τους έπεσε κόντρα να απευθύνονται στο Δημάτο.
0: Ναι.
1: Το Δημάτο έχουν στην UEFA. Εγώ από τον Θοδωρίδη. Αφού είναι Ολυμπιακός και δηλώνει και ο Δημάτος, αεξής και το δηλώνει. Και καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θα ζητάω ευθύνες από αυτόν πρώτα. Πρώτα ζητάω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον Θοδωρίδη. Έχει υπόψη λοιπόν τον Θοδωρίδη, την λοιπόν και Ολυμπιακοί, που εκτός από ότι κρίνουν την ομάδα του, τον προπονητή του, το Μαρινάκι, τους παίκτες, βλέπουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και να μας κοροϊδέψει στην μπάλα, λίγο δύσκολο, γιατί βλέπουμε από τα τσιμέντα του Καραϊσκάκη, άμεσα τα παιδιά 50 χρόνια τώρα. Μέσα γήπεδα είμαστε. Και μπορεί να έχουμε και καμιά ομαδούλα έτσι μικρή να παίζει σε κανένα χωριό. Και να βλέπουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Κύριε Θοδωρίδη και κύριε Μαρινάκη, το λέω στο Μαρινάκη, γιατί ο Μαρινάκης δεν φταίει. Αλλά πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Καρεμπέ, ακούς. Καρεμπέ, ακούς.
0: Βασίλη, πώς την είδες τη μεταγραφή του Κάσερ στον Ολυμπιακό?
1: Εγώ δεν είμαι ο Βασίλης, εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργο και λέω Βασίλη, ναι. Πώς την είδες?
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Δηλαδή,
1: πολύ καλός παίκτης.
0: Κάσερες, ο Γκονζάλες.
1: Και το αριστερό μπακ που πήραμε. Και ο Κάσερες. Και ο Φρόιλερ, είναι τρεις μεταγραφές καλές. Από ό,τι καταλαβαίνω, έρχεται και το Center Force, σωστά ή όχι?
0: Ναι, μάλλον. Έτσι λέγεται.
1: Ναι, έτσι έχω κλείσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει τη δύναμή του να τη ρίξει στο εξτρέμ. Άκουσα κάτι από τον Νικολακόπουλο που αν γίνει η κίνηση αυτή, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, έχει τρεις παίκτες δανεικούς από την Νότιχαμ. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θα μας βοηθήσει ο Σταραμόπουλος, ο Μάνος εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω δανεικούς από μια ομάδα.
0: Όχι, ναι, δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
1: Δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
0: Όχι.
1: Γιατί άκουσα ότι μίλησε για έναν εξτρέμ,
0: ναι,
1: που πήρε η Μπαρτσελόνα 19 χρονών, τον οποίο τον είδα εγώ στο 5-2 σε ένα φιλικό, ο οποίος είναι ψάμα, Παναγία μου. Τον πλήρωσε 9 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον ζήτησε δανεικό. Αλλά αν τον ζήτησε δανεικό, πώς θα τον πάρει αφού έχει πάρει ο Ολυμπιακός ήδη Γκουστάβο Σα? Ποιος άλλος είναι δανεικός του Ολυμπιακού που έχει πάρει εκεί? Ζώτα Σίλβα 2. Ο τρίτος ποιος είναι που έχουμε δανεικός εμείς?
0: Ζώτα Σίλβα, ο άλλος.
1: Ο Γκουστάβο Σα και ο Ζώτα Σίλβα είναι οι δύο. Ο τρίτος ποιος είναι? Δεν σ' ακούω, Δημοσθενή.
0: Ναι. Και δεν θυμάμαι, τώρα μου διαφεύγει και εμένα.
1: Μα δεν έχουμε τρίτο δανεικό. Ο Κάρμο είναι με μεταγραφή.
0: Ναι, ο Κάρμο είναι με μεταγραφή. Τον πήρε μεταγραφή, τον είχε, τον έκλεισε.
1: Σωστά ή όχι? Ο Μαφίο είναι με μεταγραφή.
0: Μου γράφει, δεν με άκουγε γιατί μου γράφει εδώ ο Μάνος Σταραμόπουλος, ότι ο Δημάτος δεν είναι για θέματα διαιτησίας στην UEFA.
1: Και, γιατί, είναι ο Θοδωρίδης.
0: Με τα θέματα της, λέει, η διαιτησίας της ΑΕΚ, άλλος ασχολείται από την Ένωση.
1: Α, υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο. Και εγώ...
0: Και μου γράφει ότι ο Μεντιλίπαρ ζήτησε τον Λίλ. Λίλ.
1: Το Χίλ.
0: Το Χίλ και λέω τον Λίλ.
1: Ναι. Ο Χίλ, προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι, δεν είμαι εγώ με τη Λίμπα, εγώ είμαι ένας απλός ακροατής και ένας άνθρωπος που βλέπει μπάλα πάνω από 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Χιλ δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, τα νούμερά του είναι πολύ χαμηλά για τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν ξανά και στην προηγούμενη μεταγραφή περίοδο.
1: Τον ζητάει 2 χρόνια με τη Λίμπα, αλλά εγώ θέλω εξτρέμ να βλέπει δίχτυα. Εάν είναι να πάρω εξτρέμ, φίλε, να μου κάνει γκολ όπως κάνει ο Μάρτινς με αίτηση, κράτα τον Μάρτινς.
0: Ναι.
1: Αυτός που είναι ο Γάλλος, που πώς λέγεται, ο Κασιγέρι, πώς λέγεται, αυτόν που κοιτάει ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: να πάρει τις Τουλούς, αυτός είναι εξτρεμάρα, έχει νούμερα. Αν είναι ο δανεικός που σου είπα, είναι εξτρεμάρα. Εάν είναι να πάρω ένα εξτρεμ στον Ολυμπιακό, να μου κάνει γκολ, να περιμένω τον Ελκαμπή να μου κάνει γκολ ξανά, κλάφτα, γιατί χάσαμε τον Μασούρα που είχαμε 15 γκολ. 2 χρόνια ακόμα δεν μπορούμε να βρούμε ένα εξτρέμ να μου κάνει 10 γκολ το χρόνο, ρε φίλε.
0: Εγώ πάντως θα τον ήθελα τον Μασούρα.
1: Εγώ και εγώ τον ήθελα.
0: Δηλαδή,
1: δεν τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί.
0: Επιζήμιος
1: δεν παίκτης. Τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, δεν έκανε ο Γιώργος για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν τον θέλανε οι Ολυμπιακοί, αν κάνουν κουμάντο. Υπήρχε
1: κρίνια, υπήρχε κρίνια, άστο. Υπήρχε κρίνια.
0: Και ποιος θα μείνει, κλάψε τα χαράλαμπε.
1: Πάντως στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, όταν φτάνει ο Ροντινέη που είναι δεξί μπακ, να είναι στα στα τελειώματα που παίζαμε στα play-off και να σου βγαίνει ο πρώτος σκόρερ κάνοντας 4 ή 5 γκολ, δεν θυμάμαι πόσα έκανε. Τι περιμένεις, ρε Δημοσθένη μου? Περιμένεις να δεις κάτι καλύτερο? Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι από τον καιρό που έφυγε ο Γκαλέτη δεν έχουμε βρει ένα Γκαλέτη. Από τον καιρό που φύγει ο Τζότσεβιτς δεν έχουμε βρει ένα Τζότσεβιτς. Από τον καιρό που φύγει ο Γιαννακόπουλος δεν έχουμε βρει ένα Γιαννακόπουλο. Ένα από δεν σε είχαμε. Να σου πω κάτι, για μένα είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι. Το λέω εγώ τώρα, σήμερα. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, και ποιος είσαι εσύ? Ένα από τον Ολυμπιακό.
0: Πού βρίσκεται, ξέρεις?
1: Ο Μποντένσε μπορεί να έρθει.
0: Πού βρίσκεται τώρα?
1: Στην Αλχαμπή, πώς λέγεται αυτή την ομάδα.
0: Είναι εκεί, δηλαδή. Κάνει...
1: Έχει ένα τραυματισμό, νομίζω. Εάν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι προσπαθεί και αγωνία για να έρθει. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η κατάληξη.
0: Διότι ο Ποντένσε, ξέρεις, ήταν.
1: Ο Ποντένσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Δημοσθένη, γκολ δεν έκανε. Όταν ήρθε στην Αγγλία, αλλάζοντας και τη σωματοδομή, έμαθε να κάνει γκολ. Στη Γούλς έμαθε να κάνει γκολ. Και όταν ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, έβγαλε μάτια. Λοιπόν, 15 γκολ όταν πήρα το Κόβερνες είχα, 15-16 γκολ από τον Ποντένσε. Άρα 15-16 γκολ από το Φορτούνι, 30. Και 15 από το Μασούρα, 45. Εγώ ξέρω ότι πέρυσι τα χάσα αυτά τα γκολ και βγήκε η πρώτη επίθεση ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, γιατί
1: δεν υπήρχε. Ήταν κακός ο Ποντένσε και ήταν τραυματίας και δεν είχε περάσει προετοιμασία. Την μπάλα δεν την ξέχασε. Έτσι για να μην μπερδευτούμε. Μην ξεχνάς ότι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πέρυσι το πρώτο παιχνίδι που μπήκε μέσα, στο 1,5 λεπτό έκανε γκολ. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το θυμάσαι ή όχι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω εξτρέμ, άμα είναι να κλείσουμε με φρεσαρίσματα και με τέτοια, θέλω εξτρέμ να μου κάνουν γκολ. Και τα εξτρέμ να σου κάνουν γκολ τα πληρώνεις. Το γκολ πληρώνεις. Έτσι ξέρω εγώ.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση.
1: Τώρα ποιον θα... ο Χιλ, μου είπες για το Χιλ, δεν στα νούμερα του Χιλ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 4 γκολ έχει κάνει σε 25 συμμετοχές. Πολύ λίγα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ελάχιστα. Βέβαια, έπαιζε και σε μια ομάδα η οποία πήγε στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρα το έναν παίχτη που πήγε στη Β' Εθνική. Τον Ρόκα. Από τη Χιρόνα δεν τον πήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάω να πάρω και το άλλο εξτρέμ. Και άμα ήταν τόσο καλή, γιατί δεν κράτησαν τη Χιρόνα στην πρώτη εθνική, ρε Δημοσθένη?
0: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, αυτό είναι και καμιά φορά θέμα τύχης. Μπορεί η ομάδα να έπεσε, να ήταν καλοί οι παίκτες, δεν μπορεί να είναι και όλοι καλοί παίκτες.
1: Εντάξει. Και ο Κουγεράκης έπεσε η Βόλφσμπουργκ και πήρε μεταγράφη στη Ρώμα. Και ήταν αμυντικός. Σωστά. Αλλά εγώ για τον Ολυμπιακό, παιδί, έχω άλλα όνειρα και νομίζω ότι σε αυτά τα όνειρα σημαδίζει και ο πρόεδρος.
0: Έχει,
1: και νομίζω ότι και το 95% των Ολυμπιακών σε αυτά τα όνειρα.
0: Χρόνια τώρα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός στα άκρα του.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Μπρος και πίσω, τα άκρα του.
1: Ας τα πίσω. Ο Ολυμπιακός είναι επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά τον Γκαλέτη, τον Τζότερ, τον Γιαννακόπουλο, εξτρέμ δεν έχει βρει. Ένα ποντέν δεν είχε. Πάντοτε με ένα έπαιζε. Ακόμα και στα καλά του που ήταν ο Μαρτίνς, με ένα έπαιζε. Εξτρέμ δεν έχει βρει. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο εξτρεμάρες.
0: Ναι.
1: Δύο, όχι έναν. Δύο. Εάν περιμένω να μου παίξει εξτρέμ ο Ροντινέη, με συγχωρείς πολύ.
0: Ναι,
1: τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
0: Δεν γίνεται.
1: Έτσι νομίζω εγώ, ρε Δημοσθένη. Αν υπάρχει άλλος Ολυμπιακός που γυαλιά άποψη.
0: Έχει βγάλει με το παραπάνω ο Ροντινέη τα λεφτά του, αλλά.
1: Μα δεν έχω, εγώ παράπονο τον Ροντινέη δεν έχω και να σου πω και κάτι. Σε αυτό το φετινό Ολυμπιακό τώρα που ξεκίνησε, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι μαζί με τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι.
0: Και τον Μπρούνο έχει ξεσηκωθεί τώρα μια ολόκληρη παρέα και λέει να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ρε παιδιά, για να φύγει ο Μπρούνο πρέπει να έχει κάτι καλύτερο.
1: Αυτή η παρέα τι είναι αυτή? Περαστική είναι, τι είναι αυτή?
0: Ξέρεις τι γίνεται, η όλη ιστορία, αυτές οι παρέες του Facebook και οι παρέες του TikTok.
1: Αυτά έχουν καταστρέψει στην Ελλάδα, τα Facebook.
0: Ξεκινάει ένας και λέει δεν μου αρέσει ο Μπρούνο, το παίρνει ο άλλος και λέει δεν έπαιξε καλά ο Μπρούνο, ο τρίτος λέει να φύγει ο Μπρούνο, ο τέταρτος λέει κακός παίχτης ο Μπρούνο. Λέω...
1: Εγώ πάντως φίλε είδα ότι και στα δύο παιχνίδια ο Μπρούνο ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού.
0: Μα και όταν έπαιξε με την εθνική του και με την εθνική ομάδα, όταν έπαιξε ήταν πολύ
1: από
0: καλό.
1: Από εκεί, από την εθνική, από την Αφρική που πήγε, άρχισε και άλλαζε και πήγαινε προς το καλύτερο. Εγώ τον είδα ότι ήταν από τους καλύτερους και αυτός που πήρε τώρα ο Ολυμπιακός, όπως λέγεται Ζικιτζησιάν, ξέρω εγώ πώς λέγεται, ναι. Ο Αρμένης, Και αυτός που πήρε είναι αριστερό μπακ, αλλά έχει προβλήματα πίσω. Έχει προβλήματα πίσω, τα οποία ο Μπρούνο πίσω ναι. δεν έχει καλή σέντρα, αλλά πίσω ο Μπρούνο δαγκώνει. Εγώ είδα πολλές φάσεις με την Αϊμέγγεν που εκεί που έμπαινε να βρίσκεται το αριστερό στόπερ, ο Πιρόλα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ο Μπρούνο να καλύψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλείνοντας προς τα μέσα. Μα, πιστεύω αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω, έτσι.
0: Μα άκου να σου πω, ο Πιρόλα ήταν πολύ κακός στο παιχνίδι στην Ολλανδία.
1: Το ξέρω.
0: Παρότι είναι εξαιρετικός παίκτης, έτσι.
1: Φίλε, Δημοσθένη, άκου τι έχει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλοί προπονητές και στο Facebook υπάρχουν ακόμα περισσότεροι.
0: Ναι. Δεν κρίνονται βέβαια οι παίκτες από ένα κακό, από μια κακή βραδιά και δύο ακόμα. Γιατί αν κρίναμε τους παίκτες από κακές βραδιές, ο Ελκαμπή έχει να παίξει καλά.
1: Ο Ελκαμπή στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πολύ καλός, φίλε.
0: Έχει να παίξει καλά το μισό πρωτάθλημα πέρσι.
1: Ο Ελκαμπή, αφού βρήκε τον Κουστάβο Σά και πήδηξε και πήδηξε το παιδί αυτό 30 φορές και έσκασε.
0: Έσκασε εκεί και όταν έκανε. Όπως έσκασε ο Ρέτσος. Όπως
1: Μπράβο, έσκασε το παιδί αυτό
0: έβλεπα,
1: λοιπόν. Γιατί
0: σήμερα
1: έσκασε όμως. Δεν λένε γιατί έσκασε, είδες τρεξίματα. Όχι, είδα ότι πήδηξε 30 φορές να πάρει κεφαλιά που αυτές τις 30 κεφαλιές θα τις έπαιρνε ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα ήταν να ήταν πιο ξεκούραστο ο Ελκαμπή και στη φάση του γκολ, γιατί θα σου πω ότι ξέρεις τι έχω χάσει εγώ από τον Ελκαμπή. Όχι το να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, που όλοι λένε είναι της μίας, της μισής φάσης. Έχω χάσει την εκρητικότητά του όταν του κάνουν την παλιά από αριστερά ή από δεξιά τα εξτρέμ, πίσω στην πλάτη της άμυνας να πεταχτεί πρώτος και να τη σκοράρει. Αυτό είχε ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Έφευγαν μαζί με το center back και το center back ήταν μπροστά του και τον έφυγε δύο μέτρα πίσω. Αυτή την εκρηκτικότητα την έχει χάσει. Και την έχει χάσει γιατί ο άλλος που έχω στον πάγκο τον έχει κάνει να είναι μαραθωνοδρόμος. Ξεκίνα από το δεξί corner, παίξε στο αριστερό, γίνα στη μεγάλη περιοχή, παίξε έξω τον κουτί, ξαναμπες στο κουτί.
0: Ο Σεντερφόρ δεν μπορεί να κατεβαίνει στο κέντρο για να παίρνει ή να μαρκάρει ή να παίρνει.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν γίνεται.
1: Πιστεύω, λοιπόν, θέλω λοιπόν να δω έναν άλλον Ολυμπιακό. Έναν άλλον Ολυμπιακό. Θέλω να δω. Γιατί και για τον Γκαρσία. Πολλά λάθη, ναι. 35, ναι. Αλλά με συγχωρείτε. Στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός, ο Γκαρσία ήταν ο καλύτερος.
0: Ναι,
1: δεν ήταν. Ψέματα λέω.
0: Μα, όχι, πολύ καλός. Για μένα ήταν πολύ καλός.
1: Βέβαια, το τι βλέπουμε λοιπόν.
0: Βέβαια, βέβαια μπορεί να ήταν καλός, αλλά δεν ξέρεις πόσο θα είναι καλός.
1: Να σου πω κάτι, δεν τον έχω για πρώτη επιλογή, Δημοσθένη. Φαίνοντας τον Φρόελερ, παίρνω και τον Κάσερες. Ναι. Έτσι, και να σου πω και κάτι, και θα πάρει και άλλο ένα νομίζω. Μπορεί, θα δούμε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί μπορεί να φύγει κανένας από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πολύ, μα θα πολύ.
0: Πρέπει να φύγουν αρκετοί. Γιατί να αδειάσει το ρόστερ, δεν είναι, το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο από ξένους.
1: Το ρόστερ θα αδειάσει, αλλά άκου κάτι, θα αδειάσει σίγουρα.
0: Κάτι λέγεται για έναν Ιρανό.
1: Τώρα δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, διώχτε ένα, φέρτε έναν.
0: Ναι.
1: Θα τους φέρει τους παίκτες να τους δέσεις και αυτοί που είναι να φύγουνε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 15 που γίνονται οι μεταγραφές, θα πει στη διοίκηση.
0: Βέζω τώρα με ένα συμβόλαιο ένα 200 και κάθεται στο συμβόλαιο.
1: Όχι, έχει καθίσει στο συμβόλαιο Μπέζο, γιατί τον βάζει ο άλλος. Όχι.
0: Δεν τον βάζει.
1: Δεν τον βάζει. Έχεις καμιά προσφορά για τον Βέζο και δεν το ξέρω.
0: Όχι.
1: Και δεν στον δίνει Ολυμπιακός.
0: Μα και γιατί να ψάξει ο Βέζο να βρει προσφορά.
1: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός τον έστειλε πουθενά δανεικό. Στέλνει τον στην Καλαμάτα.
0: Δεν θα πάει.
1: Και τι θα το ρωτήσει.
0: Δεν θα πάει. Τι θα κάνω. Δεν πάω. Εγώ.
1: Όχι, δεν είναι έτσι που τα λες. Δεν είναι. Όταν έχει συμβόλαιο και το πληρώνει ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο, μπορεί να του πει θα πάω απέξω δανεικός εκεί. Δεν είναι έτσι που τα λες.
0: Όχι, άκου να σου πω κάτι. Εγώ έβλεπα σήμερα, άστα συμβόλαια, γιατί έβλεπα σήμερα τη συμπεριφορά του Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις, δηλαδή τότε γιατί υπογράφονται τα συμβόλαια, να έχεις ένα συμβόλαιο και να καταγγέλεις το συμβόλαιο εσύ σαν παίκτης, γιατί το καταγγέλεις, δηλαδή τι, δεν σε έβαλε να παίξεις, τι δεν σε έκανε, επειδή δεν σου δίνει μεταγραφή, δηλαδή, μα, η ομάδα πρέπει να πληρωθεί για να πάρεις μεταγραφή.
1: Θα το
0: πληρωθεί,
1: χάσει το, αυτό που μπορεί να το έκανε, αλλά θα το χάσει.
0: Μα θα το χάσει, αλλά το θέμα είναι ότι και ο Ολυμπιακός χάνει έναν παίχτη, ο οποίος.
1: Μα ο Ολυμπιακός τον παίχτη τον έχει χάσει εδώ και τρεις μήνες.
0: Προσφέρει.
1: Τον έχει χάσει εδώ και τρεις μήνες τον παίχτη. Δεν τον έχασε τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: τον έχει χάσει μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι στον τελικό τον έχασε.
0: Να κάνει αυτή την κίνηση. Η κίνηση ήταν λάθος, ολοκληρωτικό λάθος. Δηλαδή έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 27. Και έρχεσαι μεσούς του 26 να καταγγείλεις, λέει, μονομερό στο συμβόλαιο. Ωραία. Πλήρωσε αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και φύγε. Δώσε από την τσέπη σου.
1: Δημοσθένη, θα άκουσα με κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θα σου πω και μια άλλη λογική και αν θέλεις άκουσε την. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες, δεν θα πω πού, ποιος και τι, άκουσα ότι τώρα ο παίκτες του Ολυμπιακού απεκτήσαν υπεραξία και είναι δύσκολο η διοίκηση να το ελέγξει. Όταν όμως είσαι Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα, και θέλεις να κάνεις το next step, το επόμενο βήμα δηλαδή.
0: Δεν πούλησε κανένα μετά φτάσεις... το conference με υπεραξία ο Ολυμπιακός. Την επόμενη χρονιά. Ορίστε. Πούλησε. Και πούλησε...
1: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είσαι συνειδητοποιημένος, θα υπάρχουν και υπεραξίες.
0: Ναι.
1: Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Europa, σίγουρα αυτοί οι παίχτες που σήμερα μπορούν να στοιχίζουν 3, 4, 5, 8, θα στοιχίζουν 15.
0: Είναι
1: φυσιολογικό αυτό. Και δεν μπορείς εκεί πέρα, σε αυτούς τους παίχτες, πρόσεξε, να τους πληρώνεις σαν παίκτες των 8. Εάν σου φέρουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο, δεύτερο, αυτοί που θα σου φέρουν εκτός τη διοίκηση, τον προπονητή, τους μασέρ, τους γυμναστές, τους φροντιστές, θα το φέρουν και οι παίκτες, που είναι άμεσοι πρωταγωνιστές. Όταν στο φέρουν, εάν στο φέρουν, πρόσεξε τι λέω, όταν στο φέρουν, αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να μένουν στα συμβόλαια το πριν μου το φέρεις.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω.
0: Ναι, ασφαλώς, αλλά και το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, ρε φίλε. Το συμβόλαιο.
1: Εντάξει.
0: Είναι συμβόλαιο.
1: Εκεί λοιπόν
0: θέλω
1: στο διοικητή κάνουν αναπροσαρμογές. Κάνουν αναπροσαρμογές.
0: Δεν με υποχρεώσεις.
1: Το λάθος του walk-up ήταν η δήλωση που έκανε. Τεράστιο λάθος. Όφιλε, αν είχε παράπονο από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από τους Αγγελόπουλους, να πάει στα γραφεία των Αγγελοπουλέων και να τους πει: ακούστε, κύριοι, εγώ σας έφερα το ευρωπαϊκό. Μάλιστα, σας το έφερα και μέσα στην Αθήνα, στο σπίτι του μισθού αντιπάλου. Λοιπόν, που για εσάς μετράει και περισσότερο, και βλέπω εδώ ότι πάνε να φέρετε το McIntyre και τον άλλον εκεί και να του δώσετε αυτά τα λεφτά. Έχετε τίποτα να δώσετε για μένα, ναι. Αυτά που είπε στον αέρα έπρεπε να τα πει σε κλειστό περιβάλλον, στους Αγγελόπουλους. Εκεί είναι λάθος, τεράστιο walk-up.
0: Δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εμείς που τα ακούσαμε εκεί που τα είπε, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Ας τους ζήταγε...
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει οι Αγγελόπουλοι, αν ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός εξαρτάται από τα νάζια και από τα χατρία του κάθε παίκτη, αποτύχαμε ριζικά για αυτό που πιστεύουμε και που εκπροσωπούμε.
0: Γενικώς δεν πρέπει.
1: Ο Ολυμπιακός, όπως του έχω πει και το ξαναλέω για τους Ολυμπιακούς που ακούνε,
0: ναι,
1: το μήνυμα της διοίκησης την ημέρα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, για μένα, σηκώνοντας μία σημαία ερυθρόλευκη με το σήμα του Ολυμπιακού, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, κύριοι, είναι πάνω από όλα. Και αυτό πρέπει και κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό να το αντιληφθούν, είτε παίζουν στο μπάσκετ, είτε παίζουν στο βόλεϊ, είτε είναι στο πόλο, είτε είναι στο ποδόσφαιρο. Και αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλα, μέσα σε μία οικογένεια ξεκινάς, πας, πιάνεις το τζαπαγιάρι στο σταθμό και του λες: έλα εδώ, δημοσθενή. Εγώ δουλεύω, όταν ξεκίνησα εδώ μου δίνεις 300-500 χίλια. Όπως βλέπεις όμως έχω νούμερα, στο ανέβασα το σταθμό, έφερα τον Γιώργο, έφερα τον Παύλο, έφερα τον Κίκα. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις 1.100. Δεν μπορώ 1.100, μπορώ 1.050.
0: Δώσ' μου 1.050. Όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ. Τόσο, κάπου βρίσκεται η λύση.
1: Μπράβο. Και αυτά γίνονται εσωτερικά.
0: Λάθος του walk-up η συμπεριφορά αυτή.
1: Τεράστιο.
0: Και
1: τεράστιο.
0: Δεν είχε δώσει δείγματα τέτοια του παλικάρι.
1: Δεν είχε δώσει ακριβώς, δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, αλλά δυστυχώς τα έδωσε.
0: Και πιστεύω ότι εδώ παίζουν ρόλο
1: και ενώ κάνει την κίνηση και κάνει την ανάρτηση, αντί μετά την ανάρτηση αυτή και μετά τη συνέντευξη που έδωσε, τη δήλωση που έκανε, να ζητήσει ένα συγγνώμη δημόσια και να πει δεν το εννοούσα έτσι, να πάει να το καλύψει τέλος πάντων. Το πάει ακόμα πιο πολύ και το χοντρένει και το χοντρένει και το χοντρένει και αφού το χοντρένε και ο Ολυμπιακός, καλά κάνανε οι Αγγελόπουλοι, τότε θα φύγεις, ναι, η πόρτα λέει δεμένα και τα σκυλιά τα έχουμε δεμένα, η πόρτα είναι ανοιχτή. Τράβα, φέρε μας 3 εκατομμύρια γιατί τόσο σε πουλάμε εμείς, τόσο γουστάρουμε να πάρουμε, δικό μας περιουσιακό στοιχείο δεν είσαι ρε φίλε, εμείς δεν σε πληρώσαμε όταν
0: ήρθες. Και άμα ήθελε να φύγει με το Σόνι και καλά και την τάδινη ομάδα, από τα λεφτά που θα πάρει την πρώτη χρονιά από εκεί, ας τα δώσει.
1: Έτσι. Να ξέρεις ότι με αυτό που έχει κάνει, νομίζω ότι ο νόμος, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος τώρα, γιατί δεν ξέρω και, την, και στο μπάσκετ και στην Ελλάδα πώς είναι, μπορεί να δώσει και το δικαίωμα στη διοίκηση του Ολυμπιακού με και διακόπη συμβολέου. Ναι, να μην τον πληρώνει.
0: Το θέμα δεν είναι να διακόψει το συμβόλαιο, ξέρεις, οι ομάδες κρίνονται και από το πώς φέρονται στους παίχτες, έτσι. Κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν σέβεται τους παίχτες του. Τους πετάει στον Κιάδα, όταν τελειώσει τους ξεζουμάει, τους ξεζουμίζει και μετά δεν τους ξέρει. Αν και σήμερα διάβασα...
1: Μήπως ο Σταραμόπουλος ο Μάνος μπορεί να μας πει αν ο Ολυμπιακός έχει τρεις δανεικούς ή δύο. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση έχει δύο και μπορεί να πάρει έναν ακόμα.
0: Ναι, θα...
1: Αν μας ακούει, ας σου στείλει ένα μήνυμα.
0: Ο Μάνος είναι γνώστης της...
1: Βέβαια είναι γνώστης. Εγώ δεν θυμάμαι, εκτός τον Κουστάβο Σάκ και τον Ζώδα Σιλβά, δεν θυμάμαι άλλο παίχτη να είναι δανεικός. Εσύ θυμάσαι κανέναν.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Τον Σμαϊλόβιτς τον πλήρωσε. Τον Ορτέγκα τον πλήρωσε. Τον Γκάρμο τον πλήρωσε. Ο Κουστάβο Σάκ και ο Ζώδα Σιλβά το πάμε. Ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε κανέναν άλλο δανεικό.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα χαφ, όχι, τον Κάσερες τον πλήρωσε, τον Φλόρι τον πλήρωσε, Μουζακή της Σέσε Σιπιώνη δεν είναι δανεική, ο Άλλο Γκαρσία δεν είναι δανεικός, ο Σάγιακας μαζί με τον Μαφέο είναι πληρωμένοι, ο Μπρούνο με τον καινούριο είναι πληρωμένοι, ο Μαρτίνς είναι πληρωμένος, δεν βλέπω κανέναν, ο Ελκαμπή πληρωμένος, ο Κλέιτον πληρωμένος, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κανέναν που να είναι δανεικός.
0: Κλέιτον θα τον κρατήσει για τρίτο.
1: Φίλε, δεν ξέρω αν θα το κρατήσει, νομίζω όχι. Αλλά να σου πω και κάτι, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ, έτσι όπως το είδα εγώ το παιδί, έτσι, μιλάμε πάντα με αυτά τα πεντέλτα που είδα. Και για τον Άντρε Λουίς και για τον Κλέιτον, νομίζω ότι έπρεπε να πάρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Περισσότερες ευκαιρίες, αν θες.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, άκου ρε φίλε κάτι. Τώρα άμα το πω θα είμαι προκλητικός ή τοξικός. Είναι τόσο μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός στις πωλήσεις του. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Λουίς και τον είχε στη βαλίτσα για 10 μήνες, δεν τον είδε κανένας, μόνο που τον έβγαλε φωτογραφία με Ερυθρόλευκο, κάτω πούλησε 20 εκατομμύρια απλά.
0: Και σήμερα,
1: και υπάρχει ο Κωνσταντέλιας και φεύγει από τον ΠΑΟΚ με 25 ρε φίλε. Ναι. Πουλάει τον Τζολάκη 22, 20 και. Πουλάει τον Κωστίνια 13,5.
0: Καλά, το μεγαλύτερο deal από όλα αυτά που λες είναι του Κωστίνια.
1: Βέβαια.
0: Ο Κωστίνια ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Το δεύτερο δεξί μπακ, η αλλαγή δηλαδή του Ολυμπιακού πήγε 13,5. Έτσι.
0: Και δεν ξέρω
1: όταν
0: τώρα,
1: αγόρασε
0: πήγε,
1: και τα δύο.
0: Πήγε, αν παίζει κιόλας. Εμένα δεν μου γέμιζε
1: θα
0: το
1: παίξει,
0: μάτι.
1: Θα παίξει, και θα παίξει στην Brighton. Στο λέω εγώ να παίξει.
0: Εμένα πάντως δεν μου γέμιζε το μάτι ο Κωστίνια. Πολλά τα λάθη του. Πάρα πολλά. Δεν νομίζω.
1: Κοίταξε να δεις, θα τον δούμε. Μην βιάζεις. Γιατί στις αρχές δεν έκανε λάθη. Το πρώτο εξάμηνο που ήρθε δεν έκανε λάθη.
0: Ολυμπιακός.
1: Με την πρώτη χρονιά που ήρθε δεν έκανε λάθη.
0: Με τη φυγή, με την πώληση του Κωστούλα, έχασε πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η περσινή περίοδος, το περσινό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το πάρει. Δια δύο λόγους το έχασε. Από την ήττα.
1: Πέρυσι ο Ολυμπιακός το έχασε γιατί δεν είχε χαφ και εξτρέμ να σκοράρουνε. Τελεία.
0: Μα και δεν έβαζε γκολ, δεν ήταν μόνο.
1: Αυτό είναι. Χαφ και εξτρέμ να σκοράρουνε. Εάν σου είχε κάνει ο Τσικίνιο 5 γκολ, 5 γκολ ο Μάρτινς, 5 γκολ τα έκανε ο Ροντινέη, 5 γκολ ο Μουζακίτης που δεν έκανε, έκανε ένα με τον Παναθηναϊκό, 5 γκολ ο Έσε και 5 γκολ ο Σιπιώνη ή ο Νασιμέντο, να σου το πω έτσι, από 5 να είχανε κάνει και είχε αρπάξει 25 γκολ Ολυμπιακός. Από αυτούς τους 5 παίκτες, θα το πέντε το πρωτάθλημα. Και
0: τώρα
1: να πω και
0: είπες
1: κάτι.
0: Μήπως ο Νασιμέντο είναι δανεικός. Τον είχε πάρει για την.
1: Ο Νασιμέντο είναι δανεικός στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό.
0: Από τη Ρίο Άβε.
1: Ολυμπιακός τον έδωσε δανεικός στη Ρίο Άβε.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός δανεικούς. Έχει πάρει δύο. Ο Μάνος ακούσε, σου θέλει κανένα απάντηση ή
0: δεν
1: ακούει.
0: Δεν ο Μάνος, όχι.
1: Θα σε ακούσει, αν ακούει κανένας άλλος Ολυμπιακός, ας βγει να μας πει.
0: Ναι,
1: εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες δανεικούς.
0: Είναι πρόβλημα μια ομάδα να μην μπορεί να βάλει γκολ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο.
0: Αν θυμάσαι, κάποια εποχή Το έχει και ο Παναθηναϊκός αυτό το πρόβλημα. 0-0, 1-0, 0-0, 1-0.
1: Με συγχωρείς, αλλά νομίζω ότι το έχει ακόμα.
0: Και το έχει ακόμα, ναι.
1: Και νομίζω ότι για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θέλω να πω τώρα, γιατί θα πούνε τίποτα Παναθηναϊκή, θα πούνε τίποτα τοξικά και θα τρελαθώ. Λοιπόν, άκου θα σου πω. Είναι ελάχιστος ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό, αν θέλω να λέγω μεγάλη ομάδα. Ο Ντέζερτ όμως, ο Ντέζερτ είναι μια μεταγραφή εσωτερική του Παναθηναϊκού, ο οποίος μόλις βρει τα πατήματά του, να το θυμάστε αυτό που σου λέω.
0: Ο Ντέζερτ είναι ένας παίκτης.
1: Είναι killer ο άνθρωπος. Killer, είναι killer. Δεν είναι. Killer δεν είναι, δηλαδή μιλάμε ότι είναι σε τερφοράρα.
0: Τραυματίστηκε στην κρίση στο πιο κρίσιμο σημείο.
1: Τώρα ξεκίνησε, είναι σε τερφοράρα.
0: Ο Τετέ, κατά τη γνώμη μου, είναι φρουφρού και αρώματα.
1: Ακριβώς, όπως το πες.
0: Και
1: όπως
0: εγώ
1: το πες.
0: Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα τον ξεφορτωθεί. Θα
1: πιο
0: τον πουλήσει,
1: καλός ήταν στο να σκοράρει ο Παντελίδης.
0: Ή θα τον πουλήσει.
1: Να το ξέρει.
0: Το...
1: Ναι. Για γκολ μιλάμε, έτσι. Ναι. Πολύ πιο καλός ο Παντελίδης από ότι ο Τετέ.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπική μου γνώμη, πάλι το λέω, έτσι. Δεν επικαλούμε το αλάθητο.
0: Είναι και κακός ποδοσφαιρικός χαρακτήρας. Είναι κακός ποδοσφαιρικός χαρακτήρας. Όταν πέφτεις διαρκώς για να πάρεις το φάουλ και διαρκώς...
1: Με συγχωρείς ρε φίλε, δεν έπεφτες στην Κηφισιά. Εδώ θα με συγχωρέσεις,
0: ναι.
1: Αλλά θα σου πω ότι το παιδί το κάνα να πέφτει στον Παναθηναϊκό,
0: ναι, αυτός,
1: όταν... όταν πήγε το εξάμεινο αυτό, και νομίζω ότι με αυτόν τον προπονητή, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, του έχει κόψει πολλά πεσήματα.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με τα πεσήματα που έκανε στο δεύτερο εξάμεινο με τον προηγούμενο προπονητή, τον Μενίτερ.
0: Είναι εκρηκτικός, είναι γρήγορος, είναι, έχει τη... την κοφτή, την τρίπλα να...
1: Και είναι και τάγκς, δηλαδή μπορεί να πάρει δύο και να βάλει μέσα στα δίκτυα, μαζί αγκαλιά.
0: Αυτά στον αγώνα, οι κινήσεις του, οι γκριμάτσες του, οι διαμαρτυρίες του, χάνει το 50% περίπου της δυναμικής του.
1: Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο.
0: Το 50%.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την τροπία της ομάδας.
0: Αν ο Ντέσσερς αυτή τη στιγμή, και με παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, Ντέσσερς, δεν νομίζω ότι μπορεί. Έχει θέση να παίξει ο μικρός.
1: Εγώ δεν νομίζω, και εγώ νομίζω ότι άμα πάρει παιχνίδι για Ντέζερτ. Άκουσα ένα βράδυ, βγήκε ο Δημήτρης εσένα, ο οποίος είναι παλιός ακροατής Παναθηναϊκός, τον άκουγα στο Γεωργείο. Και μετά βγήκε ο άλλος από εκεί, από την Αμαλιάδα και του την έπεσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θυμάσαι τη συζήτηση. Και πήγε να μας την πέσει και εμάς και βγήκα εγώ και είπα τότε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, επειδή εγώ τον ακούω πάνω από 15 χρόνια, θέλω να ξέρεις και πρόσεξε. Παναθηναϊκό, δεν έχω καμία σχέση, δεν γνωρίζω τον άνθρωπο.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι ο Ορτέγκα είναι ο τρίτος δανεικός.
1: Ο Ορτέγκα, ο τερματοφυλακάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τερματοφυλακάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δανεικό τον πήραμε τη Manchester City.
0: Έτσι, λέει ότι είναι δανεικός.
1: Εγώ γιατί νομίζω ότι γίνει μεταγράφη στον Ορτέγκα.
0: Και ότι ο Βέζο έμεινε, λέει, ελεύθερος. Εγώ δεν έχω μάθει να μείνει ελεύθερος ο Βέζο. Πώς θα μείνει ελεύθερος.
1: Δεν ξέρω. Ότι... Αλλά ο Νίκος που το γράφει, λέει, Νίκο, πες δανεικό, τον πήραμε τη Manchester City. Μήπως κάνεις λάθος. Γιατί νομίζω ότι στον Ορτέγκα τον πληρώσαμε 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρω. Ό,τι μου γράψεις, λέω, σου γράφω. Σου μεταδίδω.
1: Ορίστε.
0: Ό,τι μου έγραψες, σου λέω.
1: Ότι, ναι, επειδή το μας ακούει. Εντάξει, άμα είναι ο τρίτος, τότε δεν μπορούμε να πούμε. Αν είναι ο τρίτος, δεν μπορούμε να πάρουμε, αλλά... Νομίζω ότι έχει δύο, και αν είναι να πάρει ένα εξτρέμο Ολυμπιακός δανεικό, αυτόν που είδα της Μπαρτσελόνα, που είναι 19 χρονών, δημοσθενή.
0: Θα τον δώσει αυτόν, θα
1: μιλάμε, τον δώσει. Μιλάμε, επειδή τον είδα εγώ, έχω προσωπική γνώμη, τον είδα σε ένα παιχνίδι 5-2,
0: ναι, ένα βιλικό. Δεν ξέρω αν θα τον δώσει, εσύ τον είδες, αλλά δεν θα τον δώσει.
1: Για δανεικό να τον δώσει.
0: Ναι, θα τον δώσει στην Ελλάδα δανεικό, σε μια ελληνική ομάδα.
1: Πάντως επειδή τον βλέπω να μπαίνει. Γιατί έχει άλλα εξτρέμι η Μπαρσελόνα, μιλάμε τώρα για μια εξτρεμάρα. Όχι, Παναγιά βοήθα. Όχι, Παναγιά βοήθα. Τώρα για το Χιλ μπορεί να κάνω λάθος, να με διαψεύσει, αλλά τον θεωρώ πολύ μικρό εξτρέμι για τον Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, όταν τον ήθελε με τη Λίπαρ δεν ερχόταν. Τώρα έμαθα ότι μίλησε ο Λεμπεντιλίπαρ μαζί του και του είπε ότι θέλει να έρθει.
1: Θέλει να έρθει γιατί πήγε η Χιρόνα στην Πίτα Εθνική.
0: Προφανώς για αυτόν τον λόγο και...
1: Και θα έρθει στον Ολυμπιακό να τον πληρώσουμε. Θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ένας που το μυαλό του δεν είναι για να παίξει μπάλα, επειδή τώρα σου λέει από στην Πίτα Εθνική, να πάω στον Ολυμπιακό να παίζω στο Europa. Και του χρόνου το καλοκαίρι θα τον, αν θα παίξει, που νομίζω ότι δεν θα παίξει, αλλά πες ότι θα παίξει, να βάλω το καλό σενάριο. Αν θα παίξει του χρόνου το καλοκαίρι από τον Μάρτιο, θα ξεκινήσει να μας κάνει εκβιασμούς. Θέλω να βγω να πάω στην Ισπανία, με ζητάει να με πάτε στο Νότιγχαμ, να πάω στην Μπράιτον, να πάω εκεί. Ε? Φίλε, στον έτσι Ολυμπιακό είναι, πρέπει κύριε. Να έρθουν παίκτες οι οποίοι, επειδή κάποιους άκουγα ότι ο Μπαγκανέλος ανέβηκε και αυτά, μήπως ήταν σήμερα το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστεράς. Ε, το είδες φίλε Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Για να βγουν να μας πούν για τον Μπαγκανέλο, ποια είναι η γνώμη τους.
0: Πολύ καλός.
1: Για κάτι άλλο στους Ολυμπιακάρες μου λέγεται ο Μπαγκανέλο ότι τον έφαγε.
0: Να μου πούν
1: τη γνώμη τους που τον είδα εγώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορέσει να σηκώσει φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, οι φανέλες των μεγάλων ομάδων είναι πολύ βαριές. Έχουν καταστραφεί παιχτάρες που ξαφνικά πήγαν στην πρώτη ομάδα.
1: Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε.
0: Αν θυμάσαι.
1: Όγδοη αλλαγή και κάθε τρεις μήνες ήταν ο Ανδρούτσος. Mm-hmm. Πήγε στον Όφη. Και ο άνθρωπος είναι αρχηγός του Όφη. Έδωσε ένα κύπελο και ένα Super Cup. Και ένα από τους καλύτερους.
0: Ναι, και δεν μπορούσε στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να.
1: Δεν μπορούσε, αλλά θα πω και κάτι όμως. Θα πω και κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο Ανδρούτσος στον Όφη γύρισε στη φυσική του θέση.
0: Ναι.
1: Στα χαφ. Ενώ στον Ολυμπιακό έπαιζε δεξί μπακ. Και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια, ναι. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Σάλιαγκα. Και τι θα γίνει και με το Σάλιαγκα το παιδί.
1: Ο Σάλιαγκας μ' άρεσε. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Εγώ τι είδα. Εγώ το Σάλιαγκα και στο παιχνίδι με την Αραφήμανα που τον είδα. Και στο παιχνίδι με την Αϊμέγκερ που τον έκανε αλλαγή και δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί έβγαλε το Σάλιαγκα έξω. Που μπορεί το παιδί να μείνει κατοχές και μου βάλει το Μαφέο αντί να γυρίσει πίσω στο Ροντινέι. Ο προπονηταράς που έχουμε. Και να βάλει μέσα να παίξει ο Φορτούνης δεξιά. Μπας και κερδίσαμε, αλλά τέλος πάντων τώρα έγινε, δεν θα τα ξαναγυρίσουμε στην Κρινιά. Λοιπόν, εμένα ο Σάλιαγκας, φίλε, σε σύγκριση με το Μαφέο, με συγχωρείς, αλλά είναι 25 φορές καλύτερος. Εγώ, όπως
0: ναι.
1: Το είδα.
0: Καλά, ναι.
1: Μπορεί να μου πεις,
0: και εγώ το δεν έχω για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω καλή γνώμη, ελπίζω να με διαψεύσεις.
1: Αν θα πάρει δύο εξτρέμου Ολυμπιακός, εγώ δεν έχω καθόλου καλή γνώμη για τον Μαφέο.
0: Εγώ είπα, αν μπορούσε το Μαφέο να τον δώσει δανεικό ή να. Τον πουλήσει, να τον διώξει, καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω μεταγραφή, τώρα να τον διώξουμε, τώρα τον πήρες.
0: Εντάξει, άμα τον δεις όμως ότι δεν σου κολλάει, τι θα κάνεις. Δώσε τον δανεικό.
1: Πάντως, καιρό τώρα, Ολυμπιακός εξτρέμ, όπως θα έχω μάθει εγώ στη ζωή μου από παιδί, πάντοτε Ολυμπιακός είχε εξτρεμάρες και σεντερφοράρες, πάντοτε, ανέκαθεν,
0: ναι.
1: Και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, μας έχουν ματιάσει γιατί πληρώνει ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πληρώνει. Καταλάβες, πληρώνει. Και στα λεφτά που μπορεί να δώσει 10 εκατομμύρια και 12 για ένα παίκτη, μπορεί να βρεις εξτρέμ. Καλό εξτρέμ. Δηλαδή,
0: πολύ,
1: για
0: πολύ...
1: να ρωτήσω κάτι, ας πούμε.
0: Έχει πολλά χρόνια να.
1: Ο Πάοκος βρίσκει εξτρέμ. Βρήκε τον Ζίχοβιτ. 15 τον πλήρωσε. Ρωτάω εγώ τώρα. Η Άκη και τον Ελίασον, αυτόν τον Ελίασον.
0: Ναι.
1: 15 τον πλήρωσε. Βρήκε τον Κοϊτά, 15 τον πλήρωσε. Ρωτάω. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον, αυτός που ήταν του Ολυμπιακού, που πολλοί δεν τον θέλανε, αλλά εμένα μου αρέσει. Πώς λέγεται τώρα, ξέρεις, τον Αργεντίνο λέω. Τον Αργεντίνο. Εκεί τον χάσαμε για ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεξιά όμως, δεν έχει εξτρέμ. Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Ταμπόρδα, παίζει δεξιά. Ποιος παίζει δεξιά.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός
1: είχε τον Παντελίδη, συγγνώμη,
0: μέχρι
1: που τραυματίστηκε.
0: Έχει γενή προβλήματα μέσα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει και αύριο δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τρεις παίχτες, τρία εξτρέμ δεξιά και την άλλη μέρα να μην έχει κανένα. Και δυστυχώς το ίδιο πράγμα τώρα αρχίζει και παθαίνει και ο Ολυμπιακός. Είχε τρία σεντερφόρ και έλεγε εμείς έχουμε τρία, τέσσερα, πάμε για τέσσερα σεντερφόρ και τώρα δεν έχει, έπαιζε με ένα. Το αδιανόητο δηλαδή να πας να παίξεις αγώνα.
1: Αλλά δηλαδή... το ότι έπαιξε με ένα, κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Το ότι έπαιξε με ένα ήταν επιλογή του προπονητή.
0: Ναι, του προπονητή, αυτό λέω.
1: Ολυμπιακός δηλαδή, έπρεπε να σου πω κάτι, ας τον Ταρέμι.
0: Μία εβδομάδα πριν
1: γιατί,
0: βγαίνει
1: ακόμα
0: ο Καραμπάς
1: και
0: λέει έχουμε τέσσερις.
1: Ακόμα και ο διάφορος Γιάρεμτσουκ έπρεπε να υπάρχει. Και είμαστε τυχεροί που δεν τραυματίστηκε ο Ελκαμπή. Ακόμα και ο αδιάφορος Γιάρεμτσουκ έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Δεν επέναξε να δεύτερο.
0: Μα δεν πάει σε έναν αγώνα. Πες μου κάτι. Εάν μια κράμπα να δεν σου λέω βάρη τραυματισμό. Μια σφίξιμο να πάθαινε ο Ελκαμπή. Ποιος θα αντικαθιστούσε στο να είμαι εκεί.
1: Αυτά λέμε.
0: Θα έβαζες το Φορτούνι να βάλει παίξει μπροστά. Ποιο
1: πάντα
0: θα
1: να ξέρεις ότι πολλοί ποιον? Που το παίζουν ότι δεν κάνει το center for αυτό που πάει να φέρει το Μεξικάνο.
0: Το Γκονζάλες.
1: Ναι, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι πολύ καλός.
0: Μα τον έφερε, έκλεισε ο Κοζάλες. Κλείστηκε.
1: Τον έκλεισε, τελείωσε.
0: Τον έκλεισε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, το 70%.
1: Μπράβο. Μεγάλη
0: κίνηση. Και το 30% κράτησε η Τσίβας.
1: Μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση. Στο λέω, γράψτε αυτό που σου λέει ο Γιώργος, μεγάλη κίνηση. Όπως είχα πει για τον Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη κίνηση. Για μένα την πιο σοβαρή από όλες.
0: Μα γι' αυτό τώρα, αυτό λέμε, ότι είναι. Ότι τώρα έχει μια εναλλακτική.
1: Δεν είναι, κοίταξε, Γκουστάβο Σά, το οποίο το παιδί είδα πράγματα που μ' άρεσαν. Ρόκα, που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και δεν έχει παίξει μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, γιατί στο πρώτο αγώνα δεν ήταν τόσο καλό, στον πρώτο αγώνα που έπαιξε, στον πρώτο.
1: Στο δεύτερο ήταν πολύ καλό.
0: Στο δεύτερο ήταν πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Δραστήριος.
1: Που σημαίνει ότι όταν στο πρώτο παιχνίδι είσαι απ' έξω τα νερά σου και στο δεύτερο γίνεσαι πιο καλό, σημαίνει ότι αρχινάς και αποκτάς και μια αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Λοιπόν, και παίρνεις και παιχνίδια.
0: Έχει πάρει τα
1: κουράγια. Λοιπόν, με Φρόιλερ, Κασερέ, Έσε. Δεν ξέρω με το Σιμπιό να τον κρατήσει. Μουζακίτη δεν ξέρω να τον κρατήσει. Γκουστάβο Σά, Ζώτα Σίλβα. Ας έχει τραυματιστεί για δύο εβδομάδες. Θα γυρίσει.
0: Μουζακίτη έπρεπε να τον πάει στη Ρίο Άβε, να αδειάσει αυτή η θέση. Δεν κάνει ο Μουζακίτης αυτός ο Μουζακίτης για τον Ολυμπιακό. Η άποψή μου είναι έτσι. Το παιδί αυτό. Δεν ξέρω, κάει και.
1: Φοβάται, ρε φίλε, να σου φτάνει.
0: Πήρα τα μυαλά του αέρα.
1: Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με τον πάγκο. Φοβάται να σουτάρει το παιδί. Το παιδί φοβάται να σουτάρει και να σου πει και κάτι. Δεν έχει κανένα φοβερό σουτ. Ποτέ του. Φοβάται να σουτάρει. Ο παίκτης που σουτάριζε στον Ολυμπιακό και μπορεί να μην κάνει ήταν ο Πλημμονίδης. Που λέει. Ο παίκτης στο εξτρέμ που στον Ολυμπιακό σουτάριζε και σουτάριζε τη 19 επισκεστία. Άλλον πήγαινε γκολ ή όχι. Ήταν ο Πλημμονίδης.
0: Ο Πνευμονίδης έπαιξε σήμερα, έπαιξε.
1: Και ένας θρασής παίκτης που εμένα μ' αρέσει, δεν ξέρω με τη Λίμπαρ δεν τον γουστάρει, δικαίωμά του είναι, εμένα μ' αρέσει, είναι προσωπικό μου, είναι ο Φίλης με τον Μπακούλα. Εμένα και οι δύο παίκτες αυτοί μ' αρέσουν. Και ο Μπακούλας περισσότερο. Σου μιλάω δεν γυρνά.
0: Εντάξει, τώρα, κοίταξε, να γνώσουμε κάτι. Από την ώρα που ο προπονητής δεν του κολλάει, είτε είναι καλός είτε δεν είναι καλός. Εδώ αν θυμάσαι, ας σου θυμίσω κάτι. Θυμάσαι ότι ο Τσιμίκας δόθηκε δανεικός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, στην Ολλανδία.
0: Και γύρισε
1: πώς
0: μετά και έπαιζε και δόθηκε δανεικός.
1: Γιατί
0: τότε,
1: ο Φορτούνης δεν δόθηκε δανεικός.
0: Γιατί ο Τσιμίκας.
1: Γιατί ο Φορτούνης δεν δόθηκε δανεικός.
0: Ναι βέβαια, ο Τσιμίκας ήταν.
1: Και ο Φορτούνης πήγε στην Ολλανδία.
0: Τον είχε φέρει ο Γιωργάτος. Του Γιωργάτου παιδί ήταν ο Τσιμίκας.
1: Σέντρα σαν του Γιωργάτου, ας πούμε τώρα, το λες για Γιωργάτο. Δεν έχω δει ρε φίλε στον Ολυμπιακό. Έχω να δω πόσα χρόνια αριστερό μπακ να κάνει μια τέτοια σέντρα.
0: Θα σου πω άλλους παίχτες. Έπαιζε στον Ολυμπιακό εκείνος ο Φεθβαζίδης, έτσι.
1: Φετματζίδης, άστο επειδή ξέρω την ιστορία καλά. Και δεν είναι να πω ότι θα το αφήσουμε εκτός. Ο Φετματζίδης, το ξαναλέω, είναι υπεύθυνος. Πάμε, τελεία παύλα παράγραφα.
0: Όχι, ο Φεθβαζίδης από τότε που έπαθε τους κοιλιακούς. Και έχασε και τον γκολ εκείνο που το έχασε με τον
1: τέτα. Ο Φετματζίδης, φίλε Δημοσθένη, άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Δεν θα το προχωρήσω παραπάνω. Δεν θέλω να το προχωρήσω γιατί δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Ο Φετματζίδης, το ξαναλέω, είναι υπεύθυνος 100%.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό που σου λέω είναι αυτό.
0: Γιατί πήγε.
1: Γιατί τα ίδια πήγε να κάνει και στον Άρη. Γιατί και εξαφανίστηκε. Άστο. Όταν προσπαθείς να πεις ότι εγώ είμαι. Είδες τι είπες προηγουμένως. Είπες μια κουβέντα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος το μικρός έχει καβάλει στο καλάμι. Ναι. Είδες τι είπες όμως προηγουμένως. Νομίζω ότι ο Μουζακίτης μου λες καβάλει στο καλάμι. Έτσι δεν μου λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Μπορεί και να μην ισχύει. Με το Φετματζίδη όμως ισχύει 100% αυτό. Μέχρι εκεί δεν θα το πάω παραπάνω σου λέω. Γιατί ξέρω και πράγματα και δεν θέλω να τα πω. Δεν θέλω. Έχει ο άνθρωπος το παιδί τώρα. Να είναι καλά και τελειώνει και η καρδιά.
0: Περάσανε πολλές παίκτες από τον Ολυμπιακό που θεωρητικά όταν τους έπαιρνε ο Ολυμπιακός υπολόγιζε ότι σε μεγάλη εξέλιξη. Πέρασε ένας Κολοβός, πέρασε ο Γιαννιώτας. Πέρασαν.
1: Εδώ πέρασε ο Καβασιάδης και δεν ακούμπησε.
0: Ναι,
1: τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρχαν.
0: Πέρασαν, Πολύ, πολύ
1: το ρημάτι του Καβασιάδη.
0: Και, ναι, και έφευγαν και πηγαίνανε στο.
1: Και πήγε στον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε ούτε την πάνω του Παναθηναϊκού να σηκώσει.
0: Ναι, κατάλαβες. Η περίπτωση του παίχτη είναι καμιά φορά να ταιριάξει και με την ομάδα.
1: Έτσι.
0: Θυμάμαι
1: και με
0: όταν
1: το σύστημα
0: ήρθε
1: και όλα.
0: Όταν ήρθε ο Μπάγκερ.
1: Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Όταν ένας παίχτης ξέρει μπάλα. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία 1,5 χρόνο είναι ότι υπήρχαν πολλοί παίκτες που δεν ξέρανε μπάλα.
0: Κοίτα, και ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα, αλλά με τον προπονητή τον Μπάγεβιτς.
1: Ο Αμανατίδης, θα σου πω κάτι.
0: Έγινε...
1: Όταν έβγαινε ο Ολυμπιακός, είχε δέσει το δεξί του χέρι με μια γάζα. Ξέρεις γιατί ήταν δεμένο με τη γάζα. Γνωρίζεις την ιστορία αυτή,
0: όχι,
1: την ξέρεις.
0: Όχι.
1: Α, σου πω λοιπόν, την ώρα που έβγαινε ο Ολυμπιακός στη Βυσούνα, επειδή ήταν σιδερένια, βάραγε το χέρι του πάνω στη Βυσούνα και φώναζε ο Ολυμπιακός. Ο Αμανατίδης έβγαινε η ψυχή του στο χορτάρι.
0: Το ξέρω, μα αυτό θέλω να σου πω. Ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα. Και τον έκανε το πάθος του και ο Μπάγεβιτς, γιατί τον δούλεψε πάρα πολύ ο Μπάγεβιτς, να είναι αναντικατάστατος στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι.
0: Καταλαβες.
1: Έτσι.
0: Θυμάμαι τον Νάτζα όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, το τι πατάτες έκανε. Και μάλιστα σήμερα κάνανε, τώρα που είναι πατάτες, κάνανε μια πατάτα η κρατική τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρουν, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν, είναι άσχετοι. Λέει, σήμερα λέει, είναι τα 50 γενέθλια, λέει, του Άτζα. Γιορτάζει ο Άτζα στα 50.
1: Τι είπαν οι άνθρωποι.
0: Άκου τι είπανε τώρα. Κρατικό κανάλι. Που αν γινόταν σε ιδιωτικό κανάλι, όχι μόνο οι παρουσιαστές θα είχαν φύγει, και οι αρχισυντάκτες και το μισό προσωπικό. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει και αυτοί γιορτάζανε τα 50 γενέθλια.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και είναι κρατικό κανάλι, έτσι.
1: Άστο, είναι απαράδεκτο.
0: Είναι κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε με τη συνδρομή μας κάθε μήνα.
1: Με να τα λες. Το έχω πει εγώ. Υπάρχουν καλά. Άστο τώρα, τι να βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αν βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση, θα φύγουμε να πάμε για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, πάντως εγώ θέλω να πω προς τη δίκη του Ολυμπιακού για να σε κλείσω, γιατί μιλήσαμε αρκετά, να βγει κανένας άλλος. Θα πω μια κουβέντα. Κύριε Μαρινάκη, πρέπει να προστατεύσετε την ομάδα και να παίζουν τον Ολυμπιακό, για να το πω απλά, όπως παίξαν την ΑΕΚ σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω εγώ από τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ για μένα απαράδεκτο ο μεγαλύτερος σύγκολος της Ελλάδος με ευρωπαϊκούς τίτλους να τον παίζουν 70-30.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός το αγωνιστικό, το ξαναλέω.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Ειδικά στις Ολλανδίας, ο αγώνας ήταν χάλια από πλευράς διαιτησίας. Όσον αφορά το... ήταν κραγμένη η διαιτησία.
1: Πέρασε όμως ο Βαβά, γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Και να σου πω και κάτι. Ο συγκεκριμένος διαιτητής στον Πόλιμπον που παίξε ΑΕΚ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει παίξει καλά την ΑΕΚ. Δεν έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια καλά.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλά. Και καλά κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Και μπράβο της. Εγώ θέλω και για την ομάδα μου την ίδια προστασία. Δεν έχω δικαίωμα να τη ζητάω.
0: Ασφαλώς, αυτό είπε. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν προστασία. Όλες οι ομάδες.
1: Όχι να μου χαρίσει κάτι.
0: Τι είναι ο Ολυμπιακός, τι είναι η ΑΕΚ, όλες οι ομάδες.
1: Ναι. Να μην με σπάσεις, θέλω. Δημοσθένη, χάρηκα που
0: να
1: τα είπαμε.
0: Καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλά.
0: Πάμε. Η τηλεφωνική γραμμή είναι καινή. 210-220-5943. 215-215-5943. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και είναι η έκτακτη εκπομπή. Μετά από κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα έχουμε πάντα έκτακτη εκπομπή με ανοιχτά μικρόφωνα. Σήμερα είμαι εγώ, αλλά τις άλλες φορές θα είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου, που επιστρέφει από την Κυριακή 23 το βράδυ 10 η ώρα και θα είναι μαζί σας κάθε βράδυ από τις 10 έως τις 3. Σιγά σιγά από την εβδομάδα, από το τέλος της εβδομάδας αυτής και μετά, αρχίζει και μαζεύεται όλη η ομάδα και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά ολοκληρωμένο από την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη. 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα. Ελπίζουμε να σας αρέσει και αν σας αρέσει να το διαφημίσετε στους φίλους σας, να μας ακούν, διότι η μεγαλύτερη διαφήμιση γίνεται από στόμα σε στόμα. Ελπίζουμε σε εσάς να αρέσει αυτό που κάνουμε και αν σας αρέσει να το διαφημίσετε, να γίνει ο σταθμός σας και να γίνετε οι ακροατές μας. Πάμε, έχουμε τηλέφωνο 210-220-5943, 215-215-5943.

Ο Μάνος Σαραμόπουλος με πληροφορεί ότι ο Μαφέο λέει θα πάει στη Βαλένθια. Δεν το ξέρω, Μάνο, αυτό. Και ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ξεκάθαρο η περίπτωση του Κάρμου. Αν είναι δανεικός ή αν είναι, αν είναι με αγορά. Επίσης ότι ο Άντζας θα μπορούσε να γίνει, μου γράφεις Μάνο, θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλος παίχτης. Αν είχε αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό του 2004. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και καμιά φορά τύχη. Είναι τυχερά να γίνει κάποιος. Ανάλογα με το πόσο αναγκαίος είναι, παίρνει τις ευκαιρίες του. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι.